0: Μία περίοδο όπου υπήρξε συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση μετά τις πληροφορίες περί σταδιακού ανοίγματος των Σετένων και εν αναμονή απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Το Reuters μετέδωσε ότι εξετάζεται μονοσέλιδη πρόταση για τερματισμό της σύραξης και έναρξη διαπραγματεύσεων, ενώ η Washington Post, επικαλούμενη έκθεση της CIA, εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει ναυτικό αποκλεισμό για 3 έως 4 μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις χώρες να στηρίξουν το ψήφισμά του στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι Κίνα και Ρωσία ενδέχεται να ασκήσουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω ανάρτησης του στο Truth Social ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές είναι απόλυτα ενωμένες ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι συμφωνήθηκε η τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για μηδενισμό δασμών και ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας. Όλοι πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας υπουργούς, βουλευτές και στελέχη να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο χωρίς ζώνες άνεσης. Έστειλε μήνυμα στη στράτευση, επισημένοντας ότι η πολιτική ευθύνη απαιτεί αντοχές και όχι ευκολίες. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές, εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αποτελεί προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολιτική θηλιάς στο λαιμό του λαού. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται οι υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση 3 δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος, του πρώτου ελληνικού διεθνούς καναλιού με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Πατριάρχης μίλησε επίσης στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα στις 5 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε και πάρτινα στον ήχο. Ο κύριος Σκεύης ήρθε. Διαβάζω εδώ μπροστά μου, λέει: σύμφωνα με την ψυχολογία, τα άτομα με τηλιομανία έχουν μικρότερη ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή. Γι' αυτό δεν θέλουν να μου πειράζουν τα πράγματα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, ρητάρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα και πάμε. Το Ορθόδοξον. Αυτός ο άνθρωπος αυτός που περπατάει πάντα σκυφτός. Σχολείωση γι' αυτό.

Καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους. Εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, λέει φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Για πάμε και στη Γλυκερία να την ακούσουμε να τραγουδάει Τσιτσάνη. Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα.

Καλημέρα στα παιδιά που έρχονται από την Πάτρα. Ανοίξτε το τρελού, δεν έχει που να πάει. Πάντως ακόμα και έτσι, άμα ακούει λαϊκά μονοπάτια θα περνάει καλά.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παπαβασιλείου, ο οποίος μας ακούει. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου, λέει, που εργάζονται νύχτα, και εγώ εδώ στον Άφλιο, στο 100 υπηρεσία, η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, είναι τρέλα.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ντίνο από τη Ρόδο. Είμαι οδηγός απορριμματοφόρου. Απόψε λέει, με έχεις κάνει πύραυλο με τα τραγούδια. Να είσαι καλά, βγαίνει το ξενύχτη, μια χαρά. Πασχάζεις για τη συνέχεια. Αετόπουλα της Ρόδο.

φίλος μας ο Παντελής από τη Μεσίνη λέει, μια και έβαλες τερζή και μιλάς για τη Ρούμελη, δεν βάζεις και τίποτα σχετικό με την Πελοπόννησο. Γιατί δεν έχεις καιρό, λέει, από το Πάσχα να παίξεις κανένα δημοτικό. Οκ. Άντε να κάνουμε έτσι ένα δεκάλεπτο μια τούμπα. Σοφία Ακολλητήρη, ο Σαλίμπεης, ο γιος του Κατσίμπεη. Τι με κοιτάζεις έτσι, ρε Σκεύη? Γιατί, πότε με βρήκες?

Τάκης Κάρλας. Τάκης Καρναβάς, συγγνώμη. Πανόρια, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έρχεται ο Ρυσβάς. Λαϊκά μονοπέτια, Γιάννης Ευθυμίου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην παράκτια πόλη Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν, ενώ εκρήξεις φέρεται να συγκλώνησαν και την Τεχεράνη σε αντίπεινα για τις απρόκλητες επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις μικροπρέπεια, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Το Ιράν κατηγορεί της είπε ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας για ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ συγκάλεσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Κλιμάκωση και στο Νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβανού σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Στο μεταξύ ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν, με την οποία συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Παράλληλα έδωσε τελεσίγραφο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρήσει την υπόσχεσή της να μειώσει στο μηδέν τους δασμούς της και να εφαρμόσει όπως υποστηρίζει τους όρους της εμπορικής συμφωνίας στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Οι ΗΠΑ κάλεσαν χθες το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντή, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της τρίτης κυβερνητικής θητείας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό του αποδίδει το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνένεση στην πρόταση. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χθες μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του επεσήμανε τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις, ενώ είπε ότι εξετάζεται η προμήθεια μεταγωγικών αεροσκαφών Empire. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν συνολικά 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου η Ρωσία για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκινώντας την ώρα με χαρούλα και οι φίλοι μου χαράματα. Καλημέρα επίσης στην Πελαγία που μας ακούει στους ζωγράφους. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Πασχάλης, μάλλον γλυκερία μαζί με τον Πασχάλη. Χαθήκαμε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, το φύλακα, ο οποίος μας ακούει στην Κυψέλη. Χαρίζει, λέει, στον συνάδελφο τον Γιάννη που μας ακούει στη Λεωφόρο Κηφισίας.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον Παυλίδη, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Ρε αδελφέ, σου είπα μη μου γράφεις εντόνια. Λοιπόν, στα λαϊκά μονοπάτια της νύχτας, λέει, εκεί που οι σιωπές γίνονται τραγούδια και οι καΐμοι βρίσκουν παρέα, υπάρχει πάντα μια φωνή να μας κρατά συντροφιά. Με τη ζεστασιά και την αλήθεια του, κάθε βράδυ ο άνθρωπός μας πίσω από τα μικρόφωνα είναι εκείνος που ξέρει να δένει τις νότες μαζί με τις καρδιές, να φωτίζει τις μοναχικές ώρες και να μας ταξιδεύει στα γνώριμα λαϊκά μονοπάτια, εκεί όπου το τραγούδι μιλά πάντα στη γλώσσα της ψυχής. Καλή αντάμωση, λέει, και απόψε με μουσικές που θυμίζουν, αγγίζουν και μένουν πάντα κοντά μας. Δεν γράφεις κανένα βιβλίο, λέω εγώ, οικονομήσεις και όλα. Και δεν το λέω για κοροϊδία, το κείμενο είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, τόλεις για τη συνέχεια.
1: Καλημέρα στον Άρχοντα της Πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο Άρχοντας της Νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο Άρχοντας της Νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι, και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από τη διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο
2: και να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
2: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται.

το παλεύω μια ζωή, το παραδέχομαι. Όμως σαν άντρας να γυρίσεις δεν γυρεύω. Να με κοιτάξω στον καθρέφτη δεν μ' ανέχομαι.

λοιπόν σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με Στράτο, με Στέλιο, με το Μιτσάρα και με τη Ριτάρα θα κλείσουμε την ώρα. Δελτίο ειδήσεων θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και το υπόλοιπο πρόγραμμα ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης ήταν στα πλήχτρα μαζί μας. Σου βγαίνει ο χρόνος, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, θα δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό πρωινό. Δεν είναι αύριο στις 2, μπερδεύτηκαν οι Παρασκευές. Σήμερα στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρώπια. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις απρόκλητες, όπως υποστηρίζουν επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Το Ιράν κατηγορεί της ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενό πλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας με ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα των στενών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ συγκάλεσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Γουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ-Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102,40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας στα $96,80. Οι ΗΠΑ κάλεσαν χθες το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντή, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. «Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών», πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό το αποδίδει το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνένεση στην πρόταση. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μεγαρομαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρομένα οχήματα στη ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόουν με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει. Σωστά τα περιέγραφε στους στίχους του τραγουδιού ο Κυριάκος Ντούμος, σαν να γνώριζε ή να ζούσε τις εξελίξεις στο πολιτικό μας σύστημα, το οποίο παρακολουθεί μέρα-μέρα τις εξελίξεις μέσω των δημοσκοπήσεων λίγο πριν την προεκλογική ευθεία. Χθες στην συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που θα περίμεναν στην αντιπολίτευση. Εστάλησαν μηνύματα από τον Πρωθυπουργό εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός πάντως είχε φροντίσει τις προηγούμενες ημέρες να αποφορτίσει το κλίμα με το όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληροφορίες για άρνηση στην πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Στη συνεδρίαση λοιπόν της κοινοβουλευτικής ομάδας έκανε δύο ακόμη βήματα. Δεσμεύτηκε ότι όλοι οι βουλευτές που ελέγχονται θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, εφόσον βεβαίως το επιθυμούν, ενώ έκανε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης πολιτικής ζωής. Έτσι, παρά τα όσα λέγονταν, ήταν μια μάλλον ήπια συνεδρίαση, όπου επικράτησε το αίσθημα αυτοσυντήρησης για τους γαλάζιους βουλευτές. Ακούστηκαν πολλά και για πολλούς, με κορυφαία τάκα αυτή από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα και ότι κάποιος υπουργός θα έφτανε και στη σελήνη για να μην βγει να μιλήσει. Και κάπως έτσι η Νέα Δημοκρατία έδωσε ραντεβού για το συνέδριο στις 15 του μήνα, όπου με την έλευση και των νέων κομμάτων θα μπούμε στην προεκλογική ευθεία. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας. Είμαστε εδώ στο Art News Radio 105,8. Είναι πρωινό Παρασκευής 8 του μήνα και ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook στο πρωινές ιστορίες με ελληνικά. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και τις συντάξεις. Δημιουργούνται νέα δεδομένα αναφορικά με την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων από την παρέμβαση του ελεκτικού συνεδρίου, καθώς δημιουργείται ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας αλλά και προσμονής για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους την ώρα που εκκρεμεί ακόμη η καταβολή αναδρομικών από προηγούμενες δικαστικές κρίσεις. Μια νέα πράξη λοιπόν του πρόεδρου του ελεκτικού συνεδρίου με ημερομηνία 27 Απριλίου του 2026 επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα με δυνητικά σημαντικές δημοσιονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις που αφορά τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης στο δημόσιο. Επί της ουσίας, αυτή η πράξη ενεργοποιεί τη διαδικασία πιλωτικής δίκης, παραπέμποντας το θέμα στην ολομέλεια του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας, η οποία καλείται να αποφανθεί οριστικά για το θέμα στις 10 Ιουνίου του 2026. Η υπόθεση ξεκίνησε από μια αγωγή συνταξιούχου του δημοσίου, ο οποίος αφισβητεί την νομιμότητα του ισχύοντος τρόπου επιβολής της εισφοράς και διεκδικεί επιστροφή ποσών που παρακρατήθηκαν από τη σύνταξή του. Τίθεται το ερώτημα λοιπόν, εάν είναι συμβατή με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας η επιβολή ενιαίου συντολιστή επί του συνόλου της καταβαλλόμενης σύνταξης ή αν θα έπρεπε να εφαρμόζεται κλιμακωτά με εξαίρεση ενός βασικού ποσού που στην προκειμένη περίπτωση προσδιορίζεται στα 1.400 ευρώ. Λοιπόν, τώρα έγκυροι νομικοί λένε ότι η αφισβήτηση αυτού του μηχανισμού ανοίγει το δρόμο για πιθανή αναδιάταξη μεταχείριση των συντάξεων με άμεσες επιπτώσεις τόσο στο καθαρό εισόδημα των δικαιούχων όσο και στα δημόσια έσοδα. Λοιπόν, να γνωρίζετε με την είσοδο της παραπομπής, με την παραπομπή μάλλον στην Ολομέλεια, αναδεικνύεται το γεγονός ότι το δικαστήριο αναγνωρίζει το γενικότερο χαρακτήρα του ζητήματος όσον αφορά την ευρύτατη κατηγορία των συνταξιούχων και συνδέεται με θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις. Έτσι λοιπόν τώρα υπάρχει αυτή η ασφαλιστική, αυτή η εισφορά αλληλεγγύης που είναι για το ΑΚΑΓΕ, τον κουμπαρά δηλαδή για την αλληλεγγύη των γενεών. Μέχρι το τέλος του 2026 είχαν, όπως υπάρχουν εκτιμήσεις, είχαν συσσωρευτεί 23 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά όταν θα κορυφωθούν οι συνέπειες δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού, ώστε να μπορούν να πληρώνονται απρόσκοπτα οι συντάξεις. Βεβαίως, από το Υπουργείο Εργασίας έχουν υπόψη τους ότι ο σχεδιασμός της εισφοράς αλληλεγγύης ήταν προβληματικός, καθώς όταν ένα συνταξιούχος περνούσε έστω και για ένα ευρώ το ένα κλιμάκιο, τότε ο υψηλότερος συντελεστής επιβαλλόντος όλη τη σύνταξη και αυτό βεβαίως αντί να φέρει αύξηση έφερνε μείωση. Το συζήτησαν και πέρσι, έγινε μια τροποποίηση, τώρα υπάρχει και το θέμα στο δικαστήριο. Εκεί λοιπόν αυτή η απόφαση αφορά περίπου 300.000 συνταξιούχους
και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως λένε οι νομικοί, σε αυτή την περίπτωση πολύ σύντομα θα περάσει και στον ιδιωτικό τομέα. Θυμίζω ότι η νέα κλίμακα αφορά από τα 1.468 ευρώ μέχρι τα 1.783, είναι 3% η κράτηση, από εκεί και πάνω μέχρι τα 2.097 6%, από τα 2.098 έως τα 2.412 7% και από εκεί και πέρα από τα 2.413 έως τα 2.726 ευρώ σύνταξης 9% περικοπή. Είναι ένα σημαντικό θέμα, αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως βεβαίως με μια έρευνα που έβγαλε χθες το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός, φαίνεται ότι το μέλλον έρχεται με επαγγέλματα, θα υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που θα έχουν μισθούς άνω το 2.000 ευρώ. Αυτά τα επαγγέλματα λοιπόν είναι η πληροφορική, η ενέργεια με 2.613, η πληροφορική και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με 2.324 ευρώ, η έρευνα και η ανάπτυξη με 2.175 ευρώ και η φαρμακοβιομηχανία με 2.108 ευρώ. Η αύξηση λοιπόν των αποδοχών συνδέεται άμεσα με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και με τις τεχνολογικές εξελίξεις όπως η ψηφιοποίηση ή η τεχνητή νοημοσύνη. Μουσική 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να έχουμε έντονη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική και αρκετές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα είναι άστατος λοιπόν ο καιρός κατά περιόδους στις περιοχές των Επτανήσεων και της Ηπειρωτικής χώρας, από την Πελοπόννησο μέχρι τη Θράκη και σε περιοχές των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Για την Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες που θα εναλλάσσονται με μικροανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος κατά διαστήματα με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτρια ένταση, ενώ η θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του Γαϊδάρου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Σαν σήμερα το 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές γεννήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι της Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Σαν σήμερα το 1897, λίγη με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία, το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός, υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας, είναι ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Ενώ το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκό στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρτ Στράους, για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου των Συναυλιών. 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση κάποιων εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Το 1945, τέτοια μέρα, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, είναι η μέρα της νίκης. Το 1828 γεννήθηκε ο Ρίκος Ντινάν, ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Το 1899 ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, βραβευμένος με το Νόμπελ το 1974. Και το 1945 έρχεται στη ζωή ο Κιθ Τζάρετ, ο Αμερικανός πιανίστας, από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ. Το 1873, τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο Βρετανός

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Μιχάλη, ξεκινήσαμε δουλίτσα μας γράφει, καλημέρα στον Χρήστο, το γείτονα εδώ στην Αγία Παρασκευή που ετοιμάζεται και αυτός για τη δουλειά. Γενικότερα σε όλους εσάς που πολύ νωρίς το πρωί, τέτοια ώρα, σχηματίζεται μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, είμαστε σε μια περίοδο που διανύουμε τους τελικούς εδώ, είναι η καλύτερη περίοδος έτσι για τους φίλους του αθλητισμού, διανύουμε την περίοδο των τελικών. Έτσι χθες είχαμε τον ημιτελικό στο Basket Champions League, η ΑΕΚ θριάβευσε με 78-65 επί της Μάλαγα, μια ΑΕΚ η οποία έκανε σκόνη και θρύψαλα τη Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό λοιπόν του Basket Champions League και πέρασε εμφατικά στον τελικό της διοργάνωσης με 78-65. Αντιπαλός της η Ρήτας το Σάββατο το βράδυ στις 9 στον τελικό, η ομάδα του Σάκοτα έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο όπου ουσιαστικά στραγάλισε τους Ισπανούς και έβαλε το νερό στα βλάκια για τη συνέχεια. Υπήρξε φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Βασίλισσας και κέρδισε άνετα τη μάχη της Κερκίδας. Τώρα πάει για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της η Ένωση. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει το Basketball Champions League το 2018, το κύπελο Σαπόρτα το 2000 και το κύπελο Κυπελούχων το 1968, το πρώτο κύπελο ευρωπαϊκό τίτλο που είχε κερδίσει η ελληνική ομάδα. Ο προπονητής τώρα, ο Ντράγκαν Σάκοτα, ανέφερε στην συνέντευξη τύπου ότι ήταν ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας. Πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερα παιχνίδια, αλλά τότε δεν ήταν τόσο καλός ο αντίπαλος. Πάντα έχω κάποια παράπονα. Έχω διαβάσει λέει κάποιες δηλώσεις παικτών που δείχνουν αυτοπεποίθηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να νιώθεις καλά και να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σκέφτεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις το μέλλον σου μέσα από τέτοιες στιγμές. Είναι μια διαδικασία που συνδέεται με την περσινή εμπειρία όταν φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε στα ημιτελικά. Ο Σάκοτα έκανε αυτή την αναφορά γιατί πέρσι είχε αποκλειστεί από τη Μάλαγα. Η ΑΕΚ είναι έτσι μια άτυπη ρεβάνς. Τώρα, στο ποδόσφαιρο χθες στο Europa League, Aston Villa και Freiburg έφτασαν μέχρι τον τελικό. Θα διεκδικήσουν την κούπα στην Κωνσταντινούπολη. Οι χωριάτες νίκησαν με 4-0 την Nottingham και κάλυψαν την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα, ενώ οι Γερμανοί επικράτησαν με 3-1 τη Μπράγκα και έζησαν την ήττα με 2-1 στην Πορτογαλία. Στο Conference League προκρίθηκαν στον τελικό και έγραψαν ιστορία η Ράγιο Βαγεκάνο και η Crystal Palace. Οι Ισπανοί νίκησαν

με 1-0 τη Στρασμπούρ για δεύτερη φορά, ενώ οι Άγγλοι επικράτησαν 2-1 τη Σαχτάρ και για πρώτη φορά θα βρεθούν σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έτσι, για πρώτη φορά θα έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες σε τρεις τελικούς, δηλαδή η Arsenal στον τελικό του Champions League, η Aston Villa στο Europa League και η Crystal Palace και η Crystal Palace στο Conference League. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα. Πάμε τώρα στις καθημερινές εξελίξεις, τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Σε αυτοάμυνα για παραβίαση σε κεχηρίας τώρα κάνει λόγο η Τεχεράνη. Εξαπέλυσαν λοιπόν οι Αμερικανοί επιθέσεις σε στρατηγικές ιρανικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό του Ορμούζ ως απάντηση σε μια σειρά απρόκλητων επιθέσεων από το Ιράν. Και μάλιστα ακούστηκαν το βράδυ προς τα ξημερώμα στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς εκρήξεις και στο νησί Κέσμ. Υπάρχουν αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμενας στην Τεχεράνη και σποραδικές επιθέσεις κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Ιράν, όπως ανησυχούν οι αρχές. Τώρα, οι ιρανικές ενόπλες δυνάμεις έχουν ανταποδώσει αμέσως, έχουν επιτεθεί εναντίον αμερικανικών πλοίων, ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ζητήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις ενάντια στον Ιράν ήταν ένα φιλικό χτύπημα και πως η εκεχηρία είναι ακόμη σε ισχύ. Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε ακόμη με πιο σκληρή ρητορική. Είπε ότι 3 Αμερικάνικα τουρκικά παγκόσμια κλάση μόλις πέρασαν με απόλυτη επιτυχία τα στενά του Ορμούς, ενώ βρισκόντουσαν υπό πυρά. Εκτοξεύτηκαν πυράβλους, περιγράφει λίγο τώρα τι έχει γίνει εκεί. Αλλά λέει ότι το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς και αν είχαν την ευκαιρία θα χρησιμοποιούσαν πυρηνικό όπλο, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Και δεν θα έχουν ποτέ αυτή την ευκαιρία και όπως τους νικήσαμε σήμερα, θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και βία στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία τουλάχιστον σύντομα. Βλέπουμε ότι είμαστε μία στο ζεστό και μία στο κρύο, μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση καθημερινά. Να δούμε αν και εφόσον θα φτάσουμε σε μία συμφωνία που μέχρι χθες το μεσημέρι ακόμη και τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης έβλεπαν ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ωστόσο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και όπως καταλαβαίνετε αρκεί μια επίθεση από κάποιους φανατικούς για να φτάσουμε να καταρρεύσει η εκεχηρία. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, όμως δεν είναι και καλό σημάδι ότι επανήλθαμε στα χτυπήματα. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν καταθέτουν σχέδιο απόφασης για τα στενά στον ΟΗΕ. Ο Αμερικανός μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, ο πρέσβης Μάικλ Γουόλς, σε συνδηλώσεις του ανέφερε ότι το σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε θα έρθει προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα και αποσκοπεί στην υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας για τις οικονομίες ολόκληρου του κόσμου στα στενά του Ορμούς, τα οποία τα χαρακτήρισε τίποτε λιγότερο από ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας σταθερότητας και του εμπορίου. Άρα λοιπόν υπάρχει από τη μία αυτή η κλιμάκωση ενώ πηγαίναμε για τη συμφωνία, από την άλλη ΗΠΑ και Μπαχρέιν καταθέτουν σχέδιο ασφαλείας στο οποίο βεβαίως αντιδρούν και η Ρωσία και η Κίνα. Αντιδρά η Ρωσία, θεωρεί ότι η πρόταση, το σχέδιο απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών, η διατύπωσή του δεν είναι ισορροπημένη. Τώρα, το βασικό που ενδιαφέρει βεβαίως είναι τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία η οποία βεβαίως βλέπει πληθωριστικές τάσεις, βλέπει να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο προς την ύφεση και βεβαίως όλα αυτά διότι τα καύσιμα έχουν αυξηθεί καθώς το προηγούμενο διάστημα ήμασταν σχεδόν 2 εβδομάδες πάνω από τα $100 το βαρέλι. Τώρα οι πληροφορίες των τελευταίων 24-48 ώρων για πιθανή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έριξε κάτω από τα $100 το βαρέλι για 2 συνεχόμενες ημέρες. Η υποχώρηση των Brent έφτασε μέχρι και τα $99, συνεχίζοντας την πτώση που είχαμε τις τελευταίες 48 ώρες. Οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανότητες συμφωνίας ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται πάλι και αυτό σε πτώση στα $93 μέχρι αργά το βράδυ. Όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια, μεγάλη ανησυχία
Είναι γνωστό, τα έχουμε πει αρκετές φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι ουσιαστικά η επάρκεια φτάνει μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Κάπου εκεί θεωρούν ότι είναι το σημείο καμπής οι ειδικοί, καθώς θα εμφανιστούν οι ελλείψεις που υπάρχουν στην Αφρική και στην Ασία, μπορεί να εμφανιστούν και στην Ευρώπη. Και βέβαια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν από τις εξαγωγές πετρελαίου στις ΗΠΑ, παρότι οι τιμές έχουν εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό από την περασμένη εβδομάδα, όλο ένα και περισσότερες χώρες στρέφονται στην αμερικανική προσφορά λόγω των ελλείψεων που έχει προκληθεί από την πολεμική σύγκρουση. Λοιπόν, αυτά, και θα δούμε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ώρες σε αυτό το θέμα που αποτελεί μόνιμα το πρώτο θέμα των ειδήσεων εδώ και δύο μήνες και κάτι ημέρες. Χθες το πρώτο θέμα πάντως ήταν η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε και στην εισαγωγή, περιμένανε κάποιοι από την αντιπολίτευση περισσότερα πράγματα. Δεν υπήρξε αυτή η κόντρα, αυτή η ένταση, τουλάχιστον που φαινόταν ή προδιαγραφόταν τις προηγούμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του είπε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για τους βουλευτές. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, μιλώντας για την υπόθεση του ΥΠΟΚΕΠΕ. Τόνισε ότι όλοι οι βουλευτές του κόμματος θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, γιατί χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Δεν θα αφήσουμε, όπως σας είπα, τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση 7 χρόνια και καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια από το δεύτερο κόμμα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη σιγουρίας, ασφάλειας και προοπτικής και ότι θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε τροχιά προόδου. Από εκεί και πέρα, είπε ότι για να κερδίσουν της Νέας Δημοκρατίας τις τρίτες συνεχόμενες εκλογές, θα πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα και θα το κάνουν όλοι μαζί. Ξεκαθάρισε πάντως ότι για τον ίδιο κόκκινη γραμμή είναι ο προβληματισμός να μην γίνεται εσωστρέφεια. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ η στάση του ήταν αιχμηρή, καθώς το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών υπαναχώρησε, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από μια πολιτική συμφωνία, ενώ την ίδια η ώρα μιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροϊδεύοντας και τις δύο πλευρές. Μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, αλλά δεν ταιριάζουν στη Βουλή. Και μια έτσι, ένα καρφί του κυρίου Μητσοτάκη για τις τακτικές που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως παρουσίασε και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρόθεση της κυβέρνησης, όπως λένε οι γνωρίζοντες, είναι να εκκινήσει μέσα στο Μάιο το ζήτημα και να καταδεθεί με απόφαση του πρόεδρου της Βουλής να ξεκινήσει η διαδικασία, να συγκροτηθεί λοιπόν η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και να αρχίσει τη δουλειά. Τώρα, το κυβερνών κόμμα λοιπόν, μετά από τρίμηνη εσωκομματική διαβούλευση, μετά από την επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός προς την κοινοβουλευτική ομάδα, κατέληξε σε μια πρόταση 30 άθρων για τη συνταγματική αναθεώρηση για μια λειτουργική δημοκρατία του σήμερα και του αύριο. Στην καρδιά των προτάσεων βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης αλλά και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, ενώ προτείνεται η συνταγματική κατοχήρωση κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στάση της αντιπολίτευσης, αν και στελέχη τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και των άλλων κομμάτων προανήγγυλαν ότι δεν θα δώσουν συνένεση σε αυτή τη Βουλή, θα συζητηθούν αυτά τα θέματα στην επόμενη, στην αναθεωρητική Βουλή. Πρέπει να πω πάντως ότι ανάμεσα στις άλλες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι η επιστολική ψήφος και οι αλλαγές στις εκλογές, η εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και βεβαίως το πολιτικό στοίχημα της συνένεσης, καθώς η κυβερνητική πρόταση ανοίγει πλέον επισήμως τον δρόμο και μια από τις πιο εκτεταμένες συνταγματικές συζητήσεις των τελευταίων δεκαετιών.
Η διαδικασία απαιτεί αυξημένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και διαδοχές ψηφοφορίες και το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν μπορεί να διαμορφωθεί το απαιτούμενο πεδίο συνενέσεων, ειδικά σε ζητήματα που ήδη προκαλούν έντονες αντιδράσεις όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και η μονιμότητα στο δημόσιο. Και βέβαια με την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, αν αυτή επιβεβαιωθεί και στις κάλπες, τα πράγματα θα είναι δύσκολα σε μια 8-κομματική ή 9-κομματική βουλή, όπου τα περισσότερα κόμματα θα επιδιώκουν τα φώτα της δημοσιότητας για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις δυνάμεις τους. Σκεφτείτε αν αυτά γίνονται σήμερα που ακόμα έχουμε αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο πριν φτάσουμε στις εκλογές. Φανταστείτε τι έχει να γίνει είτε την περίοδο των εκλογών είτε και μετά τις εκλογές, όταν τα κόμματα αυτά θα θέλουν να καταστήσουν σαφή την παρουσία τους. Λοιπόν, στα θέματα τα κοινωνικά τώρα, χθες είχαμε ένα ακόμη ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και φαίνεται ότι εξαντλείται η υπομονή ακόμη και κάποιων στελεχών της κυβέρνησης όπως ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος εδώ και ημέρες έχει εκφράσει την άποψη, την προσωπική άποψη, ότι θα πρέπει να αλλάξει η νομοθετική ρύθμιση. Πληροφορίες τώρα λένε και δημοσιεύτηκαν χθες από κάποια μέσα ότι θα υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει την πρόσβαση των ανηλίκων σε αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια, και μάλιστα για τους ενήλικους που θα αποφασίσουν εκτός από τα μέτρα προστασίας, δηλαδή ότι θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, θα προβλέπεται και υποχρεωτικά ασφάλιση. Είναι δύο διαφοροποιήσεις που αναμένεται να αλλάξουν πολλά και κυρίως θα υπάρξει και μια έτσι πρόβλεψη να αλλάξει αυτό το άναρχο τροπίο όπου ο καθένας πηγαίνει και αφήνει το ηλεκτρικό πατίνι όπου θέλει. Πολλές φορές τα βλέπουμε πεσμένα στο έδαφος, πολλές φορές γίνονται επικίνδυνα ακόμα και για τα αυτοκίνητα και για τους ανθρώπους οι οποίοι περπατούν στα πεζοδρόμια και βλέπουν πολλές φορές πεσμένα ή ακουμπισμένα τα πατίνια εκεί. Υπάρχει πρόβλημα, φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα δούμε τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ άσχημο καθημερινά να έχουμε περιστατικά όπως ο 12χρονος ο οποίος χτύπησε με το πατίνι και δεν είναι διασωληνωμένος, εγχειρίστηκε ένας 12χρονος ο οποίος προφανώς πήρε το πατίνι, δεν πρόσεξε στον δρόμο, παραβίασε κάποιος την προτεραιότητα, δεν έχει γίνει γνωστό, πάντως το παιδί είναι στο νοσοκομείο και αυτό έχει σημασία, ότι δεν είναι δυνατόν ένας 12χρονος να βρίσκεται σε ένα κεντρικό δρόμο με ένα πατίνι το οποίο ανέπτυξε ταχύτητα πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Αθανασία. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Παναγιώτης Σταυρούλας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ένας Γερμανός τουρίστας, λοιπόν, έλυσε ίσως το πρόβλημα που μας απασχολεί περίπου όλους όσους πηγαίνουμε διακοπές στα καλοκαίρια. Έφτασε στα δικαστήρια, λοιπόν, ο Γερμανός τουρίστας, απειθισμένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδόχειου στην ΚΟ, αν και καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο τουρίστας πέτυχε να κερδίσει αποζημίωση 900 ευρώ για την πρακτική, οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με πετσέτες από άλλους ενίκους του ξενοδοχείου. Η μήνυση σε βάρος του tour operator υποβλήθηκε μετά από όσα βίωσε ο Γερμανός το 2024 σε ξενοδοχείο. Και όπως ανέφερε στη μήνυσή του, περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Λόγω, λοιπόν, του άτυπου συστήματος κρατήσεων, οι ξαπλώστρες ήταν ουσιαστικά καθίστατο άχρηστες και αυτή την απόφαση υπέρ του Γερμανού τουρίστα έλαβαν δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο στο Αννόβερο και αποφάσισαν ότι η τετραμελής οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων για το οργανωμένο του ταξίδι, καθώς ήταν ελαττωματικό. Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά του σε οργανωμένο ταξίδι στην ΚΟ και καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο μηνυτής είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν κατάφερε να επιβάλει την απαγόρευση για κράτηση με πετσέτες και δεν αντιμετώπισε τους επισκέπτες που εφάρμοζαν αυτή την πρακτική. Λοιπόν, αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει επιστροφή χρημάτων 350 ευρώ, οι δικαστές στο Ανόβερο αποφάσισαν ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων 986,70 λεπτά. Λοιπόν, στο σκεπτικό τους ανέφεραν ότι παρότι η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να διασφαλίσει στον πελάτη ότι θα είχε πρόσβαση στην ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή, ο πράκτορας είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι υπήρχε οργανωτική δομή που θα εγγυόταν μια λογική αναλογία με τις ξαπλώστρες προς επισκέπτες. Αυτά είναι τα πράγματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, το οποίο όσοι πηγαίνουν το καλοκαίρι σε ξενοδοχεία θα φαντάζομαι θα το έχουν αντιμετωπίσει. Τώρα, από τα θέματα που ξεχώριζαν χθες, είναι ο Μπάμπα, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος πιστεύει, ρωτήθηκε αν πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων και UFO, σε συνέντευξή του στον Στίβεν Κόλμπερτ, τον παρουσιαστή της δημοφιλούς εκπομπής The Late Show, αποκαλύπτοντας ότι επιμένει ότι εξωγήινοι υπάρχουν και θέλει να έρθει σε επαφή μαζί τους, ενώ επεσήμανε ότι αν η κυβέρνηση έχει κάτι σχετικό στα χέρια της, δεν θα μπορούσε να το κρατήσει κρυφό. Έτσι, ο Ομπάμα περίπου δήλωσε εθελοντής, βάζει υποψηφιότητα, λέει, για την πρώτη επαφή. Λέγαμε χθες για τα υπερόπλα αυτά με τον Διονύση Χατζημιχάλη, τώρα έρχεται και ο Ομπάμα, ο οποίος θέλει να έχει επαφές με τους εξωγήινους. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Δημοσκόπηση Pulse, 3 νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Και Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ο ΣΕΒ για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη. Η δικογραφία Καραϊβάζ στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη. Και η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέλιδες νέα έρευνα. Πάμε στα νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι και αλληλοκαρφώματα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη αιχμές και μπηχτές κατά σκέρτσους και τένδια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και τον Πρωθυπουργό. Ποιοι δρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στα όργανα. Άλλα θέματα από τα νέα. Τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές και αγοροπολισίες. 2.500 έλεγχοι το 2026 σε μεταβιβάσεις ακινήτων. Περσικός πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ, γιατί ο Ουάσιγκτον αναζητά αφήγημα πριν από το ταξίδι του Πρόεδρου στο Πεκίνο. Πολιτικό παρασκήνιο, δικαστική έρευνα εξπρές για τους πολιτικούς, παράθυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνομιλίες με Πούτιν. Επέτειος, λέον ένας αντιμάγκα ποντίφικας. Ό,τι δεν έδειξαν οι κάμερες και δεν ακούστηκαν στα μικρόφωνα, όχι απλά φίλοι, σκύλοι σκληρά οι εργαζόμενοι από ζώα, συντροφιάς έως διασώστες. Λοιπόν, αυτά και στα νέα, πάμε στην απογευματινή. Τα είπαν και ξεθύμανα, καρφιά παράπονα προτάσεις και συνενέσεις, καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Φόβια Βεντέτα, η Κρήτη αποκτά το δικό της FBI, βολές Χρυσογοήδη κατά της Αγγελίας Ηρακλείου για το φωνικό. Βεβαίως αυτό που αποκάλυψε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεφεύγει από την κοινή λογική. Οι αστυνομικοί είχαν πάει 2 και 3 φορές τον δράστη του φωνικού όταν παρενοχλούσε το θύμα παλιότερα ή του είχε κάνει κάποιες επιθέσεις, αλλά τον άφησε εισαγγελέα ελεύθερο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια λάθη, τέτοιες ολιγορίες. Λοιπόν, οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, το σχέδιο στο τέλος του 2027, η αόρατη απειλή των σωματιδίων, φωνική ατμόσφαιρα, πια ξεχωρίζουν δωρεά θεάματα για όλο το καλοκαίρι. Και 100.000 νοσηλευτές, βοηθή και μέσα στα βαρέα και ανθυγινά. Πάμε στην κόντρα. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Αλέξη Τσίπρας, το ταξίδι στη Θάξη ολοκληρώθηκε, ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Παγκόσμιο συναγερμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, ελεύθερος τύπος. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκης, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τροφή σε σπίτια 25 ετίας και ανακαίνιση. Η νέα τάση στην αγορά ακινήτων. Ελεκτικό συνέδριο, πιλωτική δίκη για την ΕΑΣ για 400.000 συντάξεις. Την εισφορά αλληλεγγύης. Χρήση ραδιοφάσματος, σήμα ΔΕΗ για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία. ΗΠΑ Ιράν, πιο κοντά στη συμφωνία για το Ορμούζ. Όλα αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Κάτι τρέχει, μεγάλος έρωτας Παπασταύρου με κορεάτικες εταιρείες και εφιάλτης νέες ανατιμής φωτιά στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Κυβέρνηση ΑΔΕ. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Υπεραπόδοση ιδίων κεφαλαίων για τις εισηγμένες. Χρηματιστήριο στο 12,6 το 25. Ο δείκτης αποδοτικότητας. Αγωνία για το 2026.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η Bonnie Tyler νοσηλεύεται με τεχνητό κόμμα ύστερα από την επιδείνωση της υγείας στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 74χρονη Ουαλή τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο μετά από την μεταφορά της για τη ιάτρηση εντέρου στα τέλη του περασμένου μήνα.

0: Η Μπόνι Τάιλερ που δίνει μάχη για τη ζωή της. Δίπλα μου όμως είναι ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε την συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε δύο ακόμα δημοσκοπήσεις.
1: Για πες.
0: Περιμένω λοιπόν την άποψή σου, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα. Σου θυμίζω ότι σε λιγότερο από 15 μέρες έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα επειδή έγινε συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ή επειδή βγήκαν δύο νέες δημοσκοπήσεις. Άκουγα προχθές να λες ότι έρχονται άλλες τρεις και από εδώ και πέρα θα έρχονται σε βαθμό εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα με μια καινούργια δημοσκόπηση. Αλλάζουν τα πράγματα με τις δημοσκοπήσεις, δεν το ξέρα.
0: Κάτι δείχνουν όμως όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις.
1: Για πες τι δείχνουν.
0: Λοιπόν, βλέπω πρώτον μια σταθεροποίηση της κυβέρνησης εκεί περίπου στα ποσοστά των ευρωεκλογών.
1: Ωραία.
0: Μια πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης.
1: Δεν είναι νέο, δεν είναι είδηση.
0: Όχι. Ναι. Δείχνει λίγο
1: το θέμα είναι η ανθεκτικότητα. Με την έννοια ότι δημιουργούνται νέα κόμματα, δηλαδή είμαστε πιο κοντά σε νέα κόμμα κτλ. Και υπάρχει ακόμα αυτή η σταθερότητα. Ναι, okay.
0: Εάν μπουν τρία νέα κόμματα, προφανώς και θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Το θέμα είναι πού θα αλλάξουν. Δηλαδή θα αλλάξουν στην κορυφή της πυραμίδας ή θα αλλάξουν στην ουρά της πυραμίδας. Δηλαδή θα γίνουν μεταξύ τους για παράδειγμα καραμπόλες στα κόμματα που είναι πέραν και έξω από την κυβέρνηση ή θα γίνουν στην κορυφή της πυραμίδας στην Νέα Δημοκρατία.
0: Βλέπω
1: να γίνεται.
0: Βλέπω εδώ το σενάριο κατανομής των αποφασίσεων στην εκτίμηση δηλαδή ψήφου που θα λέγαμε στην ΠΑΛΣ όπου δείχνει τη Νέα Δημοκρατία με 29,5, το ΠΑΣΟΚ με 14,5.
1: Πολύ
0: υπάρχουν
1: ωραία.
0: Τρία κόμματα με 9,9 και 8%.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν μετά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κόμματα που είναι από 1 μέχρι 4,5%.
1: Ωραία. Πόσο είναι οι άνθρωποι που ακόμα λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: 13%.
1: 13%. Τι έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε πει πάρα πολύ καιρό ότι θα υπάρξουν όσο πλησιάζουμε μέχρι τις εκλογές, επειδή σας άκουγα πριν ότι θα υπάρχει και πόλωση και θα γίνει χαμός με 9 κόμματα κτλ. Λοιπόν, θα επικρατήσουν τα δύο δίπολα, ας πούμε. Το ένα, σταθερότητα ή, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας το βαφτίζει διαφορετικά την αντίθετη κατεύθυνση από τη μία πλευρά ή από την άλλη συστημισμός, αντισυστημισμός. Αυτά τα δύο δίπολα είναι που θα διαμορφώσουν και τα εκλογικά σχήματα και τις αποδόσεις των κομμάτων ή τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Το θέμα είναι ποιο θα πάρει το πάνω χέρι. Αν πάρει, το έχουμε ξαναπεί επίσης εδώ μαζί σχολιάζοντας, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πράγμα, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα 40% το οποίο θέλει την ευρωπαϊκή πορεία σταθερό, που θέλει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την πρόοδό της, την εξέλιξή της κτλ. Υπάρχει ένα άλλο, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που, δεν θα έλεγα 60% γιατί αυτό μετακινείται, αλλά δεν είναι τόσο συμπαγές όσο είναι το 40%. Υπάρχει ένα άλλο σώμα το οποίο είναι πολύ ρευστό, που δεν ξέρεις προς τα πού θα πάει ανάλογα με την περίσταση και με το τι γίνεται γύρω-γύρω.
0: Αποκλείεται η είσοδος του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού να είναι καταλήτες ώστε να δούμε μια συσπήρωση είτε δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είτε αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ?
1: Όχι. Αυτό που θα κάνουν είναι να πάρουν ψήφους από ήδη υπαρκτά κόμματα. Δηλαδή δεν θα πάρουν από κάποια καινούργια δεξαμενή, δεν θα βγει κάποιος από τους αναποφάσεις τους και θα πει «Α, έρχεται η κυρία Καριστιανού» ή «Α, έρχεται ο κύριος Τσίπρας, πάμε να τους ψηφίσουμε», ας πούμε, φεύγοντας από άλλα υπαρκτά κόμματα που σήμερα δηλώνουν την προτίμησή τους αυτά. Περισσότερο θα πάρουν από έναν κόσμο ο οποίος μέχρι τώρα είτε δεν πήγαινε να ψηφίσει ή ήταν απογοητευμένος ή ψήφιζε άλλα κόμματα. Άρα από εκεί θα πάρει. Άρα γι' αυτό σου έλεγα στην αρχή ότι η κορυφή της πυραμίδας δεν φαίνεται να αλλάζει. Έχει ενδιαφέρον αν, για παράδειγμα, θα διακυβευθεί ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά είναι το ενδιαφέρον για τον δεύτερο, δεν είναι το ενδιαφέρον για τον πρώτο.
0: Ναι, αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση πάντοτε έχει ένα σημαίνοντα ρόλο στο πολιτικό μας σύστημα.
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης, σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο μικρόφωνο.
1: Μου έχεις αφήσει να πω τίποτα?
0: Βεβαίως,
1: έχεις
0: να πεις, εδώ έχει πολλά.
1: Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για τους εξωγήινους και για τον Ομπάμα.
0: Για πες μας για τον Ομπάμα, ο οποίος έδωσε στο
1: I
0: Steven.
1: Want to believe που έλεγε και στο X-Files.
0: Λοιπόν, έκανε πλάκα ή τα έλεγε σοβαρά?
1: Όχι, τα έχει πει και άλλες φορές, είναι πιστός. Είναι στο...
0: Με κλονίζεις τώρα.
1: Είναι στην ομάδα μας.
0: Και πάμε,
1: είναι στην ομάδα
0: πάμε
1: μας.
0: Σε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ο Ομπάμα λοιπόν πιστεύει στους εξωγήινους. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης εδώ δεν πιστεύει και πολύ στις δημοσκοπήσεις. Δεν πιστεύει ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν συμφωνούν μαζί του οι πολιτικοί αναλυτές. Λένε ότι θα δούμε εντελώς άλλο τοπίο τον Ιούνιο. Μάλιστα λένε ότι αυτό φαίνεται και ότι ενισχύεται το άλλο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Πάλση έχει πάει στο 13%. Θεωρείται ότι εκεί είναι οι ψηφοφόροι που θα ήθελαν να ψηφίσουν, για παράδειγμα, είτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε της κυρίας Καϊστιανού, είτε ενδεχομένως του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, εάν αποφασίζει τελικά να κατέβει σε αυτές τις εκλογές. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, το πόσο θα αλλάξουν από τις δημοσκοπήσεις θα το δούμε μέσα στον Ιούνιο, όταν πια θα δούμε να αναπτύσσεται πια και η στρατηγική με τα διλήμματα πηγαίνοντας προς την προεκλογική περίοδο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μένει να δούμε αν θα υπάρξει και μια στρατηγική συνεργασιών. Δηλαδή, μπορούν όλα αυτά τα κόμματα, ήδη είναι 9-10 κόμματα, τα οποία είναι κάποια από αυτά, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, είναι πολύ οριακά, πολύ κοντά στο όριο του 3%. Ή θα δούμε κάποια συνεργασία, για παράδειγμα, το κομμάτι αυτό της Νέας Αριστεράς που έχει κρατήσει το κόμμα υπό τον Γαβρίλη Σακελαρίδη φαίνεται να είναι πολύ κοντά με το Μέρα 25. Το Μέρα 25, το οποίο στις δημοσκοπήσεις κυμαίνεται από 2,5% μέχρι 3,5%. Η Νέα Αριστερά έχει 1%. Αν συνεργαστούν, προφανώς μπορεί να έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες να μπουν στη Νέα Βουλή. Τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης, τι θα γίνει με τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας με τη Νίκη, γιατί ο κύριος Νατσιός πολλές φορές είπε ότι περιμένουμε την κυρία Καριστιανού και θα δούμε τις θέσεις της, θα δούμε τις απόψεις της, θα δούμε τα στελέχη της. Έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τη ΣΥΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενό πλοίο του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν το νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ανακοίνωσαν πριν λίγο ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και ντρόουνς. Στο μεταξύ, την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102,4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1, φτάνοντας στα $96,80. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παραλληλά έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόνς με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Ή μάλλον μόνο ο κύριος Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες που έζησαν το έργο του. Και κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Εκεί με τον Ελεύθερο Τύπο έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και 91,6 και πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και κάποιες με παρεμβολές, εσείς θα μας πείτε πού. Πώς θα μας το πείτε, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε. Είτε μόνο στο Messenger, είτε και στο Facebook, άμα θέλετε να δείτε τη σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σε ποιους? Στον Νίκο το Ψωμιάδη. Φίλος. Στη Λουίζα τη Μαραβελάκη. Εδώ. Στο Διονύση Χατζημιχάλη. Πάλι μόνο. Μόνο χωρίς την Κατερίνα. Γιατί έχω βαρέα όλους εσάς οι οποίοι μας στέλνετε μηνύματα και μου έχετε κάνει συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εκτός από, από εσάς που έχουμε συντροφιά, όπως έλεγα πριν νωρίτερα και στον Γιάννη τον Αρχηρό, φυσικά έχουμε παρέα και τους εξωγήινους, γιατί πιστεύουμε πως υπάρχουν. Εγώ και ο Ομπάμα. Και η Κατερίνα, να σας το πω αυτό. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, 8 Μαΐου του 2026 και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αυξημένες οι νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Θυμάστε, σας το είχαμε πει από την προηγούμενη Τρίτη ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι ποια ημέρα ακριβώς, με την εκπρόσωπο από το ATMOHUB που μετράει την ατμοσφαιρική ποιότητα, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι, ότι ερχόταν όχι αφρικανική, από την Αλγερία σκόνη. Ήταν και χθες αισθητή, απλά ήταν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και έτσι δεν ήταν τόσο αισθητή στον καθένα μας. Τώρα την Παρασκευή μας είχε προειδοποιήσει, Παρασκευή ίσως και Σάββατο, θα έχει κατέβει στα κατώτερα στρώματα και έτσι και θα δημιουργεί όλα αυτά που δημιουργεί η σκόνη όσον αφορά το οπτικό μέρος κατά τη διάρκεια της δύσης, το αυτό το κοκκινοπό κτλ. Αλλά ενδεχομένως θα έχει επιπτώσεις και σε ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό, ειδικά σήμερα, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ας πάρουν τα μέτρα τους. Τώρα, κατά τα λοιπά, οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις. Στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως και 8 μποφόρ, παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 23, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25, αλλά κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και στη Βόρεια Κρήτη μπορεί να φτάσει και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Τι πτώση είναι αυτή? Όταν λέμε πτώση, όπως είναι στα, η θερμοκρασία στα Κορέστια, Καστοριάς, που έχει, ξέρω εγώ, 5, 8, χθες είχε 10. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Με μπουφάν, λέει, περπατάει. Με 7 βαθμούς. Η αίσθηση είναι λίγο πιο κάτω. Είναι σε προάστιο των Ιωαννίνων, ο φίλος μας. Υγεία, καλή διάθεση και χαμόγελα. Μακάρι. Καλημέρα στην κυρία και τη φίλη μας. Ήδη 18 βαθμοί είναι στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μέχρι τώρα αυτήν ως ανώτερη θερμοκρασία. Εδώ έχει στην Κοζάνη 10. Μας ενημερώνει η Γιάννα και ο Σάβας. Ρωτάει, Κατερίνα, είναι όλα καλά? Η Γιάννα ή ο Σάβας ή και οι δύο. Η Οσούλα, παιδιά, η Οσούλα. Σας το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Έχει βήχα το κορίτσι, δεν μπορεί να κοιμηθεί κτλ. Καταλαβαίνετε. Αυτά δηλαδή που έχουν πάρα πολύ, που αρπάζουν ιώσεις. Γιατί, όπως μας έχουν προειδοποιήσει οι γιατροί και σας έχουν πει, κυκλοφορούν πολλές ιώσεις. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Τι αναγνώριση, εδώ λέμε, το χρησιμοποιούμε και ως βρισιά. Είσαι γάιδαρος, λέμε στον άλλον. Δεν είναι λάθος αυτό το πράγμα και δεν είναι και political correct. Λοιπόν, ο οικόσιτος γάιδαρος, λέει, είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις έβρες. Σόπα. Πιστεύετε ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο. Μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος είτε ως ξεχωριστό είδος. Εξημερώθηκε πρώτη φορά στην Νουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου, πριν από περίπου 5 έως 7.000 χρόνια το γαϊδουράκι. Τώρα, γιατί το τιμούμε σήμερα, δεν βρίσκω απάντηση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Συνεχίζω εγώ. Είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, της μεσογειακής ανεμίας δηλαδή. Είναι ώρα μνήμης, λέει, και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι και ημέρα της νίκης. Σαν σήμερα το 1945 έληγε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα και αύριο, όπως στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, ή στη Ρωσία. Στη Ρωσία θα γίνει στις 9 του μηνός. Σας έχουμε πει πάρα πολλά για αυτά, για την προετοιμαζόμενη παρέλαση που θα γίνει, λίγο εν στενό κύκλο, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει και ο φόβος των ουκρανικών ντρόνους και πάει λέγοντας. Σαν σήμερα, το 1821 γινόταν η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Μου λέγανε κάποιοι, όχι δικοί μου, ευτυχώς, αλλά μου λέγανε κάποιοι, μη πίνεις κοκακόλα, έχει κοκαίνη, όταν ήμουν μικρός. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, εντάξει, το φέρει κουβέντα. Το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. Το 1936 είχαμε τον Μάη, το 36 Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Ενώ, όπως προείπαμε, το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδιδόταν. Ήταν η ημέρα της νίκης. Ενώ, όπως προείπαμε, το 1945

1944. Και το 1945 γεννιόταν ο Keith Jarrett, Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz. Ένας υπέροχος καλλιτέχνης, υπέροχος καλλιτέχνης. Περισσότεροι στην Ελλάδα, το ευρύ κοινό, τον έμαθε μέσα από μια διαφήμιση ενός λικέρ πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου στην διαφήμιση είχε ως μουσική υπόκρουση τον κονσέρτο στην Κολονία του Keith Jarrett. Μεγάλη μορφή, το λικέρ ήταν το αιωλική, αν θυμάμαι. Καλά. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας εκπληκτικός μουσικός, λίγο ιδιόμορφος ως χαρακτήρας, αλλά εν πάση περιπτώσει, ως μουσικός θεωρείται ιδιοφυΐα. Το 1873 έφευγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Το 1880 ο Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος, έτσι θεωρείται. Το 1903 πέθαινε ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Και το 1936 ο Όσβαλντ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του, λέει εδώ, «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών. Δεν ξέρω τι λέει, δεν το έχω διαβάσει, δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυκλική άνοδος και πτώση πολιτισμών. Πάντως κάποιοι πολιτισμοί έχουν εξαφανιστεί, να το πούμε αυτό, έτσι, μην νομίζουν κάποιοι ότι θα επανέλθουν. Ξέρω εγώ, οι Μάγιας, οι Αζτέκοι, ξέρω εγώ. Για τους αρχαίους Έλληνες δεν λέμε, γιατί είμαστε απογονοί τους απευθείας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη στη Λεωφόρο Διονύσου. 18 βαθμούς ήδη. Κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Διονύσου από το ύψος της καφετέριας Νόε και μετά, τα δύο φανάρια δεν λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι στην κάθοδο αυτή την ώρα. Το ίδιο συνέβαινε και χθες, μας ενημερώνει ο Δημήτρης και λέει: ενημερώστε και τους ακροατές σας που τυχόν περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας που μας στέλνει, με 17 βαθμούς παρακαλώ, μας στέλνει ο Παναγιώτης μια υπέροχη εικόνα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το τοπίο που μας στέλνει από τις Μαλδίβες ή διάφορες άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον Σολομώντα, το φίλο μας που ταξιδεύει μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 15 βαθμούς Κελσίου. 15 έχει και στην Καβάλα αυτή την ώρα, περαστικά στην Κατερίνα μας λέει ο Δημήτρης, και ο Κωνσταντίνος, Χριστός Ανέστη, αληθώς, στο δρόμο από Μιλίνα για Τρίκερη έχει συννεφιά 14 βαθμούς. Εύχεται επίσης περαστικά στην Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 13 βαθμοί, στον κύριο Νίκο από τη Φαρκαδόνα με 15 και στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 16 στην Κύπρο. Εμείς έχουμε περισσότερο. Έχουμε 18 σε κάποια σημεία. Θα πούμε και τα σοβαρά υπάρχουν. Α, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη το Φούρναρη από τον Λαύκο, το μαγευτικό και πανέμορφο Λαύκο του Πηλίου. Είναι έτοιμος για καταιγίδα, λέει ο Λαύκος του Νοτιού Πηλίου. Ωραία, ωραία είναι η καταιγίδα. Ζημιές να μην κάνει. Ζημιάς να μην κάνει, να το λέμε αυτό, να μην είναι πολύ ραγδαία και πειράζει τις καλλιέργειες, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κατά τα λοιπά είναι ωραία. Και αμέσως μετά τη βροχή, έτσι που στεγνώνει και τα λοιπά και τα λοιπά και βγάζει η γη τα αρώματά της, και είναι πανέμορφα, ειδικά στο Πήλιο, μαγεία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όχι μόνο για τους εξωγήινους, τα είπαμε με τον Γιάννη τον Αργυρό και το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν, το έχουμε πει εδώ ως εκπομπή, το έχουμε υιοθετήσει αυτή την θεωρία και την άποψη, το προσήλθε πια στην δικιά μας την, αυτή την παρέα, την ομίγυρη, και ο Μπαράκ Ομπάμα που είπε υπάρχει και μάλιστα διαθέτει τον εαυτό του να είναι ο πρώτος που θα κάνει συνάντηση μαζί τους. Ωραίο. Θα ήθελα να ήμουν ένας από τους πρώτους, όχι ο πρώτος, γιατί ο πρώτος μπορεί να καεί ή να τον κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι. Όχι ο πρώτος, αλλά δεύτερο, τρίτος, τέταρτος, θα ήθελα να ήμουν στην πρώτη επαφή με τους εξωγήινους. Αλήθεια το λέω.
έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε εξελίξεις και με αυτόν τον πόλεμο που μας ταλαρίζει πάνω από δύο μήνες τώρα. Γιατί είχαμε νέες ομοβροντίες κάτω στον κόλπο εκεί στον Περσικό. Λίγο το νησί Κέμ, λίγο το Μπαντάραμπα.

Σε ένα λιμάνι, λίγο οι Ιρανοί βομβάρδισαν. Προσπάθησαν να πλήξουν 3 αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτοί λένε ότι φυσικά κάνανε μεγάλη ζημιά. Οι Αμερικανοί λένε σιγά. Εντάξει, τίποτα. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, εντάξει, έπαιξαν και τους εξολοθρεύσαμε. Δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Είναι άνευ σημασίας. Δεν πειράζει. Η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Πώς ισχύει? Πώς ισχύει άμα πέφτουν πύραυλοι από εδώ και από εκεί? Να το καταλάβω. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό. Σε μυαλό εξωγήινου μπαίνω πιο εύκολα από το μυαλό του Τραμπ. Να το λέμε αυτό. Λοιπόν, προτείνω τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμου του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν. Κριτική από βουλευτές που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος. Σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα στη Βουλή, διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, ακούσατε τη Σακύρα, τη γυναίκα και καλλιτέχνηδα, η οποία συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια ανθρώπους για να την παρακολουθήσουν σε δωρεάν, έχει τη σημασία του ίσως, σε δωρεάν συναυλία μεν, αλλά 2 εκατομμύρια άνθρωποι μαζεύτηκαν για να ακούσουν τη Σακύρα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που φεύγει σήμερα για Σύμη για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Να είστε, αύριο θα είναι. Χρόνια πολλά. Δεν θα σας τα πω αύριο, δεν έχουμε κουμπί αύριο. Να είναι καλά το Σάββατο. Λοιπόν, χρόνια πολλά κυρία Μαρία. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 9 βαθμούς σήμερα. Χθες είχε 10, 9 σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Άννα από την Σάμο που μας στέλνει μια φωτογραφία που έβγαλε πριν από λίγο με την Ανατολή στο νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Άννα. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Αλασσόνα. 12 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Σοφία από τη Συνεφιασμένη Κέρκυρα. Περαστικά στην Κατερίνα. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να ακούσουμε τη φωνή της. Τη φωνούλα της. Μας έλειψε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή την εβδομάδα τη ημέρα που λείπει, δεν θα την ακούγατε την φωνούλα της. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, ή βγαίνει παραμορφωμένη. Έχει θέμα το κορίτσι. Τι να λέμε τώρα. Ελπίζουμε και εμείς από τη Δευτέρα να έχει επανακάμψει και να ακούσουμε και τη φωνούλα της και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι υπήρξαν κάποιες αψιμαχίες. Δεν είναι μεγάλης έκτασης τα επεισόδια. Φαίνεται. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι Ιρανοί λένε πως οι Αμερικανοί επιχείρησαν στα στενά του Ορμούζ να ελέγξουν ένα πλοίο. Βάλανε αντιτορπιλικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Γι' αυτό οι Ιρανοί τους έριξαν κάτι πυράβλους στα πλοία και κατά τους Ιρανούς πάντα τους προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Ως απάντηση σε αυτό, οι Αμερικανοί έπληξαν κάποιες εγκαταστάσεις στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, παράκτια πόλη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά γράφουν και τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία μέχρι αυτή την ώρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι ήταν αντίπεινα τα δικά μας τα χτυπήματα επειδή ανέτεια επιτέθηκαν στα αντιτορπιλικά μας οι Ιρανοί. Αυτή είναι η αμερικανική εκδοχή τώρα, έτσι, εγώ σας λέω και τις δύο. Έχει μία σημασία, έναν αστερίσκο βάζουν οι Ιρανοί, ότι στις επιθέσεις που δέχτηκαν μετήχαν εκτός από τους Αμερικανούς και άλλες γειτονικές χώρες, φωτογραφίζοντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγα λεπτά βγήκε ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι δέχονται επίθεση με πυράβλους και drones από το Ιράν και έχει βάλει μπρος η αντιαεροπορική προστασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θέλω να πω ότι το επεισόδιο δεν έχει λήξει όπως θέλει να το παρουσιάσει ο κύριος Τραμπ. Έληξε, εντάξει, συνεχίζεται η κεχηρία, πάμε να κάνουμε συμφωνία. Φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη η όλη ιστορία, γιατί δεν ξέρουμε στη συνέχεια και πώς θα απαντήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σας έχω πει από αυτήν την εκπομπή περίπου αυτή την ώρα, πριν από 2 ημέρες ακριβώς, βάλτε τα στις ενημερώσεις σας. Παρακολουθείτε τις κινήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Μετά την απόφασή τους να βγουν από τον ΟΠΕΚ και να αυτονομηθούν σε μεγάλο βαθμό, ίσως να έχουμε εξελίξεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις συμμαχίες που θα κάνουν και στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή και τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν. Έχουμε πει και άλλες φορές και είναι καλό να το γνωρίζουμε και να το έχουμε στο οπτικό μας πεδίο, ότι μετά την πτώση, δεν το λες και πτώση ακριβώς, εν πάση περιπτώσει μετά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ιράν, που ήταν μία από τις κύριες δυνάμεις στην περιοχή, υπάρχει ένας διαγωνισμός ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. Ίσως σε αυτόν τον τομέα να δούμε ενδιαφέροντα επεισόδια, ίσως να δούμε και ευκαιρίες να ανοίγονται ακριβώς λόγω των συμμαχιών που θα θέλουν να κάνουν αυτές οι χώρες. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, να το πω. Ναι. δεν έχουν ακόμη τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία στείλει αυτό το μήνυμα. Σας επαναλαμβάνω, πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε ότι έχει τεθεί σε συναγερμό η αντιεροπορική άμυνα της χώρας, γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και drones. Αυτό είναι το ένα. Σας είπα και επίσης και την αντίδραση του Τραμπ, ότι ισχύει η κατάβαση του πυρός, δεν πειράζει, αυτά είναι λεπτομέρειες εν πάση περιπτώσει. Είπε χαρακτηριστικά, σε δημοσιογράφους το δήλωσε, δεν το έγραψε αυτό πουθενά, στο Truth Social δηλαδή, είπε σε δημοσιογράφους ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τίποτα, αμεληταίο είναι το, αυτό που έγινε, πήγαν να παίξουν μαζί μας και τους εξολοθρεύσαμε, αμεληταίο θέμα. Έτσι, αυτό έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει σημασία. Πάντως μαθαίνουμε, διαβάζουμε από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει τεθεί και πάλι σε συναγερμό το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, απλά το κρατάμε. Ναι. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι ότι αρχίζει και υπάρχει μία λίγο μεγαλύτερη ανησυχία για αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που εντοπίστηκε σε αυτό το στο Κρουαζερόπλιο. Έχω μπερδέψει τα δεξαμενόπλια με το Κρουαζερόπλιο. Το Κρουαζερόπλιο που ήταν στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά και σε αυτήν την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, είχαμε τους δύο θανάτους, είχαμε τα τρία διαπιστωμένα κρούσματα. Υπάρχουν φόβοι και για περισσότερα κρούσματα για ανθρώπους που είτε συνταξίδεψαν με κάποιους από τους ταξιδιώτες που μπήκαν στην κρουαζιέρα, είτε βρέθηκαν για κάποια στιγμή στην κρουαζιέρα. Υπάρχει εκεί μια ευρύτερη ανησυχία. Προς το παρόν πάντως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό, να το λέμε αυτό. Όπως άλλωστε σας έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή που είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ πριν από 2-3 μέρες, δεν είναι πολύ εύκολο, ίσα-ίσα είναι δύσκολο να μεταδοθεί ο συγκεκριμένος ιός. Μία παραλλαγή του μόνο, η παραλλαγή των άνδειων, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο υπό πολύ ειδικές συνθήκες. Δηλαδή, όταν είναι για πάρα πολλές ώρες κάποιοι άνθρωποι συνευρίσκονται, είναι πάρα πολύ κοντά, μεγάλη εγκύτητα και ενδεχομένως με κάποιες από τις εκκρίσεις μπορεί να μεταδοθεί. Ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, έτσι. Προς το παρόν πάντως όλοι διαβεβαιώνουν, γιατί κάποιοι το παρομοιάζουν, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό και την μεταδοτικότητα που είχε ο κορονοϊός. Γιατί κάποιοι, βλέπω και κάποια δημοσίευματα, ας πούμε, τρομολαγνικά, ότι έρχεται νέο ξεκαθάρισμα, ας πούμε, μέσω του Χανταϊού. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο έρχεται από τον Κοπέρνικο. Ξέρετε, ο Κοπέρνικος είναι αυτό το παρατηρητήριο, το ευρωπαϊκό, παρατηρεί τις αλλαγές στο κλίμα και τέτοια πράγματα. Προειδοποιεί ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, που η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Το δήλωσε σήμερα η κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρίου Κοπέρνικους, η κυρία Σαμάνθα Μπέρτζες. Είναι πιθανό, λέει, το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, δήλωσε η κυρία Μπέρτζες στο γαλλικό πρακτορείο. Μιλάμε τώρα για το 2027, για του χρόνου, δεν λένε για φέτος. Η πρόβλεψη είναι ότι αν ενεργοποιηθεί αυτό το κλιματικό φαινόμενο, το Ελνίνιο, μπορεί να έχουμε τη θερμότερη αποκαταβολής κόσμου ενδεχομένως χρονιά το 2027. Δεν θέλω να σας ενισχύσω, απλά μόλις βγήκε αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οπότε πρέπει να είστε ενήμεροι. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε για 18 βαθμούς θερμοκρασία τέτοια ώρα, θα μιλάμε για πολύ παραπάνω. Ναι, καλημέρα και στην κυρία Ποθητή, τη φίλη μας. από τη Σαντορίνη, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Είχε ένα τύχημα αυτή, να τη γλίτωσε. Σιδερένιος, κύριε Γιάννη. Καλημέρα στον Αντώνη από την Κοζάνη και την πηγαίνει προς Πτολεμαϊδα. 11 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λέει καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. 16 βαθμοί στα άσπρα σπίτια αυτή την ώρα, με βαριά συννεφιά. Σας έλεγα και νωρίτερα, όταν διάβαζα τις πληροφορίες της ΕΜΗ, το δελτίο της ΕΜΗ, ότι εκτός από τα σύννεφα θα έχουμε και σκόνη σήμερα, έτσι. Δηλαδή θα έχουμε προβλήματα και στην ορατότητα σε κάποια σημεία. Να το έχετε και αυτό κατά νου. Υπόψη, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Πρέπει να πάρουν σήμερα τα μέτρα τους. Διάβαζα χθες, τώρα παρεπιπτόντως, ότι θα δημιουργηθεί και νέο παρατηρητήριο για την ποιότητα του αέρα. Εκτός από το AtmoHub που ήδη υπάρχει, θα δημιουργηθεί και νέο εξειδικευμένο, ειδικά για τα μικροσωματίδια, την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε κτλ. Νέο παρατηρητήριο για να έχουμε το νου μας. Καλό είναι αυτά να τα συμβουλευόμαστε, αυτά τα εργαλεία, όποτε και όπου τα βρίσκουμε, για να ξέρουμε και να παίρνουμε τα μέτρα μας, τουλάχιστον όσοι Σιμών, το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το χρειάζονται, οπότε σκασίλα τους. Καλημέρα και στην όμορφη Καβάλα, στην κυρία Αντίνα, που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Πλάκα, εκτός από την Κατερίνα, σε πάρα πολλούς γύρω μας, δηλαδή εγώ έχω 5-6 ανθρώπους στον ευρύτερο περίγυρο, οι οποίοι όλοι είναι κρεβατωμένοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Είτε το κύριο χαρακτηριστικό που έχουν και αυτοί οι 4-5 άνθρωποι που σας λέω, έχουν βαρύ κεφάλι. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό. Δεύτερο, έχουν πρόβλημα κυρίως το αναπνευστικό. Κάποιοι από αυτούς έχουν και βήχα. Έχουν και λέμε στον καθένα, χτυπάει εντωμεταξύ ανάλογα με την ευπάθεια που έχει ο καθής μας, χτυπάει διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, οι κόρες μου όταν πάθαναν νιώσεις, στη μία το γύριζε σε οτίτιδα, στην άλλη το γύριζε σε βροχίτιδα, μόνιμα, γκαραντί. Γι' αυτό λέω ανάλογα με την ευπάθεια που έχει και ο κάθε οργανισμός και ο κάθε άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, γιατί ως γνωστόν δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί κτλ. Ο καθένας από εμάς είναι ένας ναός ολόκληρος και τέτοια. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας, 14 βαθμούς, με τη γνωστή λασποβροχή, μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Δημήτρης. Ενώ η κυρία Αναστασία που πηγαίνει για Πάτρα από το Ρίο έχει 17 βαθμούς, αρκετή συννεφιά και εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Να σας προειδοποιήσω και να σας ενημερώσω ότι σε λίγο πιθανώς θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Έτσι μην εκπλαγείτε αν ακούσετε ξαφνικά στα αυτιά σας και άλλες δύο φωνές. Θα η Κατερίνα Δούκα και ο Κώστας Παπακλημίτσος θα είναι, γιατί θα έχουμε σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις στην τηλεόραση. Υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα. Θα τα πούμε μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τίτλους σε διαφορετικά μέσα, γιατί προσπαθώ να ενημερώνομαι έτσι από διαφορετικές πηγές. Άλλα βλέπουν ότι έγινε χθες κακός χαμός, πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια. Σε άλλα μέσα διαβάζω ότι εντάξει, πολύ κακό για το τίποτα. Δεν έγινε τίποτα φοβερό. Επικοδομητικός διάλογος έγινε. Εν τω μεταξύ, στον επικοδομητικό αυτό διάλογο, κατά αυτά τα μέσα τουλάχιστον, τέθηκαν θέματα από το που είναι ένας συγκεκριμένος υπουργός, ο οποίος όποτε συμβαίνει κάτι σηκώνεται και φεύγει στο εξωτερικό, σε λίγο θα πάει στην Ιρλανδία να βρει αν βγαίνουν πάγοι, μέχρι θυμάστε τότε τι κάνατε με τα ομόφυλα ζευγάρια, μην το ξανακάνετε. Δηλαδή τα πάντα, εφόλης της ύλης. Οπ, πηγαίνουμε σιγά σιγά, παιδιά, στην τηλεόραση. Θα συνδεθούμε με ωραία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι είναι σήμερα, ο απίθανος Hulk είναι αυτός?
0: Μπράβο, ναι. Incredible. Μ' αρέσει πολύ το κόκκινο της Κατερίνας. Πολύ, πάρα πολύ.
2: ευχαριστώ.
0: Ωραία απόκριση. Να είσαι καλά.
1: Α, ωραίο, ναι,
2: καλά που το, δεν θα είχε προσέξει ότι σήμερα φοράω κόκκινο να δεις.
0: Ενδιαφέρον έχει και αυτό.
1: Λοιπόν, Διονύση, δεν σε εκπληξώ. Σήμερα θα πω τον πόνο μου.
0: Για πες. Ναι, καιρό έχεις άλλωστε, ναι. Παρακαλώ.
1: Κάποια στιγμή θα μου φέρεις το συνολικό λογαριασμό του group therapy που κάνουμε εδώ πέρα. Θέλω να κάνει και ένα σκόντο στο τέλος. Λοιπόν,
2: πες τι σε απασχολεί.
1: Χθες βλέπω την είδηση ότι με ενέργειες και λοιπά που έκανα πρωτή υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρέθηκαν και συνολικά 700 οδηγοί. Εγώ θα δω και πώς το σύνολο. Σε σύνολο 2.700. Δεν λίγοι.
0: Ναι,
2: ωραία, πες μου.
1: 700 οδηγοί
2: τη
1: ΟΣΥ, οι οποίοι δήλωναν ασθένεια, άρρωστη ασθένεια, προβλήματα αλλαγίας κλπ. Αυτό ήταν η μούφα. Και έφευγαν από δουλειά τους, ήταν οργή του ΟΣΥ, επικαλούμενοι αυτό, και πήγαν και δούλευαν και βγάζοντας κατά λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να χάνουν τα προνόμια του δημοσίου. Δηλαδή, το έχω δίπορτο. Και στερούνταν 700 οδηγούς τα λεωφορεία και οι άνθρωποι πήγαιναν και έβγαζαν λεφτά στον ιδιωτικό τομέα.
2: Πόσο συχνά ήταν άρρωστοι. Και
1: είχαν μακροχρόνια ασθένεια. Εδώ, εγώ θέλω να βάλω δύο παραμέτρους σε αυτό. Πέρα από τους ειδικούς, αυτούς τους.
0: Εγώ θέλω πριν να βάλεις τις δικές σου παραμέτρους να πω το εξής. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση σε ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα είναι ότι χρειάστηκε να υπάρξουν κάποιες ενέργειες από τον Υπουργό. Τι σημαίνει πρέπει να κρατάει το αποσιολόγιο κτλ. Δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει υπηρεσία, δεν υπάρχουν λειτουργίες για να ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να παρέμβει ο Υπουργός δηλαδή.
1: Σωστό αυτό. Αυτή είναι η τρίτη παράμετρος. Ίσως είναι πρώτη αυτή που λες.
0: Ευχαριστώ.
1: Ίσως πάει πάνω από τις δύο είδες που είναι για όλους τους προσημούς των group therapy.
2: Άρα μπορεί και κάποιοι να έκαναν τα στραβά μάτια.
1: Ναι, το πρώτο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι οι συνδικαλιστές των λεωφορείων. Και αν κάποιος δεν ξέρω τώρα στην πρόεδρος, αν θέλει να βγει και τηλεφωνικά και σήμερα να το κουβεντιάσουμε με μεγάλη μας χαρά και Δευτέρα και όποτε θέλει ο άνθρωπος. Ναι. Μου διαφεύγει τώρα ποιος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΟΣΥ. Λοιπόν, δεν το ξέρανε. Δηλαδή δεν βλέπανε τους αδέλφους που ζητούς. Δεν είχαν ακούσει ότι αυτός που δουλεύει, που λείπει από εδώ, δουλεύει λίγο πιο πέρα.
2: Κάτσε, παιδί μου. Μήπως μα για πόσο καιρό έπαιρνες ασθένεια.
1: Για λατζί οι συνδικαλιστές.
2: Άμα έπαιρναν μία εβδομάδα.
1: Μήνες. Μήνες.
0: Εντάξει, αυτό
2: είναι δηλαδή, αναρωτική.
0: Αυτό δεν μπορεί. Εγώ δεν θα το βάλω σε επίπεδο συνδικαλιστών ή όχι. Εγώ θα το βάλω ως εξής. Ότι δεν θα έπρεπε αυτοί να αναπληρωθούν με κάποιον τρόπο. Θα έπρεπε να αναπληρωθούν. Άρα κάποιοι άλλοι δεν θα έπρεπε ή να μην πάρουν το ρεπό τους ή να δουλέψουν υπερεργασία. Άρα δεν μπορεί να μην ήταν γνωστό.
1: Ή να είναι πιο αραιές οι γραμμές.
0: Ενδεχομένως. Άρα δεν μπορεί να μην είναι γνωστό.
1: Ναι, και έρχομαι λοιπόν, και στο δεύτερο. Αυτοί οι 700 λοιπόν πήραν αυτή τη μούφα βεβαίωση ότι έχουν πρόβλημα υγείας σοβαρό κιόλας. Δεν είναι ότι ανέβασα πυρετό 39, έχω κάτι σοβαρό, πρέπει να λείπω. Άρα αυτή τη βεβαίωση κάποιοι γιατροί την υπέγραψαν. Σε όλο αυτό οι γιατροί θα μείνουν απ' έξω. Θα τη βγάλουν καθαροί γιατροί.
2: Γιατί?
1: Οι γιατροί υπέγραψαν αυτά. Άρα δεν λέω τώρα βαρύγκο του παπαρέβη σαν τον όρο Δημοκράτη κλπ. Αλλά σίγουρα γιατί είναι γνώση τους του βγάλανε το άλλο, λέει να βοήθαμε αυτά, σε βοηθήσω αδερφέ αυτό. Δεν ξέρω αν πήραν και κάτι. Για να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, καλά, να σου πω. Άμα δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε.
1: Μπορεί να
0: κάνουμε τη σκέψη. Μπορεί να έχουμε την υπόνοια. Ναι, εν πάση περιπτώσει, μην του ενοχοποιήσουμε όλου του ανθρώπου σε αυτό.
1: Όλοι έχουν κολλητό ένα γιατρό, πιάκα του το κάνει. Και κολλητό να είναι, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Εγνώσου ότι στερεί δημόσια υπηρεσία.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είχε μία άλλη εργασία και δεν την κάνει κτλ. Μιλάμε για οργανισμό κοινή ωφελία. Δηλαδή, το λέει η λέξη. Κοινή ωφελία είναι για όλον τον κόσμο. Yeah. Δηλαδή, έχει επίπτωση σε όλο το επιβατικό κοινό. Δεν είναι απλά πράγματα και έχει δίκιο που το επισημαίνει. Εγώ δεν το είχα προσέξει καν.
2: Κοίτα, ένα πρόβλημα που θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα επικαλούνταν είναι με τη μέση τους, επειδή είναι οδηγοί.
1: Δεν ξέρω. Το οποιοδήποτε πρόβλημα δεν έχει σημασία. Το όποιο πρόβλημα. Κάποιος το πιστοποίησε αυτό το πρόβλημα. Λείπανε, κάποιοι βγάζανε λεφτά εις βάρος του ελληνικού δημοσίου κλπ.
0: Επίσης, δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε τώρα το ότι κάποιοι άνθρωποι όντως κάνουν δύσκολη δουλειά και όντως μπορεί να έχουν προβλήματα με τη μέση τους. Άλλο αυτό και άλλο. Παίρνω την αναρωτική και κάνω άλλη δουλειά. Εκείνο το μεγάλο θέμα. Ναι. Το μεγάλο θέμα είναι ότι κάνει στραβά μάτια υπηρεσία. Παίρνω εγώ την άδεια με υπογραφή ή χωρίς υπογραφή ή με οποιοδήποτε τρόπο και πάω και δουλεύω. Και δουλεύω ενδεχομένως στον ιδιωτικό τομέα, άρα και υπό πιο αντίξωες συνθήκες και πιο σκληρή εργασία. Ενδεχομένως.
1: Να πω γιατί με ενοχλεί και αυτό με τους γιατρούς. Πέρυσι βλέπω μια είδηση το καλοκαίρι που λέει έγιναν οι πρόπερσι, πότε τώρα χάνω και λίγο το χρόνο, ότι έγιναν 10.000 διορισμοί στην παιδεία, τεράστιο αριθμό, στα σχολεία, έτσι, καθηγητές, δάσκαλοι κλπ. Και λένε, παιδί μου, ωραία, 10.000 διορισμοί, άντε λέω επιτέλους αυτό που ακούω από μικρό παιδί κάθε Σεπτέμβριο, τόσα κενά κλπ. Στα σχολεία, δεν θα τα ακούσω φέτος. 10.000 διορισμούς δεν μπορεί, θα έχουν καλυφθεί τα κενά. Φτάνει Σεπτέμβριος. τόσα κενά κλπ. Λέω, τι χάνω εδώ, δεν καταλαβαίνω. Και ρωτάω και μαθαίνω το εξής, ότι από τους 10.000 που διορίστηκαν, με το που διορίστηκαν, οι 2.000 δήλωσαν, πήραν αναρωτική άδεια.
2: Πήραν αναρωτική γιατί δεν τους άρεσε εκεί που θα πάνε.
1: Όχι, δεν ξέρω
2: δεν
1: αν τους άρεσε ή όχι,
2: αλλά
1: και στους 2.000 κάποιοι πιθανώς να είναι πράγματι άρρωστοι ή κάποιες είναι επαμπυλούμενες εγκυμοσύνες κλπ.
0: Αυτό κάποιοι δεν είναι επαμπυλούμενοι. Τι σημαίνει επαμπυλούμενοι? Ότι μπορεί να έχουν εγκυμοσύνη. Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Όχι, ναι. Όχι, το σκέτο εγκυμοσύνη. Ναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό παίρνει τη δικαιούς την αδειά σου κανονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ λέω για, δεν έφτασε 2.000 να είσαι εγκύος. Εγώ λέω αναρωτικές είναι 2.000.
0: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Ναι,
2: ότι αποκλείεται να είναι και πραγματικές.
1: Αποκλείεται να είναι και εκεί σου λέω κάποιες οι 1.000, δεν ξέρω. 1.500 δεν ξέρω. Πάλι εκεί πέρα υπογράφουν ελαφρά την καρδία.
0: Συγγνώμη. Αυτό είναι το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πράγμα να ελέγχουν, να δίνουν άδειες κτλ. Αυτοί τι κάνουν? Δηλαδή κάποια στιγμή κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις, έτσι. Έχει γίνει αυτό. Διάβασα εκείνο, διάβασα το άλλο. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε ένα συντεταγμένο κράτος, μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία όλα αυτά τα ελέγχει. Δηλαδή δεν υπάγω να είμαστε σε ένα κράτος πατερούλι και κεντρικό έλεγχο και πάει λέγοντας. Μακριά από μένα, επουδενή. Ναι. Αλλά δεν πρέπει κάποιος όλα αυτά να τα ελέγχει, χωρίς να χρειάζεται την παρέμβαση του Υπουργού ή οποιοδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάτι.
1: Έναν να επανελέγχεις, όλο αυτό καταλαβαίνεις τι γραφειοκρατία είναι και τι.
0: Καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθυντές, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθύνσεις, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν υπηρεσίες, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό θεωρητικά. Πληρώνονται δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού. Εμένα δεν με νοιάζει ο μεμονωμένος που θα πάρει την άδειά του γιατί μπορεί να έχει πραγματικό λόγο. Με νοιάζει το ως φαινόμενο. Και η εύρυθμη λειτουργία. Διότι αυτό διασαλεύει την εύρυθμη λειτουργία. Αν από τους 10.000 ή 2.000, ας πούμε, δεν δουλεύουν, είναι σαν να έχουμε προσλάβει 8.000. Και οι δύο πληρώνονται, αλλά και οι άλλοι 8.000, ας πούμε, θα πρέπει να κάνουν και επιπλέον έργο. Δεν δουλεύει, δεν πάει έτσι.
2: Όσοι, πώς λειτουργούσε με μείον 700 οδηγούς? Δεν έγινε παράλληλες
1: υπερορίες, μειωμένα δρομολόγια.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι θα αναγκάστηκαν να κάνουν υπερεργασία, κάποιοι αναγκάστηκαν να μην πάρουν τα ρεπό τους προφανώς, και κάποια, όπως είπε ο Κώστας, ενδεχομένως να είχαμε λιγότερα δρομολόγια αυτά που θα έπρεπε να έχουμε. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Τώρα οικοτολογούμε, έτσι.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πού θα πάμε?
1: Να, σε διάλειμμα.
0: Ναι, εντάξει, πάμε. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Βγαίνουμε λοιπόν, όπως ακούσατε το στούντιο, έδωσε το σήμα Παπαχλημίδος, βγαίνουμε από το στούντιο. Πάμε. Μεριάννα, Μεριάννα, τι άλλο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Για χτύπημα αγάπης εναντίον Ιρανικών στόχων μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Απείλησε ωστόσο την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Το Ιράν διαμήνυσε ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει σήμερα ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίζ Μοχαμαντί, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Εχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής θα χρησιμοποιήσω ένα ποίημα που μας έστειλε ο κύριος Γιώργος από τη Νέα Χίαρο της Μαγνησίας. Δώστε βάση. Γεμάτο με γεύση το ταψί, ανοίγει τις ωρέξεις. Λιγούρα σε πιάνει στη στιγμή, αν δύνασαι να αντέξεις. Τριγύρω κόθρος τρουμπιστός, όλοι τον λαχταρούνε. Παντού η κρέμα σπαρταρά, ίσα για να τρελαίνει. Το σάλιο ασυγκράτητο από το στόμα βγαίνει. Τώρα, ο κάθε στίχος από αυτούς, αν πάρεις τα αρχικά, το αρχικό γράμμα του κάθε στίχου, σχηματίζει τη λέξη γαλατόπιτα. Μας στέλνει και μια φωτογραφία. Καταλαβαίνετε ότι η Σιελόρια ήδη έχει φτάσει στο ασύλληπτο βαθμό. Λοιπόν, μας στέλνει και μια φωτογραφία μιας φρεσκοφτιαγμένης γαλατόπιτας. Τη λατρεύω. Όχι τη φωτογραφία, τη γαλατόπιτα. Το λέω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πρώτο θέμα, όπως είναι αναμενόμενο, ξανά είναι ο πόλεμος, αυτός ο πόλεμος που είχε σταματήσει τις τελευταίες μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αψιμαχίες. Χθες σας ενημερώναμε ότι αυτή η επιχείρηση Freedom, Project Freedom του Donald Trump, για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, τα εμπορικά πλοία, κράτησε μόλις 40 ώρες, λιγότερο από 2-24 ώρα. Χθες σας λέγαμε ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, να το πω καλύτερα, ο λόγος που ματαιώθηκε αυτή η επιχείρηση του Τραμπ ήταν γιατί η Σαουδική Αραβία δεν είχε δώσει την άδεια να χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικές βάσεις που υπάρχουν στη χώρα. Και έτσι αναγκάστηκε, μην μπορώντας να στηρίξει αυτή την επιχείρηση η Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ, να την ακυρώσει και να προχωρήσει την ιστορία με την συμφωνία. Χθες αργά το απόγευμα μάθαμε ότι όντως ίσχυε αυτή η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας αλλά και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα οποία τελικά και τα δύο, και οι δύο χώρες δηλαδή, έδωσαν την άδεια στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για να κάνουν διάφορες επιχειρήσεις για να απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ. Φαίνεται από τη μία να υπάρχουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και τελεσίγραφα ενδεχομένως για να υπογραφεί, να βρεθεί μια συμφωνία και να υπογραφεί μια συμφωνία, αλλά από την άλλη πλευρά οι πολεμικές επιχειρήσεις ή οι πολεμικές προετοιμασίες φαίνεται να είναι και πάλι στο απόγειό τους. Αυτά για να έχουμε μια εικόνα. Εμείς το λέμε, εμείς το βλέπουμε, το παρατηρούμε, το συζητάμε, αλλά το ίδιο αντιλαμβάνονται και οι αγορές. Μόλις έπεσαν οι πρώτοι πύραυλοι, ας πούμε, στην περιοχή, δεν ήταν και πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει μόλις υπήρξε αυτή η νέα αναστάτωση στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, πάλι τσίμπησαν οι τιμές των καυσίμων, ενώ είχαν αρχίσει την πτωτική τους πορεία. Μιας και είπα για καύσιμα, να σας πω ότι στην διαδρομή, όπως σας ενημερώνω σχεδόν κάθε πρωί, στη διαδρομή εδώ προς την ΕΡΤ, στα βενζινάδικα από τα οποία περνώ, στα πρατήρια βενζίνης, πρατήρια υγρών καυσίμων, το πω σωστά, είδα τιμή από 1,989 μέχρι και 2,036. Αυτές τις τιμές είδα, αυτές τις τιμές σας λέω. Έχει μια σημασία, γιατί συνήθως γκρινιάζουμε και λέμε ότι όποτε γίνεται κάτι στο εξωτερικό αμέσως ανεβαίνουν οι τιμές, ενώ όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του Brent και τα λοιπά, δεν πέφτουν αντίστοιχα και στα πρατήρια. Σε κάποια πρατήρια έχουν ήδη πέσει, δηλαδή έπιασαν αυτή την μείωση των τιμών. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη νέα αναζωπήρωση που έχουμε. Ελπίζουμε αυτή η αναζωπήρωση να είναι πεπερασμένη, να έχει ένα τέλος πολύ σύντομο, εν πάση περιπτώσει, να μην έχουμε νέους κλειδονισμούς. Γιατί, όπως σας λέγαμε και χθες με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, για παράδειγμα στο ρεπορτάζ του Κώστα Τσάβαλου, ή όπως έχουν πει και πάρα πολλοί αναλυτές, τις ανατιμήσεις επί της ουσίας δεν τις έχουμε δει ακόμη στην τσέπη μας και στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Τις επιπτώσεις δηλαδή από αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει τους τελευταίους 2 μήνες δεν τις έχουμε δει ακόμη, θα τις δούμε σε βάθος χρόνου. Τώρα να σας πω επίσης ότι σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση της απόφασης της Ryanair για το τι θα γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Σας έχουμε πει ότι το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Ήταν 33 τα δρομολόγια που έκανε, αν δεν κάνω λάθος. 33 οι προορισμοί, τα δρομολόγια ήταν παραπάνω, το λέω λάθος. 33 ήταν οι προορισμοί, τα δρομολόγια ήταν, ξέρω εγώ, κάπου 140 ενδεχομένως, γιατί σε κάποιες περιοχές είχαμε και περισσότερα από ένα την ημέρα. Αλλά σήμερα θα ανακοινωθεί από τη Ryanair τι ακριβώς θα κάνει με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά και όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ένα έτερο θέμα το οποίο το έθιξε πριν και ο Γιάννης Οργυρός στην εκπομπή του είναι μια δικαστική απόφαση που έχουμε από δικαστήριο της Γερμανίας για έναν που δικαίωσε έναν Γερμανό τουρίστα που ήρθε σε ελληνικό νησί, είχε πληρώσει να πάει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε και πισίνα, αλλά ο δυστυχής με την οικογένειά του, τετραμελής ήταν η οικογένεια που ήρθε, δεν έβρισκε θέση ξαπλώσει
πλώστρας στην παραλία ή δίπλα στην πισίνα. Γιατί υπάρχει το γνωστό φαινόμενο με τους επιτίδιους που πάνε, αφήνουν την πετσέτα και κρατάνε την θέση, καπαρώνουν τη θέση. Αυτό όμως, μερικές φορές αυτό γίνεται και από τους ίδιους τους υπαλλήλους ξενοδοχείων, με το αζημίωτο βεβαίως, γιατί κάποιοι τους πληρώνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, ο ατυχής αυτός τουρίστας, ο Γερμανός, ξυπνούσε κάθε πρωί στις 6 ώρα για να βρει ξαπλώστρα ελεύθερη και δεν έβρισκε. Έβρισκε πετσέτες πάνω τους. Αυτό κατέφυγε στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια τον δικαίωσαν, επιδίκασαν στην εταιρεία με την οποία είχε κλείσει το ταξίδι, στον tour operator που λέμε, του επιδίκασαν να του πληρώσει μία αποζημίωση. Ήδη του είχε επιστρέψει κάποιο από τα χρήματα που είχε καταβάλει, αλλά του επιδίκασε και άλλα 900 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι άκουγα τον Γιάννη τον Αργυρό να λέει νωρίτερα, άλλα 900 ευρώ αποζημίωση για το ότι δεν έβρισκε ξαπλώστρα. Είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι το έχετε δει ή το έχουμε δει όλοι μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά σε προσφυλείς προορισμούς. Δεν λέω για νησιά που δεν έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση ενδεχομένως, ή παραλίες οι οποίες είναι λεγόμενες επώνυμες ή ξακουστές ή διάσημες, ξέρω εγώ τι. Πάντως και σε ξενοδοχεία συμβαίνει αυτό και σε παραλίες γίνεται αυτό όταν αυτές σχετίζονται με κάποιο ξενοδοχείο, είναι μπροστά σε κάποιο ξενοδοχείο δηλαδή ή σε κάποιο beach bar κτλ. Πάνε και καπαρώνουν τις ξαπλώστρες και στη συνέχεια πρέπει να δώσει το καρυτή σου και πάει λέγοντας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν περιποιεί τιμή για τον ελληνικό τουρισμό ούτε για τους επιχειρηματίες, ίσως ένα μικρό κέρδος το οποίο όμως είναι φευγαλαίο. Καλημερίζω τον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο, συνεφιασμένη σήμερα. Από χθες δεν μας ακούνε εκεί. Το λέω στον φίλο μου τον Νίκο τον Ψωμιάδη να ειδοποιήσει τους τεχνικούς μας ότι στη Νέα Κίο δεν μας ακούνε. Και μας ρωτάει αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Φαντάζομαι. Καλημέρα, ο κύριος Κώστας. Να ενημερώσω ότι περισσότερες προσλήψεις αφορούν καθηγητές ειδικής αγωγής, οι οποίοι μετά από 5 χρόνια, αν επιθυμούν, γίνονται γενικής παιδείας, παρακάπτοντας χιλιάδες άλλους στη σειρά και εμφανίζονται πάλι κενά ειδικής αγωγής κτλ. Μας λέει ο κύριος Κώστας από τις Σέρρες. Μετά τις ειδησιογραφίες, να πάμε λίγο σε ένα θέμα στο οποίο εγώ ασχολούμαι τακτικά, το θέμα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Υπενθυμίζω ότι θεωρητικά από τα μεσάνυχτα ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδος, ίδια ώρα έχουμε, από τα μεσάνυχτα της σήμερα, δηλαδή τα περασμένα μεσάνυχτα, μέχρι και τα μεσάνυχτα της 9ης προς 10η Μαΐου, θεωρητικά υπάρχει από την πλευρά της Ρωσίας εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, γιατί θέλει να κάνει, να μην έχει αντίπεινα, να μην έχει ουκρανικές επιθέσεις, ώστε να κάνει απερίσπαστη την παρέλαση της 9ης Μαΐου για την ημέρα της νίκης στην Μόσχα. Αυτή τη στιγμή, παρά την κατάπαυση του πυρός, οι Ουκρανοί απαντούν στα πυρά που δέχονταν όλο το προηγούμενο διήμερο, στο οποίο διήμερο αυτό είχαν κηρύξει και κυρία οι Ουκρανοί από την πλευρά τους. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτό το παιχνίδι. Μιας που αναφέρομαι στην Ουκρανία, για να ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας να συμβαίνει, χθες βρέθηκε, είχαμε και άλλη μια εξέλιξη. Χθες βρέθηκε ένα drone θαλάσσιο, έτσι το λένε, θαλάσσιο drone, ή USV είναι η κανονική του ονομασία. Βρέθηκε ένα USV του Ουκρανία, πιθανότατα, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά, στη Λευκάδα παρακαλώ. Σε μια σπηλιά της Λευκάδας βρέθηκε ένα τέτοιο σκάφος. Αυτά είναι, όπως επειδή είναι drone, δεν έχουν χειριστεί, δεν έχουν κάποιον ο οποίος τα κουμαντάρει. Αυτά συνήθως κουμαντάρονται ή έχουν προκαθορισμένη πορεία ή κουμαντάρονται μέσω δορυφόρου.
Έτσι. Έχουν διτό στόχο. Ένα, επειδή έχουν κάμερα επάνω τους κατόπτευσης. Ένα δεύτερο, μπορεί να έχουν και εκρηκτική ύλη και να χρησιμοποιηθούν ως καμικάζι, ας πούμε, για να κάνουν ζημιά σε κάποια πλοία. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, οι Ουκρανοί έχουν βυθίσει ούκο λίγα ρωσικά πλοία ή τους έχουν προκαλέσει ζημιά. Ένα από αυτά, λοιπόν, τα θαλάσσια ντρόουν βρέθηκε στην Λευκάδα. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αν είχε και εκρηκτική ύλη επάνω του. Οι πληροφορίες λένε πως πιθανότατα είχε, αλλά κανείς δεν ξέρει πως βρέθηκε στην Λευκάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η επίσημη έρευνα, γιατί το ίχνος και πως κατευθυνόταν και τα λοιπά και τα λοιπά, ή οι συντεταγμένες που του είχαν δώσει, μπορούν να τις βρούνε και έτσι να φανεί πως ακριβώς έφτασε στη Λευκάδα αυτό το σκάφος. Τώρα, εμείς σας λέγαμε πρώτον ότι σήμερα έχει σκόνη. Σας λέγαμε ότι το 2027, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο, μπορεί να είναι η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά. Πάμε να δούμε όσο θα κάνει το Σαββατοκύριακο που μας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί κάποιοι ενδιαφέρονται να σηκωθούν να φύγουν, για παράδειγμα, ή να ξέρουν, ρε παιδί μου, θα πάνε βόλτα στην παραλία. Δεν θα πάνε, θα έχει συννεφιά, θα βρέχει, θα φυσάει, τι θα κάνουν. Σας είπα πριν νωρίτερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΗ, έχουμε στο Ιόνιο, για παράδειγμα, οχτάρια. Μήπως θα έχουμε και τέτοια θέματα. Οπότε καλέσαμε την κυρία Τυράκη, τι θα κάνουν. Σας είπα πριν νωρίτερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΗ, έχουμε στο Ιόνιο, για παράδειγμα, οχτάρια. Μήπως θα έχουμε και τέτοια θέματα. Οπότε καλέσαμε την κυρία Τυράσκη, την Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγος μας, για να μας πει τα καθέκαστα για τον καιρό.

0: Βροχές, κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Γενικά οι περισσότερες βροχές δεν θα είναι μεγάλης έντασης. Ωστόσο, το απόγευμα στα βορειοδυτικά, δηλαδή περιοχή Βορείου Ιωνίου, στην Ήπειρο εκεί, μέχρι και τη Δυτική Στερά, εκεί θα έχουμε και καταιγίδες. Το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα. Και βέβαια προς το βράδυ μετά, αυτές οι μεμονωμένες καταιγίδες θα προχωρήσουν και ανατολικότερα, θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο. Τώρα όντως έχουμε μέχρι 8 μποφόρ στα ανοιχτά του Ιωνίου, νοτιοανατολική άνεμη. Αυτό όμως δεν θα κρατήσει πάρα πολύ, ήδη σήμερα μέσα στην ημέρα θα έχουμε σιγά σιγά μια εξασθένιση. Ωστόσο όλο αυτό το νοτιοανατολικό ρεύμα βέβαια ευνοεί την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
1: Μας έλεγε προχθές η υπεύθυνη του Atmo Hub ότι είναι σκόνη που έρχεται από την Αλγερία αυτή τη φορά. Από εκεί μας έχει έρθει.
0: Καλά, αυτό η αλήθεια είναι μικρή σημασία.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, να έχει και μια ταυτότητα. Γιατί εμείς τη λέμε γενικά σκόνη από την Αφρική, να ξέρουμε από πού μας έρχεται, βρε παιδί μου. Ναι, αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, δεν θα είναι ένα επεισόδιο, σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι ένα επεισόδιο σκόνης ακραίο που να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα είναι ένα, ας πούμε, συνηθισμένο ανοιξιάτικο επεισόδιο σκόνης μέχρι εκεί. Και όλη αυτή η σκόνη, κυρίως σήμερα στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, αύριο θα περάσει και κάπως ανατολικότερα, θα ρεώσει όμως. Και βέβαια αύριο οι άνεμοι θα γυρίσουν και σε βορειοδυτικούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά βαθμιαία. Οπότε αύριο θα καθαρίσει κιόλας. Θα αρχίσει να καθαρίζει και η ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν είναι ούτε μεγάλη διάρκεια στο επεισόδιο αυτό, ούτε και ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, ευτυχώς. Βέβαια, ό,τι βροχή πέσει θα είναι
1: λασποβροχή. Αυτό ήδη μας το λένε διάφοροι ακροατές στις περιοχές που αυτή τη στιγμή έχει ψηλόβροχο ή βροχή, ότι είναι λασποβροχή. Μας το λένε φίλοι ακροατές. Ναι.
0: Ναι, κατεβάζει κάτω όλες αυτές τις συγκεντρώσεις σκόνης.
1: Και τις υπόλοιπες μέρες μετά την σημερινή, δηλαδή θα ανοίξει ξανά ή έχουμε νέα επεισόδια?
0: Θα ανοίξει ο καιρός. Καθώς με το που θα περάσει όλο αυτό ανατολικότερα, είπαμε, Σάββατο πρωί ήδη θα έχουμε λίγα φαινόμενα στα βορειοανατολικά, δηλαδή στην περιοχή της Θράκης και του βορειοανατολικού Αιγαίου που γρήγορα θα σταματήσουν. Και έπειτα το Σάββατο από εκεί και πέρα θα είναι μια γενικά καλή μέρα, με μια περιορισμένη αστάθεια μόνο με σημερινές απογευματινές ώρες, στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά, να έχουμε ίσως κάποιες τοπικές μπόρες.
1: Και αυτό κλασικό της άνοιξης είναι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν είναι κάτι δηλαδή extreme, ας πούμε, δεν είναι κάτι.
0: Όχι. Είναι τυπικό χαρακτηριστικό. Ναι. Οπότε για εδώ την Αττική αύριο, ας πούμε, θα είναι μια πολύ, πολύ ωραία μέρα.
1: Με τις θερμοκρασίες.
0: Η θερμοκρασία γενικά σήμερα θα είναι λίγο χαμηλότερα, οι μέγιστες τιμές εξαιτίας της συννεφιάς και του ψηλόβροχου. Αύριο όμως πάλι κανονικά θα ξεπεράσουμε τους 25 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή θα είναι δύο ημέρες που θα έχουμε αυτές τις τυπικές ωραίες θερμοκρασίες. Από 25 μέχρι 27-28 θα φτάσουμε. Δηλαδή σχετικά υψηλά.
1: Υποφερτά είναι μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Μην αρχίσουν τα τριαντάρια, γιατί τότε αρχίζουν και γίνονται λίγο γερά τα σκόρδα.
0: Είναι πιθανό να φτάσουμε στην Κρήτη, στις πιο νότιες περιοχές. Και βέβαια την Τρίτη, η Κυριακή και η Δευτέρα θα είναι επίσης δύο μέρες με πολύ ηλιοφάνεια, με περιορισμένη αστάθεια μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά στα της Βόρειας Ελλάδας, εκεί μήπως έχουμε καμιά τοπική μπόρα. Θερμοκρασίες αυτές τις ίδιες, όπως είπαμε, 25-28, τοπικά και 30, κυρίως στα νότια. Και μετά την Τρίτη είναι μια μέρα που η θερμοκρασία θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή την Τρίτη περιμένουμε να ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς. Εκεί πλέον θα πάμε προς καλοκαιρινές συνθήκες. Αλλά ευτυχώς δεν φαίνεται ότι θα κρατήσει και αυτό πάρα πολύ.
1: Πάλι
0: μετά λιγάκι θα πέσει. Οπότε θα παραμείνει άνοιξη. Θα έχουμε μια
1: να κάνω μια ερώτηση τώρα. Είναι πολύ, πολύ τοπική και πολύ εστιασμένη. Αλλά επειδή πάρα πολλοί κόσμος αύριο έχει μια συναυλία να πάει στο ΆΚΑ. Ναι, έχει τη συναυλία των Μετάλλικα. Θα πάνε δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Θα είναι καλές οι συνθήκες ή...
0: Μια υπέροχη βραδιά θα είναι.
1: Υπέροχη βραδιά θα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Μια υπέροχη.
1: Θα το απολαύσω. Θα το απολαύσω.
0: Πραγματικά.
1: Θα πάτε?
0: Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Αλλά νοητά θα είμαστε εκεί με όλους τους άλλους.
1: Κυρία Τηράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά αναλυτικά για τον καιρό, για να έχετε μια εικόνα για το τριήμερο που ξεκινάει από σήμερα. Λοιπόν, λέω να πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και μετά να επανέλθουμε. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με την Γεωργία της Χιτζή, την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και για το τι πραγματικά έγινε σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες εδώ του Earth News. Θα μιλήσουμε με

Όμως και με ένα δήμαρχο που μου έκανε εντύπωση. Το αλλιεύσαμε την είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος έβαλε λιτούς και δεμένους, που λέει ο λόγος, δεν έβαλε τίποτα. Ζήτησε ο άνθρωπος την πολιτική προστασία. Παιδιά, έχω στον Δήμο μου μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις με δασοκάλυψη. Δεν μπορώ να την ελέγχω διαφορετικά. Θέλω drones. Και έχει επικοινωνία 24ωρου βάσεως drones. Πώς το πέτυχε, τι έκταση ελέγχει, σε ένα δήμο που διάβασα με ενδιαφέρον ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας. Δεν το ήξερα, αλλά θα το συζητήσουμε αμέσως μετά στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Τώρα, σας αφήνουμε με ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη και προειδοποιεί ότι θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση και ισχυρά αντίπεινα. Άνοδο στις τιμές πετρελαίου, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι τις 4 Ιουλίου πρέπει να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Συλλογική δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή με τους πολίτες, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα συμφωνεί μαζί μας ότι το προηγούμενο τραγούδι με το οποίο βγήκαμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων, το Under Pressure δηλαδή, είναι θεϊκό κομμάτι. Αυτό είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, με αξεπέραστη ερμηνεία του Freddie Mercury και του David Bowie. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια να το πούνε κάποιοι εξ αυτών με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως για παράδειγμα το δίδυμο Bowie με την Annie Lennox σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Mercury. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα εκπληκτικό, εκπληκτικό τραγούδι. Από τα εκπληκτικά τραγούδια να πάμε εμείς τώρα στην εκπληκτική πολιτική επικαιρότητα. Χθες είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λέγανε ότι θα γίνει χαμός, θα γκρίνια πάρα πολύ, θα έχουμε εκρήξεις, θα έχουμε φοβερή κριτική, θα το επιτελικό κράτος θα τρίξει συνθέμελα και πάει λέγοντας. Κάποιοι λένε ότι όλα αυτά συνέβησαν. Κάποιοι άλλοι, σας έλεγα, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με την εφημερίδα, με το μέσο που τα φιλοξενεί κτλ. Άλλοι λέγανε ότι ήταν ένας γόνιμος διάλογος. Δεν ξέρουμε πού είναι η αλήθεια, γι' αυτό ζητούμε τη βοήθεια της Γεωργίας Κιτζή, της προϊσταμένης του πολιτικού ρεπορτάζ εδώ στο Air News, για να δούμε τι έγινε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το τι πρόκειται να γίνει με την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία μπαίνει δειλά-δειλά στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, και ήταν εξάωρη συνεδρίαση χθες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέα Δημοκρατία.
0: Μιλήσαν πολύ.
1: 43 βουλευτές πήραν το λόγο. Μάλιστα, αρκετοί εξ αυτών που δεν μίλησαν επί της ουσίας επέλεξαν να μιλήσουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θυμίζω ότι είναι στις 15 Μαΐου, 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα. Αύριο θα είναι το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Και μιλάμε για 43 βουλευτές. Πολλά θέματα συζητήθηκαν. Θα έλεγα πράγματι, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που υπήρχε και μετά την επιστολή των 5 βουλευτών, αλλά και με μια, αν το θέλετε, κριτική, η οποία είτε δημόσια είτε στο παρασκήνιο υπήρχε για το επιτελικό κράτος, δεν είναι. Συζητήθηκε το επιτελικό κράτος, όχι όμως την ένταση στην οποία ενδεχομένως κάποιοι να ανέμεναν. Ναι. Αυτό που θα έλεγα Διονύση περισσότερο ακούστηκε, δηλαδή από αρκετούς, είναι αυτά τα περί υπουργών κρυπτόμενων ή εξαφανισμένων, αν μπορεί να το πει κανείς. Δηλαδή, που σε δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης, όταν υπάρχει έντονη κριτική, όταν υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, δεν βγαίνουν μπροστά για να υποστηρίξουν τις κυβερνητικές επιλογές, το κυβερνητικό έργο.
0: Ναι, αυτό κάποιοι λένε ότι φωτογραφίζονται ένας-δύο υπουργοί. Από ό,τι θυμάμαι εγώ όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που βγαίνουν να υπερασπιστούν ή να πέσουν στα βαθιά, για παράδειγμα, στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των υποκλοπών ή οτιδήποτε άλλο, για παράδειγμα. Δηλαδή, είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού αυτοί που υπερασπίζονται. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω αν είναι κρυπτόμενοι ή όχι, αλλά σε γενικές γραμμές απέχουν.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ. Το παρακολουθούμε όλοι. Παρακολουθούμε στο δημόσιο λόγο. Λίγα τα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και ξαναβγαίνουν. Υπάρχουν αρκετοί υπουργοί οι οποίοι δεν βγαίνουν καθόλου ή όταν βγαίνουν είναι μόνο και αποκλειστικά
0: για θέματα τη αρμοδιότητά
1: του. Χαρτοφυλάκι. Σε κάθε περίπτωση να πούμε πάντως ότι στη συνέχεια, γιατί όπως γνωρίζει πολύ καλά, μετά από όλου του βουλευτέ που τοποθετήθηκαν, στο τέλο παίρνει ξανά το λόγο ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ο πρωθυπουργό. Αυτό που είπε κλείνοντας είναι ότι επί της ουσίας αφενός διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, όπως είπε. Μάλιστα, είχε και μια χαρακτηριστική φράση σε σχέση με ακριβώς το ρόλο του βουλευτή, υπό την έννοια ότι θύμισε ότι και ο ίδιος όταν ήταν βουλευτής ήταν αυτός ο οποίος έκανε την κριτική. Και αυτό σε καμία περίπτωση δεν σήμαινε κάτι αρνητικό. Είπε ότι ασκούσα και εγώ επικοδομητική κριτική, αλλά δεν θεώρησα ποτέ ότι ήμουν ξένο σώμα ή ότι θα αντιμετωπιζόμουν ως αντάρτης. Ναι. Δεν ισχύει, είπε, αυτή η λογική σήμερα, και κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Υπόθηκε και η φράση, η οποία προφανώς μένει, γιατί χρησιμοποιείται σήμερα και σε πολλούς τίτλους κτλ. Ότι όλοι πρέπει όλοι να υδρώσουν τη φανέλα.
1: Να υδρώσουν.
0: Αυτό, ναι, να υδρώσουν τη φανέλα. Ναι,
1: γιατί, και αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνουμε, είναι και μια συνεδρίαση. η οποία έχει ένα χαρακτήρα γρήγορσης, ετοιμότητας και αν το θες παστρατιάς εν ώψη τόσο του συνεδρίου όσο και δεδομένου ότι πια μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Άρα επί της ουσίας ότι όλοι πρέπει να είμαστε με την ίδια δυναμική στο να κινητοποιούμαστε, να μιλάμε με την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και να επικοινωνούμε το έργο μας. Τώρα παράλληλα να πούμε ότι αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στο γεγονός ότι για παράδειγμα είμαστε στο τέλος της δεύτερης τετραετίας και υπάρχει φθορά, αλλά παρόλα αυτά ακόμα και στις δημοσκοπήσεις είμαστε σταθερά πρώτοι και μάλιστα ακόμα και με ψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας, υπό την έννοια ότι δεν είναι απλό, αλλά και παράλληλα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις κινήσεις μας. Μάλιστα αναφέρθηκε κάποια στιγμή στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας το γεγονός ότι υπάρχει ένα κομμάτι σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό εκείνων που επί της ουσίας σιωπηρά θέλουν να ψηφίσουν την κυβέρνηση και αυτό δεν αποτυπώνεται και είναι αυτό αν θέλετε που πρέπει
0: δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις δημοσκοπικά
1: πρέπει να στοχεύσει αν το θέλετε η Νέα Δημοκρατία
0: στη σιωπηλή πλειοψηφία
1: τώρα παράλληλα να πούμε ότι βεβαίως συζητήθηκε και το θέμα αυτό με τη δημοσκοπία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Δέχτηκε πειρά, η κυρία Κοβέση και λοιπά. Ναι.
1: Πειρά από αρκετούς βουλευτές η κυρία Κοβέση. Επίσης να πούμε ότι στην πρωτομιλία του Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους βουλευτές για τη στάση τους σε σχέση με το κομμάτι αυτό της άρσης των ασυλιών και όπως είπε όσοι το θέλουν θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, κανονικά στα ψηφοδέλτια, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία τελεσίδικη απόφαση και πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αφαιότητας. Άρα θα κατέβουν όσοι το επιθυμούν κανονικά οι βουλευτές της Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, το επανέλαβε αυτό. Ήταν μεν γνωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει το επανέλαβε εμφατικά και... γιατί είχε. Ναι, ναι. Πάντως υπήρξε πανσπερμία απόψεων, δηλαδή από ό,τι διάβαζα από το ρεπορτάζ των συναδέλφων, υπήρχαν από θέματα που κάποιοι έβαλαν. Δεν ξέρω πώς το θυμήθηκαν. Το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, ας πούμε, και της νομοθεσίας, μέχρι και τα θέματα τα τελευταία, ας πούμε, των συμμαχιών που γίνονται κτλ. Ναι.
1: Να πούμε ότι και, ναι, υπήρχαν ακριβώς, υπήρχαν αρκετά θέματα, αλλά της ουσίας αυτά που αναδείχθηκαν περισσότερο ή που ακούστηκαν από τους περισσότερους βουλευτές, υπήρχαν αναφορές και στο επικεφαλικό κράτος. Θυμίζω το τελευταίο διάστημα. Υπήρχε κριτική από μερίδα βουλευτών για το εξωτερικό κράτος. Εδώ όμως δεν ήταν, αν το θέλετε, τη ένταση τη οποία κάποιοι ανέμεναν. Υπήρχε κριτική, αλλά μάλιστα στο τέλος, γι' αυτό και όταν πήρε το λόγο πάλι ο Πρωθυπουργός, αυτό που είπε είναι ότι τελικά η στήριξη που δώσατε στο εξωτερικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που προεξοπλούσαν ότι σήμερα θα γινόταν πανικό σε σχέση
0: με
1: αυτό.
0: Ναι, αυτό θα κατέρεε λίγο πολύ.
1: Και, ναι, ότι κάποιοι ας πούμε νόμιζαν ότι θα πετάμε βελάκια σε κάποιους υπουργούς. Εδώ καταλαβαίνουμε που ήταν. Ναι, ξέρουμε ότι υπήρχε μια κριτική γενικά από αρκετούς και για τον κύριο Σκέρτσο. Δεν υπήρχε όμως, δεν αποτυπώθηκε κάτι τέτοιο χθες. Επί της ουσίας το ότι μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, κάτι το οποίο όμως είναι μια, θυμίζω, κεντρική πολιτική επιλογή του εκτελικού κράτους, στον πυρήνα θα έλεγα.
0: Ναι, είναι μια κεντρική επιλογή την οποία πάρα πολλοί την έχουν πολύ θολή στο μυαλό τους. Δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Όλοι το έχουν συνδυάσει ότι υπάρχει ένα κέντρο το οποίο κατευθύνει τα πάντα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ίσα-ίσα από κάποιους εκφράστηκε και αυτή ότι δεν έχουμε κάποιον συγκεκριμένο με τον οποίο πρέπει να μιλάμε και να απευθυνόμαστε. Κάποιον κεντρικό συντονιστή, ας πούμε.
1: Ναι, το ουσιαστικό είναι να το σκεφτούμε σε ένα συντονιστικό κέντρο που επί της ουσίας έχει να κάνει με τα έργα, τα χρονοδιαγράμματα και τη λογοδοσία.
0: Αυτό, παρακολουθεί αυτό.
1: Ένα, μια κεντρική εποπτεία, να το πούμε.
0: Να πούμε λίγο για τα θέματα, για τα άρθρα που μπαίνουν υπό αναθεώρηση, γιατί και εκεί θα σηκωθεί σκόνη και θα υπάρξει και πολιτική αντιπαράθεση, μιας και, όπως είπες, μπαίνουμε για τα καλά πια σε προεκλογική περίοδο. Πάνω από 20 άρθρα, νομίζω, είναι υπό αναθεώρηση. 30. 30 άρθρα είναι υπό αναθεώρηση. Για πάμε να δούμε λίγο μερικά τα πιο κύρια από αυτά.
1: να τα δούμε βεβαίως, να πούμε ότι επί της ουσίας άνοιξε, αν το θέλουμε και με το πιο επίσημο τρόπο πλέον, η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και στη συνέχεια με τον εισηγητή της πραγματικής αναθεώρησης από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Μιλάμε για 30 άρθρα τα οποία θα θέσει η Νέα Δημοκρατία σε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του συντάγματος, επί της ουσίας Διονύση, στόχος είναι της Νέας Δημοκρατίας αυτή η πρόταση να κατατεθεί εντός του μηνός στη Βουλή και μετά να αρχίσει το διαδικαστικό πλευράς του Πρόεδρου της Βουλής και στην αρμόδια Επιτροπή, και εκεί θα κληθούν όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν. Τώρα, σε τι αφορούν τα άρθρα αυτά. Είναι πολλά τα θέματα, να θυμίσουμε έτσι εντάχει. Είναι το θέμα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι παράλληλα το άρθρο 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Είναι η συζήτηση...
0: Εδώ πάει να καταργηθεί με την προτινόμενη εμπασπιρτός ρύθμιση να μην έχει προανακριτική λειτουργία η Βουλή και να παραπέμπεται κατευθείαν σε δικαστικό συμβούλιο. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που ήδη έχει γίνει στις περιπτώσεις Τριαντόπουλου και δεν θυμάμαι ποιον.
1: Ναι, στην περίπτωση αυτή, όπως ακριβώς λες, επί της ουσίας να μην πια η Βουλή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του, αν το θες, δικαστηρίου, και να πηγαίνει απευθείς στην δικαιοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις. Να πούμε παράλληλα ότι υπάρχει το κομμάτι των ανεξάρτητων αρχών, και μάλιστα εδώ άφησε και την τεχνή ο Πρωθυπουργός πώς θα γίνεται η επιλογή των ανεξάρτητων αρχών. Υπάρχει πρόταση για το άρθρο 30 για μια εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είναι μία και εξαιτήση θητείας. Υπάρχει παράλληλα το κομμάτι της άρσης, το κομμάτι της μονιμότητας στο δημόσιο.
0: Ναι, αυτό δεν το πολύ κατάλαβα με την έννοια ότι όταν υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα, για παράδειγμα, και τώρα ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας προβλέπει τρόπους για να παυθεί η μονιμότητα, να αρθεί, να το πούμε πιο σωστά, η μονιμότητα. Θέλω να πω γιατί πρέπει να μπει και συνταγματικά αυτό.
1: Γιατί εδώ θέλουν, επί της ουσίας η πρόταση είναι να υπάρχει ο επανακαθορισμός της έννοιας μονιμότητας να γίνεται με βάση την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μάλιστα. Η οποία αξιολόγηση, αν κατάλαβα καλά, δεν θα γίνεται μόνο υπηρεσιακά, αλλά θα έχουν ρόλο και οι πολίτες. Αυτό τουλάχιστον διάβασα στην πρόταση.
1: Η πρόταση είναι αυτή, να έχουν, μάλιστα βλέπω και πιο συγκεκριμένα, αυτό που αναφέρει είναι ακριβώς τον επανακαθορισμό της έννοιας της νομιμότητας, να ορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, τις επιβραβεύσεις αναφέρουν και τις ποινές που αυτή μπορεί να επιφέρει, αλλά εδώ να υπάρχει μέσα και να συμπεριλαμβάνεται και η οριστική πάψη. Αυτό θα γίνεται μετά από απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
0: Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ναι.
1: Όπως είπες, η αξιολόγηση να γίνεται αμφίδρομα από υφιστάμενους, προς προϊσταμένους, αλλά και καθώς και από όλους τους πολίτες. Είναι ένα σύστημα μεικτό, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, όλα αυτά θα τα δούμε και στη συζήτηση πια σε λεπτομέρειες. Τώρα, επί της ουσίας, τίτλοι είναι οι ενότητες θεμάτων. Στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή θα δούμε και, θα δούμε και πού το πηγαίνει η κυβέρνηση και πού έχει αντιρρήσεις η αντιπολίτευση. Αυτό.
1: Ακριβώς, και πώς μπορεί αυτό να σχηματοποιηθεί σε μια καταληκτική, αν το θέλετε, πρόταση.
0: Πάντως δεν βλέπω, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αντιδράσεις και με το ρεπορτάζ που παρακολουθώ από πλευράς ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει διάθεση αυτή η Βουλή να έχει συνένεση του 180, ώστε η επόμενη Βουλή να περάσει με 150. Βλέπω δηλαδή να περάσουν κάποια άρθρα ενδεχομένως, αλλά μόνο με πλειοψηφία κάτω των 180, ώστε να απαιτηθούν 180 στην επόμενη βολευτική περίοδο. Αυτό βλέπω ως πρόθεση επί του παρόντος, τουλάχιστον να το ΠΑΣΟΚ.
1: Εδώ μην σωστά το βλέπεις, γιατί ήδη επί του γενικού, πιο γενικά να το πούμε, όχι ειδικά, γιατί εδώ είναι, καταλαβαίνουμε, μιλάμε για 30 άρθρα, άρα φαντάζομαι θα πρέπει να γίνει συζήτηση και ένα προς ένα σε σχέση με τα άρθρα που
0: προτείνονται
1: και να κατατεθούν και προτάσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης, αλλά τουλάχιστον εν πρώτης και με βάση τις αντιδράσεις της πρώτης που υπήρχαν από το σύνολο, θα έλεγα, της αντιπολίτευσης, εδώ δεν φαίνεται να, τουλάχιστον, να αποτυπώνεται μια διάθεση συνένεσης στην φάση αυτή όπως το βλέπουμε. Άρα λοιπόν η επιδίωξη για παράδειγμα τώρα στην προτείνουσα αυτή η Βουλή να είναι να, κάποια τουλάχιστον άρθρα να αντλήσουν 180 ψήφους δεν φαίνεται. Θα το δούμε βέβαια.
0: Και, και από την άλλη έχουμε και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, γιατί πρέπει να την πούμε και αυτή. Λέμε το, αναφέρουμε το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Με αυτή την έννοια το αναφέρουμε. Το οποίο βγήκε και είπε ότι όλα αυτά είναι πομφόλιγες, διότι επί της ουσίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, έχει παραβιάσει όλα αυτά τα άρθρα που πάει να αναθεωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κριτική που έχει κάνει και γι' αυτό έλεγα και πριν ότι δεν φαίνεται κάποια πρόθεση να υπάρξουν συνενέσεις. Δεν το πολύ βλέπω. Αλλά ποτέ μίλες ποτέ. Δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Είναι και οι εξωτερικοί και οι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επικαιρότητα συν τις άλλες και θα δούμε.
1: Θα έχουμε τους επόμενους μήνες νομίζω την αυτή.
0: Δουλίτσα.
1: Θα
0: έχουμε δουλίτσα τώρα.
1: Να πούμε παράλληλα ότι είναι μέσα και το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Ναι. Έχει σημασία αυτό. Ναι.
1: Νομίζω ότι έχει και αυτό σημασία. Και παράλληλα στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι ο λεγόμενος δημοσιονομικός κόφτης. Μίλησε ο Πρωθυπουργός χθες, αναφέρθηκε στο ότι επί της ουσίας να μην μπορεί, για παράδειγμα, να μπαίνει μείωση των φόρων αναδρομικά. Αναφέρθηκε και σε αυτό. Στη λειτουργία των κομμάτων είναι αυτό που το έχει τονίσει και το όλο το προηγούμενο διάστημα Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τα προγράμματα των κομμάτων
0: να κοστολογούνται
1: προτάσεις ακριβώς που κάνουν, και αυτό έχει ενδιαφέρον και στην προεκλογική περίοδο να έχουν την κοστολόγηση από πού δίνω αυτά τα χρήματα και από πού κόβω για να τα δώσω. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί εδώ φαίνεται ότι η συζήτηση επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία να γίνεται επί του ρεαλιστικού και όχι επί του θεωρητικού. Και να το δούμε όλο αυτό. Είναι η γνωστή.
0: Το γνωστό περί λευτόδεντρων και τα λεπά και τα λοιπά. Η γνωστή αυτή αντιπαράθεση που υπάρχει και η γνωστή καραμέλα. Ναι, σωστό.
1: Τις έχουμε δει πολλές φορές και τώρα καταλαβαίνουμε.
0: Και μερικές φορές τις έχουμε πληρώσει κιόλας. Ναι, για πες.
1: Στην ένταση του προεκλογικού λόγου, το κάθε κόμμα έχει τη δική του ατζέντα και μένει λοιπόν να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά. Αυτό είναι λίγο πολύ το πλαίσιο. Θα το δούμε με έντονο τρόπο. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μηχανία της αντιπολίτευσης σε σχέση με το κομμάτι αυτό της συνένεσης που θα έχει. Πάντως, έτσι ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι ήταν μια συνεδρίαση στην οποία πράγματι, δεδομένου ότι 43 βουλευτές δεν το λες και λίγο που τοποθετήθηκαν, υπήρχε, αν το θέλετε, μια θα έλεγα πανσπερμία απόψεων και από πλευράς του κάθε βουλευτή και σε πιο τοπικό επίπεδο, ο οποίος επιχείρησε να δείξει πέρα από τα κεντρικά αυτά θέματα περί επιτελικού κράτους, περί υπουργών που δεν βγαίνουν προς τα έξω, ή τη συζήτηση που είχε γίνει για τον ρόλο των εξωφιλοβουλευτικών υπουργών, για την ενεργοποίηση και ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Υπήρχε δυνατότητα για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων και ξέρετε και καταλαβαίνουμε όλοι εδώ και στο δρόμο προς το συνέδριο που έρχεται. Ήταν ένα πλαίσιο το οποίο.
0: Ήταν μια θερμή κουβέντα, δεν ήταν δηλαδή ούτε περίπατος ήταν, ούτε ήρθε η συντέλεια. Κοντολογής δηλαδή, αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο. Και θερμή ήταν από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη, δηλαδή υπήρχε και αντιπαράθεση και υπήρχε και αγωνία και διάφορα και ενστάσεις σε κάποιες πλευρές. Δεν ήρθε η συντέλεια, δεν κατέρευσε ας πούμε η κοινοβουλευτική ομάδα, η συνοχή της ή ξέρω εγώ, δεν αμφισβητείται ας πούμε, γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι θα αμφισβητούν οι δεδηλωμένοι, για παράδειγμα, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

Λοιπόν, στην Κοπενχάγη μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γρηγόρης, ακροατής της εκπομπής. Είναι ηλιόλουστη και έχει 4 βαθμούς θερμοκρασία. Το ιδανικό για μένα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα, πάει στην ΔΕΑ Καβάλας. 16 βαθμούς, συννεφιά, λίγη κίνηση, καλές διαδρομές στους ταξιδιώτες. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια. Όμως έχουμε και από τον αδελφό του μήνυμα, τον Δημήτρη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα στον αδελφό μου Γιώργο που κόβει χιλιόμετρα καθημερινά στην Εγνατία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ωραία οικογένεια, απαρτία σήμερα,

Ελπίζω να ακούγει και η μανούλα τους που τη στέλνουν χαιρετίσματα κάθε τόσο. Πολύ συχνά, εν πάση περιπτώσει, ειδικά ο Γιώργος. Ελπίζω να ακούει και αυτή. Δεν πειράζει που δεν στέλνει μήνυμα. Τώρα σας είχα προαναγγείλει άλλη μια συνέντευξη με τον δήμαρχο των Μετεώρων. Δεν είναι εφικτή η σύνδεσή μας με τον κύριο Αβραμόπουλο. Μου έκανε εντύπωση γιατί πλέον ο Δήμος του, ο Δήμος Μετεώρων, ο οποίος πλέον θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος, έτσι διάβασα στο Αθηνικό Πρακτορείο εντύπωση και μου έκανε στο Πρακτορείο εντύπωση. Στο Πρακτορείο ειδήσεων και μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας πλέον, ο Δήμος Μετεώρων. Έχει και μια τεράστια δασική έκταση, η οποία σε μια περιοχή που είχε δοκιμαστεί από τον Ντάνιελ. Τι έκανε ο Δήμαρχος? Έπεισε την πολιτική προστασία μετά από χλήσεις, φαντάζομαι, ότι αυτή η έκταση, η χαώδης δασική έκταση, δεν προστατεύεται επαρκώς και δεν μπορεί να προστατευτεί επαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Χρειάζεται μια αποαέρος προσοχή και πρόνοια, εν πάση περιπτώσει. Έτσι έπεσε την πολιτική προστασία και έχει μπει επί 24ωρου βάσεως φύλαξη του δάσους μέσω drones, τα οποία είναι συνδεδεμένα απευθείας με την πυροσβεστική. Αν ομιγέννητο συμβεί το παραμικρό, να ειδοποιήσουν, γιατί η έγκαιρη προειδοποίηση είναι η αρχή των πάντων για την πρόληψη των δασών, την πρόληψη των πυρκαγιών, των δασικών, συγγνώμη. Έτσι υπάρχει, λέει, στο κοινοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας Καλλιρόης, πλήρως εξοπλισμένο με drones και στελεχωμένο με εξειδικευμένους χειριστές όλη τη διάρκεια του 24ωρου προσωπικό, για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος να έχουμε δασική πυρκαγιά στη συγκεκριμένη περιοχή. Το βρήκαμε αξιόλογο, δεν ξέρουμε αν θα βρει και μιμητές. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανάλογες κινήσεις και πρωτοβουλίες, θέλω να πιστεύω. Είχαμε φιλοξενήσει πέρυσι στην εκπομπή και κάποιους μαθητές που κάνουν αυτήν την, ή φοιτητές πανεπιστημίων που κάνουν αυτήν την δουλειά. Ελπίζουμε να επαναληφθεί και φέτος. Εδώ έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνά μας να το φιλοξενήσουμε. Βεβαίως να φιλοξενήσουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία, και με αυτόν τον τρόπο φεύγουμε από την εκπομπή. Τελειώσαμε, φτάνουμε στις 8. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος μετά το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντετά.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Air του Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
8: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 8 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε στη διεθνή σκηνή? Πέφτουν αμερικανικές βόμβες στα στενά του Ορμούς. Η εκεχηρία όμως κατά τον Ντόναλντ Τραμπ παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα οι δεξαμενές καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται στα όρια τους και αν δεν σταματήσει να παίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έρχονται ακυρώσεις πτήσεων, κάτι που θα φέρει ντόμινο συνεπειών στην αγορά, ιδιαίτερα σε χώρες που εξαρτώνται από τον τουρισμό. Στην κεντρική πολιτική σκηνή έχουμε τις φαρμακερές ατάκες, τα παράπονα και τα καρφιά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το επιτελικό κράτος, για τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, δεν τον κατονόμασαν, τον φωτογράφησαν όμως ξεκάθαρα, για τους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς και για τους υπουργούς που δεν μιλούν. Καρφιά ή ταβανόπροκες για τους υπουργούς που δεν μιλούν έπεσαν από αυτούς που μιλούν συνεχώς και το επιδιώκουν να μιλούν συνεχώς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης διαχώρισε τους υπουργούς σε τρεις κατηγορίες. Σε αυτούς που βγαίνουν και δίνουν μάχη, σε αυτούς συμπεριέλαβε και τον εαυτό του, σε αυτούς που βγαίνουν μόνο για την ατζέντα τους και δεν απαντούν για τίποτα άλλο, θα σας γελάσω ποιοι είναι αυτοί, και σε αυτούς που βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας πήγαινε η αιχμή. Εν τω μεταξύ ο Νίκος Δένδιας δεν παρέστη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας γιατί βρίσκεται στην Πορτογαλία σε επίσημη επίσκεψη. Πάντως στην ανάγκη να υδρώνουν όλοι τη φανέλα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο, είπε, σημειώνοντας ότι τα στελέχη οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν, να υποστηρίζουν τις δύσκολες πολιτικές της κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα. Ξέρουμε όλοι, κατέληξε, πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Ποιους εννοούσε δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι αρκετές φορές χρειάστηκε η κυβέρνηση να διαχωρίσει τη θέση της από αυτούς που ιδρώνουν τη φανέλα. Την κάνουν μουσκεμα. Τι άλλο έχουμε? Νέα δημοσκόπηση της MRB, η οποία καταγράφει μια πολιτική εικόνα με έντονα σημάδια φθοράς για την κυβέρνηση, αλλά και χωρίς σαφή εναλλακτική κυριαρχία στο χώρο της αντιπολίτευσης. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με 22,5% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,3%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%, το ΚΚΕ με 6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,9%. Το πιο βαρύ πολιτικά έβριμα της δημοσκόπησης αφορά το αίτημα για αλλαγή κυβέρνησης. 7 στους 10 πολίτες εμφανίζονται να θεωρούν ότι η χώρα χρειάζεται διαφορετική διακυβέρνηση, ποσοστό που αποτυπώνει βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερο βάρος έχουν και τα ευρήματα που αφορούν τα θεσμικά και πολιτικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών. Η πλειονότητα των πολιτών εμφανίζεται να τάσεται υπέρ της συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θετική καταγράφεται και η στάση απέναντι σε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Σε ό,τι αφορά τα υποίδρυση κόμματα,
Ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα θα το ψήφιζε το 23,2%. Ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καριστιανού το 25,1%, ενώ ένα πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά το 13,3%. Στο μικρό κόσμο μας έχουμε τον καυγά των συνδικαλιστών του εργατικού κέντρου της Ρόδου. Ο κόσμος της εργατιάς καίγεται, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και αυτοί τσακώνονται. Και όσο η αντιπαράθεση μένει σε ένα κόσμιο συνδικαλιστικό επίπεδο, μπορεί κανείς να πει ότι είναι μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας. Οι διαφωνίες είναι θεμητές. Όταν η συζήτηση όμως εκτρέπεται σε ύβρις και προσωπικές επιθέσεις, τότε κάποιος πρέπει να βάλει φρένο. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται δημόσια ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Ρόδου ως βλάκας από πρόεδρο σωματείου και η διοίκηση του εργατικού κέντρου να σιωπά. Το εργατικό κέντρο οφείλει να προστατεύσει το κύρος του και να διασφαλίσει ότι παρά τις διαφωνίες θα υπάρχει στοιχειώδης σεβασμός. Θα πρέπει να απομακρύνει από τους κόλπους του ανθρώπους που επιλέγουν τις προσβολές και το δημόσιο τραμπουκισμό. Ένας συνδικαλιστικός φορέας δεν μπορεί να ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές.

0: 20 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι γίνεται με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ένα πλαίσιο που προβληματίζει τον ξενοδοχειακό κλάδο. Και δεν έχουν άδικο οι ξενοδόχοι να προβληματίζονται, καθώς δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, έχουμε την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Τριανταφυλοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα, χαίρομαι που σας ακούω και
0: εγώ το ίδιο.
1: Εύχομαι η συζήτησή μας να προσφέρει μια γνώση στου ακροατές.
0: Λοιπόν,
1: και τι γίνεται.
0: Βάζει αυστηρούς κανόνες αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο και περιορισμούς στην ανάπτυξη νέων τουριστικών επενδύσεων και δραστηριοτήτων σε κορεσμένους προορισμούς, αλλά δίνει και κίνητρα για την ανάπτυξη των μη αναπτυγμένων περιοχών. Και θέλω να ρωτήσω σε ποιες περιοχές, γιατί τις διαχωρίζει σε 5 κατηγορίες, σε ποιες περιοχές είναι η Ρόδος και η Κος?
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα το γενικότερο είναι να ξεκινήσουμε από αλλού, μάλλον. Mm-hmm. Γιατί το πού, σε ποια περιοχή. Νομίζω ότι το πρόβλημα το γενικότερο είναι να ξεκινήσουμε από αλλού, μάλλον. Mm-hmm. Γιατί το πού, σε ποια περιοχή έχουν βγάλει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει νομίζω ότι θα έχει.

0: ευρώ από το τέλος ανθεκτικότητας. Δηλαδή έχει κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι. Επίσης και για τη Ρόδα είναι μια κατάσταση η οποία δεν συνάδει με την τουριστική της ανάπτυξη. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι αυτό, καταρχάς θα πω κάτι, μέχρι πρότινος δεν ξέραμε τι είναι.
1: Είδα κάποια στιγμή ότι τουλάχιστον η Ρόδος βρίσκεται στην κατηγορία Α στις πολύ επιβαρημένες τουριστικά περιοχές.
0: Στην ίδια κατηγορία. Το θέμα είναι ότι δεν μας εξηγούν πώς βγάλαν αυτές τις κατηγορίες.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, ναι.
0: Εντάξει, ποιοι το κάνανε, ποιοι μελετήσανε. Ήρθαν κάτω και είδανε κάποια στοιχεία. Από πού τα πήραν τα στοιχεία αυτά. Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να μπω στη λογική των περιφερειών και πώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μία μελέτη η οποία δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και έγινε χωρίς καθόλου να έχουμε εμείς μέρος σε αυτή τη διαβούλευση. Mm-hmm. Να έχουμε κάτι μάθει. Δηλαδή αποφασίσανε δύο υπουργοί να κάνουν μια παρουσίαση στους δημοσιογράφους για ένα θέμα που μας απασχολεί και βεβαίως πάρα πολύ για τη βιωσιμότητα των περιοχών μας. Δεν θα έλεγα των επιχειρήσεών μας, αλλά των περιοχών μας. Είναι πολύ βασικό για όλους μας, για τους κατοίκους, για τους επενδυτές, για το μέλλον, για το μέλλον των παιδιών μας. Και θα το ακούσουμε όταν θα το ανακοινώνουν στους δημοσιογράφους. Ήταν λίγο γι' αυτό και νομίζω ότι έγινε αντιληπτή όλη η.
1: Επιδέχεται αλλαγές αυτό το σχέδιο.
0: Εγώ νομίζω ότι βγήκε για να μην επιδέχεται, αλλά στο τέλος θα επιδέχεται για να έχει και νόημα να γίνει.
1: Γιατί υπήρξαν αντιδράσεις έντονες.
0: Βεβαίως υπήρξαν αντιδράσεις και από όλους. Και από το. Καταρχάς.
1: Ακόμη και από το ΣΕΤΕ.
0: Ακόμη και από το ΣΕΤΕ. Ο ΣΕΤΕ είναι κοινωνικός εταίρος. Οπότε είναι ο τελευταίος που θα. Διότι θεωρητικά. Ο ΣΕΤΕ, αφού είναι κοινωνικός εταίρος, έπρεπε να συμμετέχει στη διαβούλευση.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, όχι να μην ξέρουμε το σχέδιο ποιο είναι. Το σχέδιο για μας χωρίς εμάς. Mm-hmm. Δεν έχουμε, λες και έχουμε εμείς. Ο τουρισμός αυτό είναι. Η Ελλάδα, θέλουμε, δεν θέλουμε, έτσι έχει αναπτυχθεί. Ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ. Και το γενικό και τα τοπικά ΑΕΠ. Και για εσάς στη Ρόδο και για εμάς στην ΚΟ. Οπότε θέλει πολλή συζήτηση και κατεύθυνση θετική, γιατί όλοι θέλουμε τη βιωσιμότητα. Όλοι θέλουμε την περιβαλλοντολογική βιωσιμότητα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις επιχειρήσεις μας. Είναι η κοινωνία, η οικονομία, η επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Είναι όλο το πλαίσιο. Δεν μπορούμε λοιπόν να παίρνουμε αποφάσεις για όλους αυτούς χωρίς αυτούς. Νομίζω στο πλαίσιο αυτό έγινε και.
1: Και οριζόντια κιόλας, έτσι.
0: Οριζόντια,
1: δηλαδή.
0: Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ναι. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να μπω σε περιόδου να πω αυτό το νησί.
1: Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς πού βλέπουμε αυτή την ερμηνησιωτικότητα που προβλέπεται και από το Σύνταγμα. Mm-hmm. Πού βλέπουμε δηλαδή τη διαφοροποίηση. Οι νησιωτικές και οι ορεινές περιοχές έχουν μία διαφοροποίηση ως προς την αντιμετώπιση των θεμάτων που τους απασχολούν και την επιλογή των αποφάσεων που θα πάρθουν. Οπότε θέλουμε και ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις περιοχές τις δικές μας, οι οποίες δεν είναι μόνο νησιωτικές, σας θυμίζω ότι είναι και τα σύνορα της πατρίδας μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί είμαστε παραμεθόριες περιοχές. Δεν παίζει ρόλο ότι εμείς έχουμε αναπτυχθεί οικονομικά με άρματα μας στον τουρισμό. Δεν πάβουμε να είμαστε παραμεθόριες περιοχές. Mm-hmm.
1: Μάλιστα, σε αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο προβλέπεται και περιβαλλοντικό τέλος.
0: Ναι, το τέλος δεν έχει τέλος. Διότι ήδη δίνουμε το τέλος για την ανθεκτικότητα.
1: Ανθεκτικότητα και κλιματικής κρίσης, γι' αυτό το λόγο δεν είναι.
0: Ναι, βεβαίως είναι η κλιματική κρίση και αυτό είναι ένα ζήτημα που αποσχολεί και την περιφέρεια και τους δήμους. Τουλάχιστον να έμενε ένα ποσοστό από αυτό για κάποια έργα στις τοπικές κοινωνίες. Να υπήρχε μια ανταποδοτικότητα. Εγώ δεν λέω στο 100%, αλλά.
1: Το διεκδικείτε. Το διεκδικείτε.
0: Το διεκδικούμε και με προτεργάτη του Περιφερειάρχη. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μας ακούσουν λιγάκι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη χρονική περίοδο και για την ανάπτυξη της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα στην περιοχή, όπως έχει αυτή διαμορφωθεί λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων που έχουμε, που κάθε μέρα δεν ξέρουμε τι θα έχουμε. Mm-hmm. Και θέλει λιγάκι προσοχή, γιατί και το άγχος μας και όλη αυτή η περαιώσια ατμόσφαιρα έχει βαρύ κόκκινο. Οπότε θέλει και λίγο προσοχή, όπως μας τα λένε.
1: Έτσι. Σιγά-σιγά. Ναι, έχετε δίκιο.
0: Διότι οι δικές μας περιοχές συμβάλλουν πάρα πολύ. Δύο στο Νότιο Αιγαίο, συμβάλλει, δεν είναι κάτι που το λέμε πρώτα, συμβάλλει πάρα πολύ στο ΑΕΠ της χώρας λόγω
1: φυσικά.
0: Της κατάστασης που έχουμε.
1: Το βλέπουμε μόνο από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο που δεν το προσέχουν πολύ γιατί δίνουμε όλη έμφαση στον τουρισμό. Πρέπει να σας πω ότι όταν ανέλαβε αυτή η περιφερειακή αρχή, και εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ τη στήριξή μου στον κύριο Χατζημάκη, γιατί πραγματικά το βλέπουμε και στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα. Γιατί φωνάζουμε όλοι και λέμε ότι έχουμε μονοκαλλιέργεια, αλλά δεν λέμε τις προσπάθειες που γίνονται στον πρωτογενή.

0: τομέα, όταν ανέλαβε και μάλιστα με τον κύριο Σαρετίδη που είναι και υπεύθυνος για τον πρωτογενή τομέα, είχαμε στο Νότιο Αιγαίο είχαμε 3-4 προϊόντα που ήταν ΠΟΠ και ΠΙΕ, που είναι η ταυτότητα και το διαβατήριο για μια γενικότερη εξέλιξη των προϊόντων. Mm-hmm. Τώρα έχουμε 18 μάλιστα. Και πάνε να γίνουν 28. Οπότε εμείς ναι έχουμε τον τουρισμό σαν πρώτη μας οικονομική δραστηριότητα, αλλά φροντίζουμε και τις υπόλοιπες και τις συνδέουμε με τον τουρισμό.
1: Και θα πρέπει να τις φροντίζουμε.
0: Και δεν είναι και ξέρετε κάτι, έχουμε και πολλές, γιατί πολλές φορές λέμε πρωτογενείς και τριτογενείς. Η μεταποίηση, ξέρετε πόσο έχει αναπτυχθεί η μεταποίηση στα νησιά μας. Mm-hmm. Λόγω της δυνατότητας που δίνεται στους ανθρώπους να τα παράγουν και να τα παρέχουν στην τοπική τους κοινωνία.
1: Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, έτσι, στις ξαπλώστρες. Τι γίνεται?
0: Τίποτα δεν
1: τσακώνονται για τις ξαπλώστρες οι τουρίστες?
0: Ό,τι γινόταν πάντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό. Και να σας πω και την αλήθεια, στις δικές μας περιοχές γενικότερα και στις δικές μας και στις δικές μας αντίληψεις για την τουριστική υπηρεσία που πρέπει να προσφέρουμε, το να έχεις για τους επισκέπτες σου ανάλογα με τον αριθμό των τουριστών που φιλοξενείς τις ανάλογες ξαπλώστρες, νομίζω ότι είναι το ευκολότερο που μπορείς να κάνεις. Γιατί, τι κάνεις, απλώς έχεις έναν ευχαριστημένο πελάτη και για την ξαπλώστρα. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ήταν ένα πάρα πολύ, ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι πάνε και κάνουν κάποιες προκατήσεις από μόνοι τους, παρόλο που δεν επιτρέπεται σε μια ξαπλώστρα, το κάνουν. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι είναι ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτός ο πόλεμος της ξαπλώστρας.
1: Αυτό τώρα ήταν για ξαπλώστρα στην πισίνα ή στην παραλία?
0: Είναι λίγο, νομίζω ότι ήταν για την παραλία. Γιατί εμείς, επειδή τα έχουμε μάθει όλα από δημοσιεύματα, σε άλλα λένε παραλία, σε άλλα λένε πισίνα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε. Εκείνο όμως που κρατάω εγώ είναι ότι η απόφαση του δικαστηρίου μιλάει για αναλογικότητα. Δεν μιλάει ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί έπρεπε να βρίσκει για τα 4 μέλη της οικογένειάς του να του βρέχουν τα πόδια.
1: Παρ' όλα αυτά αποζημιώθηκε.
0: Αποζημιώθηκε, έτσι, αποζημιώθηκε.
1: Από την TUI βέβαια, θα πρέπει γερμανικό, να πούμε έτσι. Ναι, ναι, από την TUI.
0: Ναι, το γερμανικό. Ναι. Καταρχάς δεν πήγε σε ελληνικό δικαστήριο ούτε κατά του ξενοδοχείου. Ναι. Πήγε κατά του τουριστικού πράκτορα. Που τον φιλοξένησε επίσης. Και σε γερμανικό δικαστήριο, όχι στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που, ξέρετε, εμείς δεν είναι υποχρεωμένο το ξενοδοχείο στον αριθμό των. Δεν υπάρχει κάτι που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ναυαγοσώστες. Ωστόσο, όλοι, ιδίως και στην ΚΟ, γιατί εμείς, όπως και στη Ρόδο, ζούμε κατά πολύ από το τουρισμό, φροντίζουμε και την εικόνα μας να την έχουμε διαρκώς επικαιροποιημένη σωστά, και φεύγοντας οι άνθρωποι που έρχονται να αποτελούν πρεσβευτή του νησιού μας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κόση έχει 32% επαναλαμβανόμενους πελάτες φιλοξενούμενους σε ένα βάθος 30 ετία.
1: Έχετε δίκιο.
0: Εντάξει, έχετε σημαίνει δίκιο. Ότι έρχονται, και γιατί εμείς τη φιλοξενία την έχουμε αναγκάσει σε επιστήμη. Έχουμε γεννηθεί και οι γενιές οι καινούργιες ζυμώνονται μέσα στον τουρισμό. Οπότε έχουμε, παρόλο που
1: είναι. Οι γενιές οι καινούργιες, επειδή το αναφέρετε, που ζυμώνονται μέσα στον τουρισμό, θα συνεχίσουν όμως με τον τουρισμό? Γιατί βλέπουμε ότι πλέον δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, ελληνικά εργατικά χέρια, στο ξενοδοχειακό κλάδο. Και υποχρεώνεστε να προσλαμβάνετε από άλλες χώρες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα διατηρηθεί αυτή η ελληνική φιλοξενία, κυρία Τρενταφυλοπούλου.
0: Ναι, η ελληνική φιλοξενία δεν είναι μόνο μέσα στα ξενοδοχεία. Ο τουρισμός αφορά ένα νησί στην ολότητά του. Δηλαδή και στα εστιατόρια και στο ταξί και πάντα όπου πει να πάει ένας τουρίστας. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι για να ασχοληθούν με τον τουρισμό είναι η εποχικότητα. Θα θυμίζω ότι τη δεκαετία του 80 δουλεύαμε Μάρτιο με Οκτώβριο. Και τώρα δουλεύουμε 7 μήνες και τώρα δουλεύουμε 5.
1: Πόσα κενά έχετε στα ξενοδοχεία της ΚΟ?
0: Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβή αριθμό, αλλά νομίζω ότι φέτος είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από πέρυσι. Δεδομένου ότι πια, ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν έρθει τα προηγούμενα χρόνια ξανάρχονται.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε υπάρχει μια ανησυχία έχουμε όλοι για το πώς θα επενδύσουμε στις νέες γενιές να ασχολούνται με τον τουρισμό. Γιατί θα σας πω κάτι. Η ΚΟΣ έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της, που σημαίνει, αφού εμείς το 80% του τοπικού ΑΕΠ είναι από τον τουρισμό, ασχολούνται με τον τουρισμό. Γιατί καμιά φορά λέμε τουρισμό και το εξειδικεύουμε στα ξενοδοχεία. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία σε μια περιοχή. Είναι και όλες οι άλλες δραστηριότητες που υπάρχουν. Ένα κενό που υπάρχει, νομίζω εγώ, το κενό αυτό που υπάρχει στους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τα ξενοδοχεία είναι αυτό που δεν αντέχουν να περάσουν την περίοδο από τη στιγμή που μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο μέχρι να γίνουν 12 μήνου βάσας. Αυτό είναι ένα κενό που δεν ξέρω πώς θα το καλύψουμε για να είναι ελκυστικό το επάγγελμα στα νέα παιδιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Γεια σας.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Πάμε να ρίξουμε την ματιά μας στον τοπικό τύπο. Στη Ροδιακή, ενστάσεις για το χωροταξικό τουρισμού από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου απέστειλε επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία. Διάλογος τώρα, λέει ο Γιώργος Νικητιάδης του ΠΑΣΟΚ. Ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ Περιφέρειας και ΠΑΣΟΚ Νοτίων 12 νήσων με φόντο τον Αιωλικό Σταθμό. Πανελλαδική διάσταση πήρε η ρήξη του Δήμου Ρόδου με την ΕΤΑΒ. Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Ρεπορτάζ επ' αυτού θα ακούσετε την επόμενη ώρα με την Μαριέτα Γαβριλιώτη. Γερμανός τουρίστας στην ΚΟ δεν έβρισκε εξαπλώστρα και προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Εξυγχρονισμός τριών μονάδων αφαλάτωσης στη Νήσιρο. Πάμε να δούμε τώρα και την Δημοκρατική. Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, κανείς βουλευτής εκτός ψηφοδελτίων, να αποφύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια. Το ελληνικό δημόσιο διεκδικεί δικαστικά 7 εκατομμύρια από την περιφέρεια, ενώ η ΔΕΙΑΡ έχει καταμηνηθεί για κακουργήματα. Σκάνδαλο στην πολεοδομία. Στο Υπουργείο Εσωτερικών ερώτημα του Δημάρχου για την τύχη των κατηγορούμενων υπαλλήλων. Ακυρώθηκε η προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση της Ακαδημίας Ρόδου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ξυλώνει το αφήγημα της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ. Η ακτινογραφία του τουρισμού για το 2025, Νότιο Αιγαίο και Ρόδο στην κορυφή των τουριστικών εσόδων της χώρας. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου λέει όχι στους οριζόντιους περιορισμούς δυναμικότητας. Εν τω μεταξύ σήμερα έχουμε και την τακτική γενική συνέλευση των μελών της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Για το οποίο ασφαλώς διαφωνούν.

0: 47 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο κέντρο της πόλης. Πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο, την Ελευθερία, την Πέλου, η οποία θα μας ενημερώσει για την τύχη των δύο Αιγύπτιων εχθές στο δικαστικό Μέγαρο. Ελευθερία, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εκδικάστηκε χθες από το μονομερές αυτόφορο πλημελιωδικείο Ρόδου η υπόθεση με τους δύο Αιγύπτιους, ηλικίας 28 και 27 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Σύμη και κατηγορούνται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή, αλλά και απειλή κατά συρροή. Είναι τα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν μετά την καταγγελία που έκαναν κάτοικοι του νησιού, κυρίως γονείς σε βάρος των δύο αλλοδαπών, και είχαν ως αποτέλεσμα οι καταγγελίες αυτές να συλληφθούν οι δύο Αιγύπτιοι και να παραπευθούν στη δικαιοσύνη. Να πούμε λοιπόν ότι το δικαστήριο, μετά από μια μακρά διαδικασία, διέκυψε έτσι αρκετή ώρα θα πρέπει να πούμε, έκρινε ένοχους και τους δύο Αιγύπτιους, και συγκεκριμένα τον 28χρονο τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της προσβολής της, ένοχο για το αδίκημα της απειλής και παράνομης βιντεοσκόπησης, ενώ τον έκρινε αθώο για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών. Από αυτήν, με την απόφαση του δικαστηρίου, ο Αιγύπτιος θα πρέπει να εκτίσει 2 μήνες στη φυλακή, άρα θα οδηγηθεί για να εκτελέσει την ποινή του. Σε ό,τι αφορά τον 27χρονο συγκατηγορούμενό του, επίσης Αιγύπτιος και αυτός, κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, αθώθηκε για την απειλή και την βιντεοσκόπηση και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, από την οποία θα εκτίσει τις 30 ημέρες. Άρα και οι δύο οι Αιγύπτιοι θα οδηγηθούν στη φυλακή για να εκτίσουν μέρος της ποινής τους, και 2 μήνες ο 28χρονος και 30 ημέρες, ένα μήνα δηλαδή, ο 27χρονος. Και οι δύο άνδρες ενώπιον του δικαστηρίου θα πρέπει να πούμε ότι αρνήθηκαν τα όσα τους καταλογίζονται. Είπαν ότι πρόκειται για παρεξήγηση, πως ουδέποτε είχαν πρόθεση να κάνουν κάτι από όλα αυτά που τους κατηγορούν. Και να προσθέσουμε επίσης ότι το δικαστήριο έκανε δεκτό και το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης του κυρίου Κώστα Αυδελή για ακυρότητα της προδικασίας, γιατί οι περιπτώσεις για τις οποίες κατηγορούνταν ήταν αρκετές περισσότερες από αυτές που καταδικάστηκαν οι δύο αλλοδαποί, καθώς το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό και έτσι καταδικάστηκαν, κρίθηκαν ένοχοι μόνο για δύο περιπτώσεις ανηλίκων οι δύο αλλοδαποί. Να προσθέσουμε επίσης ότι υπήρξε βέβαια και και το κάλεσμα μαρτύρων που είχε να κάνει με γονείς των ανήλικων παιδιών από πλευράς του συνηγόρου υπεράσπισης, υποστήριξης της κατηγορίας του κ. Μιχάλη Καντιδενού, ενώ σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου εκκρεμεί και η πρώτη ουσιαστικά καταγγελία για την οποία είχε συλληφθεί.
0: Αφέθηκε ελεύθερος όμως.
1: Είχε προσαχθεί στον εισαγγελέα, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή της γενετήσης αξιοπρέπειας, παραπέμπτηκε στο ραυτόφορο και στις 4 Μαΐου, την περασμένη Δευτέρα δηλαδή, οπότε και το δικαστήριο είχε ανέβαλε την υπόθεση να την εκδικάσει στις 21 Μαΐου του 2027, δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα. Έτσι αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο έχει βγει, θα πρέπει να πούμε, ειδική διάταξη του εισαγγελέα για τον 28χρονο, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται να μεταβαίνει, να προσεγγίζει το νησί τη Σύμη. Αυτό είχε βγει κατ' εξαίρεση, δεν το τονίζουμε γιατί δεν είναι κάτι που ήθεστε να γίνεται. Συνήθως αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από το δικαστήριο όταν εκδικάζονται υποθέσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω του αδικήματος και λόγω της φύσης του ποινικού, της ποινικής κατηγορίας, εκδόθηκε ειδική διάταξη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στον 28χρονο να προσεγγίσει το νησί της Σύμης για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Αυτό ήταν αρχικά. Τώρα βέβαια έτσι τελείως θα πάει στη φυλακή για το επόμενο δίμηνο μαζί με τον συγκατηγορούμενο.
0: Πάντως δεν είναι και πολύ μεγάλες οι ποινές, έτσι. 2 μήνες ο ένας, 30 ημέρες ο άλλος. Εγώ απορώ και γιατί τον βάζουν μέσα για 30 ημέρες, αλλά τέλος πάντων.
1: Χριστίνα, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες τα πράγματα. Η ποινή που επιβλήθηκε στον πρώτο που θα εκτίσει τους 2 μήνες είναι 22 μήνες.
0: Ναι, αλλά στο τέλος
1: αναστέλει, τι κάνει. Αναστέλει μέρος της ποινής και τους αναγκάζει μέρος από αυτήν, που είναι 2 μήνες για τον 28χρονο και 1 μήνα για τον 27χρονο, να το κάνουν στη φυλακή. Να σου πω ότι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι σε βαθμό πλημελήματος. Mm-hmm. Και αυτή η δυνατότητα του δικαστηρίου να επιβάλλει έκτιση μέρος της ποινής σε πλημέλημα στον κατηγορούμενο έχει πλέον καθιερωθεί, επιτρέψτε μου την έκφραση σε εισαγωγικά, με την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Και έτσι με το νέο ποινικό κώδικα έχει δικαίωμα το δικαστήριο να αποφασίσει να εκτίσει ο κατηγορούμενος ένα μέρος, αυτό που κρίνει δηλαδή και αυτό που προβλέπεται, γιατί δεν προβλέπεται στο πλημέλημα η έκτηση όλης της ποινής για όλα τα δικήματα, μέρος της ποινής ο κατηγορούμενος. Mm-hmm. Με τον παλαιότερο ποινικό κώδικα θα πρέπει να σας πω ότι δεν είχε αυτό το δικαίωμα το δικαστήριο. Συνήθως αυτές οι ποινές, όταν υπήρχε και λευκό ποινικό μητρό, αναστέλλονταν επί τριετία ή μετατρέπονταν ή τέλος πάντων δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να εκτηθεί μέρος της ποινής που είχε επιβληθεί στον καταδικαστέντα. Mm-hmm.
0: Γνωρίζουμε τι βιντεοσκοπούσαν ο ένας τουλάχιστον για το
1: Η καταγγελία αναφέρει, Χριστίνα, οι καταγγελίες πάντα, ναι, αναφέρουν ότι κρατούσε το κινητό και βιντεοσκοπούσαν τα κορίτσια που κινούνταν, τα παιδιά που ήταν εκεί στο δημοσιοφόρο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας πω ότι ακολουθεί τοπικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Τριανταφύλλα και αμέσως μετά Μαριέτα Γαβριλιώτη. Να ευχηθούμε να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Γεια χαρά!

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Με ποινές φυλάκισης καταδικάστηκαν από το μονομελές αυτόφορο πλημελιωδικείο Ρόδου δύο υπήκοοι Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη Σύμη για υπόθεση που αφορούσε προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση σε βάρος ανηλίκων. Ο 28χρονος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών, εκ των οποίων θα εκτίσει 2 μήνες στη φυλακή. Ο 27χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με υποχρεωτική έκτηση 30 ημερών. Τη Δευτέρα θα γίνει τελικά η παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Την ανησυχία της για τις βασικές προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου εξέφρασε μέσω της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου πρόεδρος της Ενώσης Ξενοδόχων ΚΟ, Μέρη Τρενταφυλοπούλου. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι φέτος η ΚΟ εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική στον τουριστικό κλάδο της ΚΟ σε ό,τι αφορά την κάλυψη θέσεων εργασίας. Η διαχείριση των παραλίων από την ΕΤΑΔ απασχόλησε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου. Η ΕΤΑΔ λειτουργεί με όρους Real Estate, ανέφερε ο Δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της ΠΕΘ Αλέξανδρος Κουλιάδης, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτή την περίοδο οι παραλίες αποτελεί δυσφήμιση για το νησί. Ο Δήμαρχος επανάλαβε την απόφασή του να διεκδικήσει την επιστροφή της αρμοδιότητας στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ και ο πρώην Δήμαρχος Αντώνης Καμπουράκης εξέφρασε την άποψη ότι η λειτουργία της ΕΤΑΘ κάνει κακό στο νησί. Σειρά επαφών με κυβερνητικά στελέχη πραγματοποίησε στην Αθήνα ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα χρηματοδοτήσεων, σχολικών υποδομών και λιμενικών έργων του νησιού. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, συζητήθηκε η πορεία για την ασφαλή λειτουργία της δομής. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, όπου τέθηκε το ζήτημα της σχολικής στέγης στο νησί. Απάντηση προς τον βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Ψηλάντη έδωσε το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Κάσο. Σύμφωνα με την απάντηση, η δομή σήμερα λειτουργεί με περιορισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ προηγούμενη προκήρυξη για θέση ιατρού απέβη άγωνη λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί μια προκήρυξη για την κάλυψη θέσης ιατρού, ενώ η δεύτερη ΥΠΕ εξετάζει και μετακινήσεις προσωπικού όπου απαιτείται. Την ανάγκη για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος με έφαση στις πραγματικές ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας ανέδειξε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης Παπάς. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου αναφέρθηκε σε ζητήματα που απασχολούν τα νησιά, όπως οι καθυστερήσεις στις εκμισθώσεις παραλίων και τα προβλήματα στο μεταφορικό ισοδύναμο. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούμε κοινή ανακοίνωσή του στελέχη του Πασόκ Κινάλ με αφορμή την απένταξη του ευρενητικού προγράμματος Trust Your Stars από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Ο βουλευτής Γιώργος Νικητιάδης μαζί με βουλευτές και στελέχη του κόμματος κάνουν λόγο για πολιτική και διοικητική αποτυχία, υποστηρίζοντας ότι εκατοντάδες ερευνητές βρέθηκαν εκτεθειμένοι μετά την καταρρεύση του προγράμματος. Θέματα βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης, ενεργειακής μετάβασης και καινοτόμων περιβαλλοντικών δράσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με τη συμμετοχή της επίσημης Συμβούλου της Βρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κυρία Μοέμι Νακαμούρα. Σήμερα τιμάται η επέτειος από την υπογραφή του πρωτοκόλου παράδοσης των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής στη Σύμη του 1948. Σε απεργιακές κινητοποίησεις 13 Μαΐου καλούν οι εκπαιδευτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι στην ΚΟ, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, μέτρα κατά της ακρίβειας και ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Η συγκέντρωση στην ΚΟ έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στο Δημαρχείο. Με κεντρικό μήνυμα ότι η θάλασσα ενώνει, η ομάδα Αιγαίου ετοιμάζεται και φέτος να υλοποιήσει τον καθιερωμένο διαπλούτη, ο οποίος φτάνει πλέον στη 32η διοργάνωσή του. Από χθες έως τις 7 Μαΐου, μια μεγάλη θελοντική αποστολή θα διασχίσει το Αιγαίο. Στη διαδρομή περιλαμβάνονται η Ενάφη, η Τήλος, η Χάλκη, η Ψέλιμος, η Νήσιρος, η Λειψή, η Αρκή, η Κίναρος και το Κουφονήσι. Με το δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματός του συνεχίζει τη δράση του αθλητικός σύλλογος Ιστιοπρόν Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου, διοργανώνοντας το προσεχές Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου τη διοργάνωση ΣΥΜΗ 2026. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα αγωνιστούν σε μια διαδρομή ανοιχτής θάλασσας με κίνηση από τη Ρόδο, ολοκληρώνοντας το αγωνιστικό σκέλος. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα νέα προγράμματα Leader θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στη Ρόδο, με στόχο την παρουσίαση των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και έργα δημοσίου ενδιαφέροντος. Στις 5 στο Γενάδη στο πρώην Δημαρχείο Νότιας Ρόδου και στις 6 στον Έμπονα στο πρώην Δημαρχείο Ταβύρου. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών διοργανώνεται στη Ρόδο με στόχο την εκπαίδευση των βαλουτών σε βασικές δεξιότητες που μπορούν να αποδειχτούν σωτήρια σε έκτακτες καταστάσεις. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 ως τις 1 στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής και απευθύνεται στο ευρύ κοινό με ελεύθερη συμμετοχή. Εθελοντική ομοδοσία διοργανώνει την Κυριακή 17 Μαΐου Σύλλογος Ποντίων ΚΟ, ο Ξενιτέας την ΚΟ, τιμώντας τη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 10 στα γραφεία του Συλλόγου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και του νοσοκομείου ΚΟ. Τα ανθεστήρια Ρόδου επιστρέφουν δυναμικά την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 στο Μαδράκι της Ρόδου, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή της άνοιξης του πολιτισμού και των λουλουδιών. Ο Δήμος Ρόδου να βιώνει ένα από τους πιο αγαπημένους θεσμούς με μια εντυπωσιακή παρέλαση αρμάτων και πεζοπόρων τμήματων στολισμένων με άνθη. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 16 με 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 10.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι Παρασκευή 8 Μαΐου, το ρολόι μας δείχνει 9 και 10 πρώτα λεπτά, έρθει Νοτιού Αιγαίου κοντά σας, καλημέρα με την Αίρα, Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Νίκος Κάπρος, Γιώργος Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια. Ευχόμαστε να έχετε μια καλή μέρα, να είστε βεβαίως συντονισμένοι στις συχνότητές μας, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε και σήμερα όπως κάθε μέρα. Χθες, εντάξει, ένα μικρό ευτυχώς απρόοπτο την ώρα που ερχόμουν στη δουλειά, ένα τροχαίο υλικών ζημιών ευτυχώς με κράτησε μακριά. Τέλος πάντων, όλα καλά, στις Λαμαρίνες να πάει το κακό, αλλά το μόνο που έχω να πω είναι προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Λοιπόν, 8 Μαΐου σήμερα, 8 Μαΐου του 2000, του Σωτήριου έτους 2026, και έχουμε και τι δεν έχουμε. Δεν έγινε κούγκι, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους σε μία off κάμερα, τέλος πάντων συνομιλία που είχαν μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, μια κοινοβουλευτική ομάδα η συνεδρίαση της οποίας διήρκεσε 6 ώρες από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είχαν και κάμποσους μήνες να συνεδριάσουν, μπορεί κούγκι να μην έγινε και δεν θα γινόταν ούτως ή άλλως κούγκι, αλλά ότι μια τέλος πάντων γκρίνια, πώς να το πω, προς πολλές κατευθύνσεις εκφράστηκε και προφανώς έπρεπε να εκφραστεί. Αν τέλος πάντων οι επισημάνσεις και τα παράπονα των βουλευτών θα ληφθούν υπόψη, θα αλλάξουν πράγματα και όλα αυτά, δεν ξέρω να σας το πω, θα φανεί στην πορεία. Φυσικά, όπως πάντα, σε κάποιους δεν έφταιγαν τα καμώματα των συντρόφων, αλλά φταίει η κυρία Κοβέση που τα ξεσκεπάζει. Διότι δεν φταίνε προφανώς, σύμφωνα με κάποιους τουλάχιστον, αυτοί που ξεκοκάλισαν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος τίμιων αγροτών και τέλος πάντων λοιπόν απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα που θα έπρεπε να στηριχθούν προκειμένου να συνεχίσουν να ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, τους φταίει η κυρία Κοβέση που έρευνά το σκάνδαλο. Ναι, γιατί δυστυχώς είναι αρκετή ή τέλος πάντων η λειτουργή της ελληνικής δικαιοσύνης που τους έχουν μάθει τους κυβερνώντες να μην λειτουργούν όπως η κυρία Κοβέση. Χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να χαρακτηρίζει το σύνολο ούτε καν την πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστών. Από εκεί και μετά δεν ξέρω αν παρακολουθείτε, όλη αυτή την τραγωδία στην Κρήτη με τον 54χρονο ο οποίος θεώρησε ότι ένα παλικαράκι είναι υπεύθυνο για το ότι ο γιος του έχασε τη ζωή του σε τροχαίο πριν από κάποια χρόνια. 17 χρονών ήταν και τα δύο παιδιά, ο ένας οδηγούσε, ο άλλος ήταν συνοδηγός, το αυτοκίνητο έπεσε σε μια κολόνα, ο ένας σκοτώθηκε, ο άλλος έμεινε στην εντατική καιρό, έζησε για να δολοφονηθεί προχθές πισόπλατα. Να πω, δεν ξέρω, πολλά πράγματα θα μπορούσε να πει κανείς εδώ. Τα ρεπορτάζ είναι πραγματικά ανατριχιαστικά που μας έρχονται από την Κρήτη. Να σταθώ για άλλη μια φορά στα βίντεο τα οποία δυστυχώς προβάλλονται ξανά και ξανά και ξανά. Δεν ξέρω τι προσφέρουν στην ενημέρωση τα βίντεο. Το ένα βίντεο με το τροχαίο, το αυτοκίνητο των δύο παιδιών που τυλίγεται στην κολόνα, με αποτέλεσμα ο ένας να σκοτώνεται, και ακόμα χειρότερο το πραγματικά ανατριχιαστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον 21χρονο Νικήτα να προσπαθεί να τρέξει να μπει στην αυλή ενός σπιτιού και να πέφτει νεκρός από τις σφαίρες του πατέρα του φίλου του, ο οποίος θεώρησε ότι ο νεαρός ήταν υπεύθυνος για την απώλεια του παιδιού του.
Τι να πρωτοπείς, ότι δεν θα έπρεπε 17χρονα να οδηγούν αυτοκίνητα? Δυστυχώς στην Ελλάδα, θέλοντας να δείξουμε ότι προχωράμε ως κοινωνία, χωρίς να φροντίσουμε να καλλιεργήσουμε καμία οδηγική παιδεία, κανέναν οδηγικό πολιτισμό, θεωρώντας ότι οι δρόμοι είναι δικοί μας και όχι των άλλων και ότι μπορούμε να παραβιάζουμε όλους τους κανόνες ασφαλείας, δυστυχώς σε αυτή τη χώρα ψηφίσαμε να μπορούν να οδηγούν με δίπλωμα τα 17χρονα. Από αυτό μέχρι το γεγονός ότι η οικογένεια του παιδιού είχε πάει στην αστυνομία πολλές φορές και είχε καταγγείλει ότι δέχονται απειλές, ότι ο άνθρωπος οπλοφορεί, η απάντηση σύμφωνα με την αδερφή του 21χρονου κάποια στιγμή ήτανε «και τι θέλετε, δεν σας σκότωσε κιόλας». Μήπως σας θυμίζει την άλλη ατάκα εκείνη, τύπου «το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου». Και ακούγονται πολλά τα οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσον είναι έτσι για τις σχέσεις της οικογένειας του δολοφόνου με αστυνομικούς της περιοχής και πάει λέγοντας. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι πάλι κάτι δεν πήγε καλά και έχουμε ένα νεκρό 17χρονο από τροχαίο πριν από λίγα χρόνια και έναν τύπο ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να αποδώσει εκείνος δικαιοσύνη, σκοτώνοντας πισόπλατα έναν 21χρονο τον οποίο θεώρησε υπεύθυνο για τη δολοφονία του γιού του. Αυτή είναι η κριτική λεβεντιά, ωραία. Ευτυχώς ακόμα δεν έχει βγει κανένας μεγαλόσχημος κυβερνών και μη να μας μιλήσει για την, για, πώς το λένε, διαδικασία αφοπλισμού της Κρήτης. Ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, να έρθουμε στα πιο δικά μας. Έχουμε πολλά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα σταθούμε στο θέμα των παραλίων και της λειτουργίας της ΕΤΑΔ. Οι παραλίες μας, οι οποίες από κάποιους αντιμετωπίζονται ως ακίνητα φυλέτα που είναι ευκαιρία να βγάλει το κράτος πολλά λεφτά. Όταν το τετραγωνικό θα νοικιάζεται από 80 έως 200 ευρώ, να μην σας πω στα πόσα θα πάει η τιμή της ομπρελοξαπλώστρας, εκτός αν πάρουν μπρος τα γνωστά πλυντήρια. Και ξεπλύνουν και τις τιμές μαζί με τις ντροπές. Έγινε αναφορά χθες στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Θα ακούσετε στην συνέχεια κάποια ενδιαφέροντα αποσπάσματα. Αναφορά έγινε και στην περίφημη υπόθεση του πρώην στρατολογικού γραφείου. Έληξε ή λίγη σήμερα, αν θυμάμαι καλά, η προθεσμία για τον διαγωνισμό που έχει προκηρύξει η ΕΤΑΔ, ο οποίος δεν περιγράφει τι ακριβώς θα το κάνει το ακίνητο αυτός που θα τον νοικιάσει. Θα σταθούμε λοιπόν στο θέμα αυτό, θα σταθούμε και σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα, μία πρόταση του Δημάρχου της ΚΟ, τα σχολεία σε περιπτώσεις κακοκαιρίας να τα κλείνει με δική της ευθύνη η πολιτική προστασία και όχι οι δήμαρχοι. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε και μία σύνδεση με τις Κυκλάδες και τη συνάδελφο Λίνα Θεολογή. Του λέω ελπίζουμε γιατί έχει και τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει η Λίνα. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον Στάθη Μανουσάκη, για την μεθαυριανή δεύτερη σε αυτή την σύγχρονη εποχή, τέλος πάντων, γιορτή των ανθεστηρίων στο Μαντράκι. Πηγαίνοντας προς το πρώτο μας τραγούδι, να σταθούμε λίγο στη σημερινή ημέρα, 8 Μαΐου, έχουμε πολλά. Έχουμε μια μεγάλη γιορτή με επίκεντρο το νησί της Ίμης. Το 1945 εκεί υπεγράφει η συμφωνία με την οποία παραδόθηκαν τα νησιά από τις κατοχικές δυνάμεις, από τους Γερμανούς στους συμμάχους. Και είναι σήμερα η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης, βλέπω και στο σαν σήμερα, για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα Μεσογειακής Ανεμίας, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1828 ο Ερίκος Δινάν. Μόνο σεβασμός για αυτούς τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους που υπηρετούν τα ιδεώδη του Ερυθρού Σταυρού. Να πω επίσης ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, αυτό το τόσο
συμπαθητικό και παρεξηγημένο τετράποδο. Έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε γαϊδούρια τα δίποδα, τους δίποδους τέλος πάντων. Δεν ξέρω, τα γαϊδουράκια είναι τόσο συμπαθητικά, τα δίποδα γαϊδούρια δεν είναι καθόλου συμπαθητικά. Και τέλος να πω ότι σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια, είχαμε μία μεγάλη απώλεια, μία μεγάλη απώλεια για τη Ρόδο, για τη Δωδεκάνησο, για την Ελλάδα. Ένας άνθρωπος από τους λίγους μεγάλους, πραγματικά μεγάλους της σύγχρονης εποχής, το διαμέτρημα του οποίου βγήκε, έφυγε, ξέφυγε και από τα σύνορα της χώρας. Στον Δημήτρη Κρεμαστινό αναφέρομαι, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 2020, ένα από τα πρώτα θύματα του COVID, μετά από μία σκληρή μάχη περίπου 2 μηνών στον Ευαγγελισμό. Το αποτύπωμα του Δημήτρη Κρεμαστινού παραμένει ισχυρό ακόμα και σήμερα, αρκετά χρόνια μετά. Το κενό της απουσίας του παραμένει επίσης μεγάλο. Αυτά, πολλά είπα. Πάμε, Νίκο, στο πρώτο μας τραγούδι για να επανέλθουμε με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ΕΤΑΔ, τις παραλίες, το πρώην στρατολογικό γραφείο που βγαίνει στο σφυρί, άγνωστο σε ποια χρήση θα καταλήξει και σε ποια χέρια θα καταλήξει. Θα πούμε, όπως είπαμε, για τα σχολεία, για τα ανθεστήρια. Πάμε, ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε στο θέμα των παραλίων και την στάση, τον τρόπο με τον οποίο τις διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ. Μιλάμε για την Ρόδο, κυρίως για την κεντρική παραλία, για την πόλη της Ρόδου και για την παραλία της Τσαμπίκας. Χθες στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου, ο Δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της ΠΕΔΟ Αλέξανδρος Κολιάδης έκανε μια ενημέρωση των μελών για το θέμα της ΕΤΑΔ, εξέθεσε όλη την κατάσταση από τότε που ξεκίνησαν οι συνομιλίες με ορίζοντα την υπογραφή νέας προγραμματικής σύμβασης για τις παραλίες μέχρι το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθε η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες, και επανέλαβε και την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά προκειμένου να περιέλθει και πάλι η αρμοδιότητα διαχείρισης των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως γινόταν και παλαιότερα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο Αλέξανδρος Κολιάδης χθες απευθυνόμενος στους δημάρχους του Νοτιού Αιγαίου.
1: Οι ΕΤΑΔ, θα το έλεγα ότι λειτουργούν με όρους καθαρά κτηματομεσητικούς, μεσητικούς, λίγο κράτος εν κράτη, και κυρίως εισπρακτικούς, γιατί δεν φαίνεται να ενδιαφέρει κάτι άλλο. Το λέω αυτό με τα λήψη, γιατί είμαστε μέσα στο Μάιο μήνα, έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδο και ένα μήνα. Ποτέ δεν μπήκαν στη διαδικασία, όπως προβλέπεται και πρέπει, να καθαρίσουν τις παραλίες που έχουν τη χρήση. Δεν το έκαναν ποτέ αυτό το πράγμα. Αναγκαστήκαμε να το κάνουμε εμείς. Και λέω αναγκαστήκαμε γιατί πήραμε την πρωτοβουλία, χωρίς αυτό να είναι και πολύ νόμιμο ή μπορεί να είναι και λίγο παράτυπο, θα έλεγα. Μιας και έχουμε μηχανήματα αυτή τη στιγμή και καθαρίζουμε παραλίες οι οποίες ανοίγουν στην ΕΤΑ τη χρήση τους. Από εκεί και έπειτα είδαμε ότι δώσαν παράταση άλλες 15 μέρες μέχρι 15 Μαΐου. Για αυτούς τους ενδιαφερόμενους για τα προτιμησιακά και τα όμορα, το οποίο σημαίνει ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πάμε να ξεκινήσουμε μια διαγωνιστική διαδικασία στις 11-12 Μαΐου, καλώς Ιούνιος, και αν θα ξέρουν και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν τις ομπρέλες στις παραλίες. Εδώ οι τουρίστες, οι επισκέπτες είναι στις παραλίες αυτή τη στιγμή και δεν έχουν μια ομπρέλα να καθίσουν. Επιχειρηματίας στο νησί μας, ξενοδόχος, μπήκε στη διαδικασία να καθαρίσει ένα κομμάτι, όπως κάνει κάθε χρόνο, μπροστά από το ξενοδοχείο του, και έβαλε τις ομπρέλες μόνο και μόνο για να μπορεί να εξυπηρετήσει, έστω τουλάχιστον, γιατί δεν τις χρεώνει, τους επισκέπτες. Οδηγήθηκε στο αυτόφορο, η αστυνομία δηλαδή τον οδήγησε στο αυτόφορο, μετά από ενημέρωση που έχουμε από εντολή της ΕΤΑΔ, και καταλαβαίνω ότι να βρεθεί αυτή τη στιγμή ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο νησί μας, ένας σοβαρός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο νησί μας, να βρεθεί ξανά στο αυτόφορο, γιατί πήγε απλά καθάρισε την παραλία και έβαλε ξαπλώσει τις ομπρέλες για να εξυπηρετήσει τους πελάτες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα το αναφέραμε. Δεν βλέπουμε να ιδρώνει το αυτή κανένας στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην ΕΤΑΔ. Αυτό ακόμα είναι ένας προβληματισμός, αλλά δικαιώνει εμάς που από την αρχή βλέπαμε ότι ο σκοπός είναι ένας και μόνο, να εισπράξουμε και όχι πώς να προσφέρουμε αυτή τη σημαντική υπηρεσία για τον κλουπ.
0: Ήταν και αποκαλυπτικός για την υπόθεση αυτή με τον ξενοδόχο, ο οποίος προφανώς θα το πάρει το κομμάτι της παραλίας που έχει στρώσει και έχει κατεβάσει.

0: βάσει ομπρέλες, γιατί το ξενοδοχείο του είναι ανοιχτό και γιατί θέλει να παρέχει αυτή την υπηρεσία στους πελάτες του. Ωστόσο, έπρεπε να περιμένει να κινηθεί με τους ρυθμούς της ΕΤΑΔ όταν και όποτε αποφασίσει εκείνη, και το αποτέλεσμα της κίνησής του να στρώσει την παραλία και να κατεβάσει ομπρέλες με συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα. Πολύ, η εικόνα που δίνει είναι τέλος πάντων της απολύτου νομιμότητας το συγκεκριμένο κομμάτι. Ωστόσο, επειδή ακόμα δεν έχει τελειώσει η ιστορία, το αποτέλεσμα ήταν να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Για το θέμα των παραλιών μίλησε και ο πρώην δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης. Έχει και την ιδιότητα του ξενοδόχου, το ξενοδοχείο του οποίου το ένα βρίσκεται μάλιστα στην κεντρική παραλία της Ρόδου. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πράγματι, ο σκοπός τους είναι να αυξήσουν το ενίκιο, το κόμιστρο, το ετήσιο. Θεωρούν δε ότι σε περιοχές όπως είναι τα Δωδεκάνησα, περισσότερο από τις Κυκλάδες, επειδή είναι κοντά στην Τουρκία, μπορούν να γίνουν διζωνικές, να υπάρχει ενδιαφέρον από δύο χώρες και αυτό να ανεβάσει την τιμή και να έχει καλύτερο αποτέλεσμα ο πληστηριασμός. Όπως είπε ο Δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της ΠΕΔ, αυτό οδηγεί σε κάτι που εμάς όχι απλώς δεν μας ενδιαφέρει, αλλά μας κάνει κακό. Διότι αν, για παράδειγμα, ένας οποιοδήποτε άνθρωπος έδινε, λέω τώρα εγώ, 3.000 ευρώ ετήσια ή 5.000 ευρώ ετήσια ή 6.000 ευρώ ετήσια, μπορεί να το παρουσιαστεί κάποιος ο οποίος να δώσει, ας είμαι υπερβολικός, 1.000.000 ευρώ. Στα ίδια τετραγωνικά, με τις ίδιες ξαπλώστες, με τις ίδιες ομπρέλες, η μία ομπρέλα θα αναγκαζόταν να την πουλήσει 10, 20, 25 ευρώ την ημέρα, ενώ μια η οποία θα έχει δώσει 1.000.000 ευρώ θα πάει 7.000, 8.000 εξαπλώστρα. Και τότε κινδυνεύει το ίδιο το προϊόν, το ίδιο το νησί, ο ίδιος ο προορισμός. Και όχι το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο ή η καντίνα ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα νομίζω, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι υποχρέωσή μας να σπρώξουμε τα πράγματα σε άμεση λύση, γιατί καταλαβαίνω ότι η ΕΤΑ το βλέπει με τον Α τρόπο, κάποιος άλλος μπορεί να το δει με τον Β τρόπο, αλλά εμείς έχουμε παραλίες οι οποίες δεν ανήκουν στο ξενοδοχείο, ανήκουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στον κόσμο του νησιού, στον κόσμο του Δήμου, στους πολίτες. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Ενιδρίου, εκεί πέρα κολυμπάει όλη η πόλη της Ρόδου. Και σε άλλες παραλίες βέβαια, αλλά κυρίως εκεί. Και εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές ενοικίασης της ομπρέλας και της ξαπλώστρας θα είναι, αν μη τι άλλο, προσιτή.
0: Αποκαλυπτικός και ο Αντώνης Καμπουράκης ως προς το σκεπτικό. Δεν ξέρω αν προσέξατε αυτό που είπε στην αρχή. Σκέφτηκαν, λέει, σε περιοχές που είναι τέλος πάντων ακριτικές, συνοριακές, ότι μπορεί να υπάρξει, λέει, διζωνικό ενδιαφέρον. Πιο σοφός εγκέφαλο σκέφτηκε ότι λόγω της γυτνίασης με την Τουρκία, αν το κατάλαβα καλά δηλαδή, θα μπορεί να ανεβάσει τις τιμές της παραλίας στο Θεό. Ειλικρινά, τι να σας πω. Πάμε πάλι στον Αλέξανδρο Κολιάδη, τον δήμαρχο της Ρόδου και πρόεδρο της ΠΕΔ, που στο πλαίσιο της συζήτησης για τη λειτουργία της ΕΤΑΔ αναφέρθηκε στο παλιό στρατολογικό γραφείο στο Μαντράκι, το οποίο έχει βγει στο σφυρί. Έχουν καρφώσει και τους μουσαμάδες έξω. Θα ρίσκε, θα περάσει κανένας τουρίστας και θα δει το μουσαμά ότι αυτό ενοικιάζεται και θα πάει να το νοικιάσει. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
2: Ένα κτίριο εδώ προς από το δήμαρχο για την περιφέρεια. Το παλιό, το στρατολογικό, εδώ απέναντι, ένα εμβληματικό κτίριο και πάρα πολύ ωραίο. Είχε ζητήσει, σε μια συζήτηση που είχαμε τον κύριο Περιφερειάρχη, το είχε ζητήσει ο κύριος Περιφερειάρχης για να παραχωρηθεί, με αντίτιμο βεβαίως, με κάποιο μισθώμα από την ΕΤΑΔ προς την περιφέρεια. Υπάρχει μια πινακίδα εδώ και 5 μέρες απ' έξω, που μιλάει, μια πινακίδα σαν real estate, η οποία λέει ότι είναι προς ενοικίαση, προς κάθε ενδιαφερόμενο. Δηλαδή, σε ένα εμβληματικό κτίριο, σε ένα κτίριο το οποίο έχει κάνει μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή ο Περιφερειάρχης εδώ και καιρό, δεν έχει πάρει καμία απάντηση, δεν λήφθηκε ποτέ καμία απάντηση από την ΕΤΑΔ, από την άποψη ότι δεν σας το παραχωρούμε ή έχουμε κάποιο άλλο ενδιαφέρον. Απλά το απέκλεισε το αίτημα αυτό από την πλευρά της περιφέρειας και μπήκαν σε μια διαδικασία διαγωνισμού ή πληστηριασμού. Το οποίο τι σημαίνει επίσης, δεν ξέρουμε και ποια είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι κτίρια εμβληματικά, τα οποία ανοίγουν στην ΕΤΑΔ αυτή τη στιγμή, παίξουμε και πέναν την επόμενη μέρα στο τι προτίθεται να κάνουν πέρα από το να εισπράξουν. Θα διασφαλίσουν ώστε να μην αλλάξει η αρχιτεκτονική, θα διασφυλάξουν λίγο το πολιτιστικό ή την πολιτιστική κληρονομιά και όλα αυτά τα οποία είναι σπουδαία και σημαντικά για όλους εμάς. Άλλη χρήση της παραλίας, άλλη χρήση των κτιρίων των εμβληματικών που ανοίγουν στην ΕΤΑΔ. Άρα, αυτό είναι ακόμα ένας προβληματισμός.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα 9 και 33 πρώτα λεπτά σε διαφημιστικά μηνύματα. Να σας πω στο μεταξύ ότι είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στη Ρόδουλίνδου, στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Ένα αγροτικό φορτηγάκι με ένα γιοταχή επιβατικό. Από ό,τι βλέπω με τοπική πρέπει να ήταν, πλαγιό με τοπική τέλος πάντων. Εγκλωβίστηκε ο ένας οδηγός στο αυτοκίνητο, χρειάστηκε να πάει η πυροσβεστική να τον απεγκλωβίσει. Μεταφέρεται τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται. Τι να το ξαναπώ, προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε εμείς σε διαφημίσεις, 9 και 33 πρώτα λεπτά, και θα επανέλθουμε με τη συνεδρίαση της ΠΕΔ και την πρόταση του Δημάρχου της ΚΟ τα σχολεία σε περιπτώσεις κακοκαιρίας να τα κλείνει η πολιτική προστασία σε κεντρικό επίπεδο και όχι οι δήμαρχοι.
3: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα σταθούμε για λίγο ακόμα στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης υπήρχε ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά ήταν πρωτοβουλία του Δημάρχου της Κότου Θεοδόση Νικηταρά, ο οποίος ωστόσο δυστυχώς δεν συμμετείχε στην συνεδρίαση προκειμένου να αναπτύξει τα επιχειρήματα. Και έτσι το θέμα συζητήθηκε βάσει μιας επιστολής που ο κύριος Νικηταράς απίφθινε στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων σε περιπτώσεις κακοκαιρίας θα πρέπει να φύγει από τους δημάρχους και να πάει στην πολιτική προστασία. Λέει ότι οι δήμαρχοι καλούνται να αποφασίσουν το κλείσιμο των σχολείων με μοναδικό εχέγγυο τα δελτία πρόγνωσης της μετεωρολογικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να αποφασίζουν να κλείσουν τα σχολεία και η κακοκαιρία να μην έρχεται και να υφίστανται την δυσαρέσκεια των πολιτών για το ότι έχουν κλείσει τα σχολεία, και ότι θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος και η αρμοδιότητα αυτή να μεταφερθεί αποκλειστικά στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που διαθέτει, όπως λέει, την επιστημονική δυνατότητα να κρίνει την ανάγκη λήψης τέτοιων αποφάσεων. Αυτό λέει ο Δήμαρχος της ΚΟ. Το θέμα συζητήθηκε, όχι και πολύ, το πέρασαν έτσι μάλλον στα γρήγορα, παρότι είναι πολύ σημαντικό και απασχολεί, νομίζω, όλους τους πολίτες κάποια στιγμή. Πάμε να ακούσουμε έναν έμπειρο αυτοδιοικητικό, τον πρώην Δήμαρχο Καλλιμνίων, τον Δημήτρη Διακομιχάλη, να αναφέρεται στο πολλές φορές αλαλούμ που δημιουργείται όταν καλούνται οι δήμαρχοι να αποφασίσουν κλείσιμο των σχολείων σε περίπτωση κακοκαιρίας.
1: Πράγματι είναι ένα κέριο ζήτημα αυτό που θίγει ο Δήμαρχος της ΚΟ, γιατί πολλές φορές πράγματι οι προγνώσεις είναι τέτοιες που σε αναγκάζουν και κάτω από την πίεση του κόσμου, ιδιαίτερα στα δημοτικά σχολεία, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να πρέπει να κλείσει το σχολείο για μία μέρα. Από την άλλη μεριά, την συγκεκριμένη ημέρα που παίρνεις την απόφαση για το κλείσιμο είναι μέρα ηλιόλουστη και δεν είναι απαγορευτική ώστε να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Εκεί αρχίζει βέβαια το γαϊτανάκι, ο δήμαρχος ο έτσι, ο δήμαρχος ο αλλιώς. Εδώ υπάρχει ζήτημα, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, διότι είναι ένα υπαρκτό ζήτημα και μέσα από την κείμενη νομοθεσία απάντηση δεν δείτε. Δεν μπορεί να, να ακούς τα σχολιανά σου. Εδώ ίσως ο Μιχάλης, ο κύριος Παπαγεωργίου, μπορεί να πει μία κουβέντα. Πώς πραγματικά ξεφεύγει κανείς και από την κριτική την άδικη, αλλά και επί της ουσίας. Εγώ βγάζω μία απόφαση. Σήμερα λέω να κλείσει το σχολείο γιατί η πρόγνωση του καιρού είναι τέτοια που με αναγκάζει να το κάνω. Και την μέρα την επόμενη ο καιρός είναι καλός. Τι γίνεται? Είναι ένα θέμα τελικά σοβαρό.
0: Ναι, είναι θέμα σοβαρό. Από την άλλη, το να λες πάρτε την ευθύνη εσείς και κλείνετε τα εσείς είναι απλώς σαν να μην θέλεις να αναλαμβάνεις ευθύνη. Θα μπορούσε ο Δήμαρχος της ΚΟ να ζητά να έχει αυτοδιοίκηση σε σχέση με την πολιτική προστασία, περισσότερα επιστημονικά εργαλεία, προκειμένου να αποφασίζει ή μη το κλείσιμο των σχολείων. Και υπάρχουν και οι τοπικές ιδιαιτερότητες. Ένας δήμαρχος ξέρει αν είναι ευάλωτη μια περιοχή του Δήμου του σε πλημμυρικά φαινόμενα, για παράδειγμα, σε σχέση με μια άλλη. Σε αυτά αναφέρθηκε ο δήμαρχος της Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, δηλαδή στο ότι υπάρχουν οι τοπικές ιδιαιτερότητες, τις οποίες δεν μπορεί να γνωρίζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, πρέπει να πω, το θέμα ψηφίστηκε. Τώρα, από εκεί και μετά τι θα γίνει, πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Ρόδου.
2: Και εγώ δέχτηκα πολύ έντονη κριτική την προηγούμενη μέρα, τη μέρα που πήραμε την απόφαση, αλλά την επόμενη μέρα, όταν είδαμε κάποια δέντρα μέσα στη σχολεία και όταν είδαμε την κατάσταση στο δικό δίκτυο και όταν έγινε αυτό που έγινε, ακόμα και αν δεν ήταν όλο το νησί, ήταν ένα μέρος του νησιού, ήταν περισσότερο αυτοί που μας είπαν βεβαίως ότι ναι, ευτυχώς και προβλέψατε. Είναι πολύ δύσκολη η αναστάτωση των γονέων κυρίως και των παιδιών, ότι την τελευταία στιγμή ενημερώνονται ότι την επόμενη μέρα τα παιδιά θα πάνε σχολείο. Είναι πολύ δύσκολο. Πραγματικά. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι ακόμα και την υπηρεσία, τις δικές μας υπηρεσίες του Δήμου, αναγκάστηκαν να πάρουν άδεια πάρα πολλοί γονείς, γιατί δεν είχαν που να αφήσουν τα παιδιά τους. Είναι ένα γεγονός, είναι μια αλήθεια. Τώρα, από την άλλη, βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο η πολιτική προστασία θα μπορεί ή θα μπορέσει. Φαντάζομαι ότι αυτό που εννοεί ο συνάδελφος είναι να είναι καλά οργανωμένη και να έχει όλα τα πλήρη στοιχεία για να ξέρει ακριβώς πώς να λειτουργήσει. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν και ιδιαιτερότητες στα νησιά μας, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και η άποψη των τοπικών. Δηλαδή, τι εννοώ, η άποψη των τοπικών. Ξέρουμε καλύτερα γνωρίζοντας βεβαίως όλη την ενημέρωση, παίρνω όλη την ενημέρωση, ξέρουμε πολύ καλά σε ποια σημεία του νησιού μας ή σε ποια σχολεία, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ή μικρότερος κίνδυνος. Εμείς εδώ έχουμε 150 σχολεία. Δεν είναι το ίδιο να έχεις 4, 5 ή 10 σχολεία. Είναι διαφορετικό το μέγιστο να έχεις 150 σχολεία. Αλλά εγώ κατανοώ ότι αυτό που εννοεί ο Θεοδόσιος είναι ότι η κρίση, μάλλον θα ήθελα να το πω διαφορετικά, ότι τα σχόλια και οι επίθεση που μπορούμε να δεχόμαστε είναι τέτοια γιατί την επόμενη μέρα υπάρχει λεωφάνεια. Αλλά φανταστείτε η πολιτική προστασία ή φανταστείτε λοιπόν αυτός ο φορέας ο οποίος θα αποφασίσει να πέσει έξω και να μην προβλέψει μια κακοκαιρία. Η ευθύνη μετά θα πάει, δεν θα έρθει σε εμάς, συνάδελφοι. Δεν θα έρθει σε εμάς που την επόμενη μέρα αυτό για το πρωί θα δούμε ότι πραγματικά γίνεται ένας πανικός και θα αφήσουμε τα παιδιά μας να πάνε στα σχολεία γνωρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος. Δεν θέλω να πω ότι ναι σε αυτό που λέω. Εγώ θα πρόσθετα απλά ότι πρέπει να είναι και με τη συνεργασία οπωσδήποτε και την τελική απόφαση με όλη τη συνεργασία με την πολιτική προστασία και το Υπουργείο βεβαίως να δίνεται, δηλαδή ίσως εγώ θα έλεγα ακόμα και έτσι, ακόμα και αν υπάρχει μια αυστηρή κοινωνική απέναντί μας σε πολλές φορές από τη δικιά μας πλευρά.

0: Εδώ είμαστε και έχουμε τη χαρά να συνδεθούμε με την συνάδελφο Λίνα Θεολογίτου από τις Κυκλάδες, από το νησί της Σύρου. Σας έλεγα και νωρίτερα είχε τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αλλά σε αυτή τη φάση τουλάχιστον αποδεσμεύτηκε. Οπότε Λίνα, καλή σου μέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα Μαριέτα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από τη Σύρο και συγκεκριμένα από τα δικαστήρια του νησιού. Χθες μεταφέρθηκαν από την Άνδρο στη Σύρο 52χρονος πλοίαρχος και 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του ναυαγίου που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης στη βόρεια πλευρά της Άνδρου. Οι δύο άνδρες, ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας, είχαν συλληφθεί από το λιμεναρχείο Άνδρου λίγο μετά το ναυάγιο. Το λιμεναρχείο Άνδρου, το οποίο διενήργησε την προανάκριση, και σήμερα οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί εδώ στα δικαστήρια της Σύρου, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο οποίος ενδεχομένως θα προβεί στην άσκηση ποινικής δίωξης. Να πούμε ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ναυτικό ατύχημα. Επικρατέστερο σενάριο, ωστόσο, θεωρείται αυτό του ανθρώπινου λάθους. Μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι είτε αποκοιμήθηκε είτε λιποθύμησε ο ξεμωτικός που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή πάνω στη γέφυρα του πλοίου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: Και από τις Κυκλάδες και τα όσα μας είπε η συνάδελφος Λίνα Θεολογίτου για το ναυάγιο και την δικαστική εξέλιξη, πάμε σε μια όμορφη γιορτή που θα έχουμε την Κυριακή στο Μαντράκι, κυρίες και κύριοι. Είναι σε αυτή την τέλος πάντων σύγχρονη φάση, πώς να το πω, τα δεύτερα ανθεστήρια που διοργανώνει ο Δήμος της Ρόδου. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, εκτός από την Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, έχει και τον Πολιτισμό, τον κύριο Στάθη Μανουσάκη. Κύριε Μανουσάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γαμπλή, στο ακρότες σας.
0: Λοιπόν, έχουμε όλα καλά. Πιστεύω ότι όλα καλά θα είναι και την Κυριακή στο Μαντράκι, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται ότι θα είναι όλα καλά και πολύ όμορφα.
0: Και πολύ όμορφα. Ήδη πρέπει να πω ότι είναι πολύ ωραίος ο στολισμός που έχει ξεκινήσει από χθες στην πλατεία Δημαρχείου και στο Μαντράκι. Οι κορδέλες με τα λουλούδια είναι πολύ ωραίες.
1: Ναι, προσπαθούμε να δώσουμε ένα ωραίο κλίμα και τόνο να προετοιμάσουμε τον κόσμο για τη μεγάλη γιορτή που θα γίνει την Κυριακή στις 6 ώρα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι τα ανθεστήρια, είναι μια γιορτή που έρχεται από την ιστορία της Ρόδου. Είναι η δεύτερη χρονιά που τα αναβιώνουμε φέτος. Πέρυσι είχε μεγάλη επιτυχία, φέτος προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη. Και φέτος έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, γιατί συμπίπτει με την γιορτή της μητέρας, 10 Μαΐου.
0: Οπότε, σωστά.
1: Τι πιο όμορφο, η γιορτή των λουλουδιών και της φύσης να συμπίπτει με τη μητρική φροντίδα, την αγάπη για αυτό το πολύτιμο πρόσωπο για όλους μας. Mm-hmm.
0: Εγώ πρέπει να πω ότι πέρσι, κύριε Μανουσάκη, παρότι ήταν η πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια, υπήρχαν και πολλές συμμετοχές και εξαιρετικές συμμετοχές, πραγματικά εξαιρετικές, εντυπωσιακές συμμετοχές. Δεν ξέρω, ναι, φέτος θα είναι περισσότερες, τι εικόνα έχετε?
1: Είναι περισσότερες συμμετοχές από πέρσι. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, το έχει αγαπήσει. Έχουμε πάνω από 25 συμμετοχές από πεζοπόρα, τμήματα και άρματα, από σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, σχολές χορού, τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του Δήμου μας, οι φιλαρμονικές μας, το Τρενάκι, αλλά και ομάδες πολιτών. Και ομάδες πολιτών που έχουν μαζευτεί, θα βγάλουν τη δημιουργικότητά τους. Mm-hmm. Και θα μας παρουσιάσουν είτε κάποιο πεζοπόρο τμήμα είτε κάποιο άρμα.
0: Μια μεγάλη γιορτή των λουλουδιών, λοιπόν, το Κυριακή στις 6 στο Μαντράκι. Εκτός από την παρέλαση, τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα, κύριε Μανουσάκη?
1: Λοιπόν, έτσι να πούμε λιγάκι για το πρόγραμμα. Η παρέλαση ξεκινάει στις 6 ώρα, στο καθιερωμένη διαδρομή από στην κεντρική λεωφόρο του Μανδρακίου. Καταλήγει στην πλατεία Δημαρχείου. Γνωρίζουμε εκεί, μετά το πέρας της παρέλασης, θα υπάρχει και μια συναυλία με το Μανώλη του Βονάκη, ένα δικό μας παιδί από εδώ από τη Ρόδο, το συγκρότημα του Μανώλη του Βονάκη. Παράλληλα υπάρχουν και οι δράσεις που πλαισιώνουν την εκδήλωση των ανθεστηρίων. Σήμερα ξεκινάει η έκθεση φωτογραφίας στην είσοδο του Δημαρχείου. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας από το αρχείο του Τμήματος Πολιτισμού. Mm-hmm. Είναι κάποιες φωτογραφίες οι οποίες έρχονται από το μακρινό 1955, όπου ξεκίνησε η γιορτή των Άνθεων, τότε λεγότανε. Mm,
0: η πρώτη φάση της γιορτής, η δημιουργία της, ας πούμε.
1: Η πρώτη φάση, τουλάχιστον, ναι. είναι τα πρώτα αρχεία που έχουμε, ας πούμε, από εκείνη την εποχή, από τη γιορτή εκείνη. Και παράλληλα είναι ο διαγωνισμός για την πιο όμορφη αυλή, κήπο, η οποία τρέχει σε όλο το νησί, σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Αυτό είχε γίνει και πέρυσι. Mm-hmm. Και εκεί έχουμε αρκετές συμμετοχές. Mm-hmm. Αυτά έτσι από παράλληλες δράσεις.
0: Και μετά την παρέλαση θα υπάρχει και πάρτι στην πλατεία Δημαρχείου. Ναι, είπατε είναι η συναυλία, θα υπάρχει DJ.
1: Ναι, όλο αυτό, οι παρουσιαστές θα είναι πάλι δύο δικά μας παιδιά, η Βίκη Θεολόγη και ο Βαλάντης ο Κασανής. Mm-hmm. Μουσικά την εκδήλωση θα την τίνει ο μουσικός παραγωγός ο Παναγιώτης ο Χριστοφόρου. Mm-hmm. Αυτά, θα υπάρχει και το καθιερωμένο photo booth για κάποιον που θέλει να βγάλει την αναμνηστική του φωτογραφία.
0: Ah,
1: ο αντεστολισμός της πλατείας και κάποια σημεία όπου και εκεί θα μπορεί ο κόσμος να φωτογραφίζεται και να έχει κάποια... κάποιο αναμνηστικό από αυτή την εκδήλωση. Uh-huh.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για μια πολύ ωραία γιορτή.
1: Ακριβώς. Οπότε εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι να καλέσουμε όλο τον κόσμο την Κυριακή να κάνει μια βόλτα στο Μαντάκι, να χειροκροτήσει και να θαυμάσει αυτό που είπατε, τις πολύ όμορφες συμμετοχές ενηλίκων, παιδιών, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας. Συμμετέχουν και τα καπί μας. Θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια γιορτή γεμάτη λουλούδια, μουσική.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία εύχομαι, που λογικά θα την έχετε, κύριε Μανουσάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Κατεβείτε όσοι μπορέσετε την Κυριακή, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία γιορτή. Η περσινή ήταν μια πολύ ωραία γιορτή, γιατί να μην είναι και η φετινή. Λοιπόν, αυτά κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, μας πιέζει πλέον ο χρόνος. Σας ευχόμαστε μια καλή μέρα, ένα ακόμα καλύτερο ήρεμο όσο γίνεται Σάββατο Κύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διεμήνησε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας. Ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Με ποινές φυλάκισης καταδικάστηκαν από το μονοευελές αυτόφορο πλημμυρίου δικείου Ρόδου δύο υπήκοοι Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη Σύμη για υπόθεση που αφορούσε προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση σε βάρος ανηλίκων. Ο 28χρονος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκιση 22 μηνών, εκ των οποίων θα κτίσει 2 μήνες στη φυλακή. Ο 27χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 18 μηνών με υποχρεωτική έκτηση 30 ημερών. Τη Δευτέρα θα γίνει τελικά η παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Την ανησυχία της για τις βασικές προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εξέφρασε μέσω της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι φέτος η ΚΟ εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική στον τουριστικό κλάδο της ΚΟ σε ό,τι αφορά την κάλυψη θέσεων εργασίας. Η διαχείριση των παραλίων από την ΕΤΑ θα απασχόλησε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου. Η ΕΤΑ λειτουργεί με όρους Real Estate, ανέφερε ο Δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της ΠΕΘ Αλέξανδρος Κολιάδης. Τονίζοντας ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτή την περίοδο οι παραλίες αποτελεί δυσφήμιση για το νησί. Ο Δήμαρχος επανέλαβε την απόφασή του να διεκδικήσει την επιστροφή της αρμοδιότητας στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ και ο πρώην Δήμαρχος Αντώνης Καμπουράκης εξέφρασε την άποψη ότι η λειτουργία της ΕΤΑΘ κάνει κακό στο νησί. Σειρά επαφών με κυβερνητικά στελέχη πραγματοποίησε στην Αθήνα ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα χρηματοδοτήσεων, σχολικών υποδομών και λιμενικών έργων του νησιού. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, συζητήθηκε η πορεία για την ασφαλή λειτουργία της δομής. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, που τέθηκε το ζήτημα της σχολικής στέγης στο νησί. Απάντηση προς τον βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Ψηλάντη έδωσε το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρού στην Κάσο. Σύμφωνα με την απάντηση, η δομή σήμερα λειτουργεί με περιορισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί νέα προκήρυξη για την κάλυψη θέσης ιατρού, ενώ η δεύτερη ΥΠΕ εξετάζει και μετακινήσεις προσωπικού όπου απαιτείται. Την ανάγκη είναι για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας, ανέδειξε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης Παπάς. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου αναφέρθηκε σε ζητήματα που απασχολούν τα νησιά, όπως οι καθυστερήσεις στις εκμισθώσεις παραλίων και τα προβλήματα στο μεταφορικό ισοδύναμο. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν με κοινή ανακοίνωσή της στελέχη του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ με αφορμή την απένταξη του ερευνητικού προγράμματος Trust Your Stars από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο βουλευτής Γιώργος Νικητιάδης μαζί με άλλους βουλευτές και στελέχη του κόμματος κάνουν λόγο για πολιτική και διοικητική αποτυχία, υποστηρίζοντας ότι εκατοντάδες ερευνητές βρέθηκαν εκτεθειμένοι μετά την κατάρρευση του προγράμματος. Θέματα βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης, ενεργειακής μετάβασης και καινοτόμων περιβαλλοντικών δράσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με τη συμμετοχή της επίσημης συμβούλου της Βρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Μοέμι Νακουαμούρα. Σήμερα τιμάται η επέτειος από την υπογραφή του πρωτοκόλου παράδοση των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής στη Σύμη του 1948. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις στις 13 Μαΐου καλούνται οι εκπαιδευτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι στην ΚΟ, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, μέτρα κατά της ακρίβειας και ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Η συγκέντρωση στην ΚΟ έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στο Δημαρχείο. Με κεντρικό μήνυμα ότι η θάλασσα ενώνει, η ομάδα Αιγαίου ετοιμάζεται και φέτος να υλοποιήσει τον καθιερωμένο διαπλούτης, ο οποίος πλέον φτάνει στην 32η διοργάνωσή του. Μια μεγάλη εθελοντική αποστολή θα διασχίσει το Αιγαίο. Στη διαδρομή περιλαμβάνονται η Ενάφη, η Τήλος, η Χάλκη, η Ψέριμος, η Νήσιρος, η Λειψή, η Αρκή, η Κίναρος και το Κουφονήσι. Με το δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματος του συνεχίζει τη δράση του Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου, διοργανώνοντας τον προσεχές Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου τη διοργάνωση ΣΥΜΗ 2026. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα αγωνιστούν σε μια διαδρομή ανοιχτής θάλασσας με κίνηση από τη Ρόδο, ολοκληρώνοντας το αγωνιστικό σκέλος. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα νέα προγράμματα Leader θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στη Ρόδο με στόχο την παρουσίαση των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και έργα δημοσίου ενδιαφέροντος στις 5 στο Γενάδη στο πρώην Δημαρχείο Νότιος Ρόδου και στις 6 στον Έμπονα στο πρώην Δημαρχείο Ταβύρου. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών διοργανώνεται στη Ρόδο με στόχο την εκπαίδευση των πολιτών σε βασικές δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες σε έκτακτες καταστάσεις. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 έως τη 1 στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής και απευθύνεται στο ευρύ κοινό με ελεύθερη συμμετοχή. Εθελοντική ομοδοσία διοργανώνει την Κυριακή 17 Μαΐου ο Σύλλογος Ποντίων ΚΟ, ο Ξενιτέας στην ΚΟ, τιμώντας τη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 10 στα γραφεία του Συλλόγου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και του νοσοκομείου ΚΟ. Τα ανθεστήρια Ρόδου επιστρέφουν δυναμικά την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 στο Μαδράκι, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή της άνοιξης, του πολιτισμού και των λουλουδιών. Ο Δήμος Ρόδου αναβιώνει ένα από τους πιο αγαπημένους θεσμούς με μια εντυπωσιακή παρέλαση αρμάτων και πεζοπόρο τμήματων στολισμένων με άθη. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 16 με 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ERTECO.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Και βέβαια μία από τις ειδησούλες αυτές τις διαφορετικές που δεν περιμένεις να δεις και τα λοιπά είναι αυτό το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο εντοπίστηκε και στο Ιόνιο κοντά στη Λευκάδα νομίζω, το οποίο το βρήκανε ψαράδες, το έχουν, το ρημουλκίσανε, ένα πλιαράκι ας πούμε μη επανδρωμένο. Και τώρα οι ειδικοί του ναυτικού θα το εξετάσουν να δούνε πώς βρέθηκε εκεί, τι ακριβώς είναι, τι μπορεί να έκανε. Μια πρώτη θεωρία. Θεωρία. Μην τα δέσουμε όλα αυτά. Είναι το Ιόνιο και ο Σκορπιός, τον οποίο τον έχει ένας Ρώσος μεγιστάνας. Μια δεύτερη θεωρία, επαναλαμβάνω θεωρία, είναι ότι στην περιοχή έχουμε και πολύ λαθρεμπόριο, γιατί είμαστε κοντά στην Ιταλία από την άλλη μεριά. Όχι κατά ανάγκη, Έλληνες, στην Γερμανία λίγο πιο πάνω. Έχουν ενδιαφέρον αυτά, θα εξεταστούμε.

Αν έπρεπε κανείς να διαλέξει, μάλλον θα πήγαινε πίσω από τη θεωρία που λέει ότι το έγκλημα είναι πάντοτε πιο μπροστά από την αστυνομία. Και στο τέλος νικάει η αστυνομία. Αρκεί να διαβάσει κανείς τον κατάλογο των μαφιόζων στην Αμερική και στην Ιταλία που είναι στη φυλακή. Θα δείτε ότι είναι ατελείωτος. Λοιπόν, ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα που μπήκαν χθες δεν είναι μείζον, δεν είναι το κορυφαίο για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχει όμως το ενδιαφέρον ότι η πρόταση του Πρωθυπουργού να κατέβει στα 21 το δικαίωμα του εκλέγεσθε, να μπορούν τα παιδιά δηλαδή να βάζουν για να εκλεγούν βουλευτές, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι κτλ. Το οποίο ήδη αντιμετώπισε κάποιες εναλλακτικές σκέψεις, όπως για παράδειγμα, ξέρω, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι δεν πρέπει να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική υποχρέωση. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, δεν πρέπει κάποιος να έχει εργαστεί πριν μπει στην πολιτική. Φαντάζομαι ότι σκέφτεστε και εσείς τα δικά σας και αυτό είναι το νόημα της δημοκρατίας. Πέφτουν προτάσεις, αρχίζει η διαβούλευση και το συζητάμε. Αρκεί μην φάμε την ώρα μας όταν ανοίγει η συνταγματική αναθεώρηση στα ίσονα, γιατί υπάρχουν και τα μείζων ως ενδιαφέροντος. Πάντως, γιατί όχι να εκλέγονται τα παιδιά στην τοπική αυτοδιοίκηση, δημοτική σύμβουλη, ακόμα και από αυτή την ηλικία. Τώρα, για πιο μεγάλες αποφάσεις όπως έχει η Βουλή, καλό είναι να υπάρχει μια ωριμότητα η οποία αποκτιέται δυστυχώς χρόνο με το χρόνο. Μπα, ευτυχώς.

Δεν είναι από τα θέματα που ασχολούμαστε συνήθως, γιατί δεν είμαστε και άνθρωποι της τέχνης. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι όσοι έχει τύχει να πάτε στη Βενετία τέτοια περίοδο, κρατάει και πάρα πολύ καιρό η έκθεση της Biennale, θα έχετε περάσει μια βόλτα και θα έχετε δει ότι ακόμα και άσχετος να είσαι από τέχνη, μερικά έργα είναι πραγματικά εμπνευσμένα, είναι καταπληκτικά. Όπως αυτό που έβλεπα προχθές με τη γυναίκα η οποία μπήκε μέσα σε μια καμπάνα. Καμπάνα αυτή που βαράμε στην εκκλησία. Και το γλωσσίδιο της καμπάνας πάει δεξιά-αριστερά, ήταν το γυμνό της κορμί. Και πήγαινε δεξιά-αριστερά και χτύπαγε την καμπάνα, σαν μια κραυγή προς την ανθρωπότητα, ότι οι ίδιοι άνθρωποι πρέπει να το κάνουμε, από μόνη της δεν χτυπάει. Ωραία, ωραίο και εντυπωσιακό και επώδυνο έργο. Είχε κρεμαστεί ανάποδα και πραγματικά κάθε φορά κάτι είχε πάνω του κολλημένο για να χτυπάει όντως η καμπάνα. Ένα μεταλλικό αντικείμενο παρά το γεγονός ότι ήταν γυμνή. Οι καλλιτέχνες μπορούν πάρα πολλές φορές με τη δημιουργία, με την ανησυχία, με το πνεύμα τους, με αυτό το σπάνιο ταλέντο που έχει ένας καλλιτέχνης να βλέπει και να αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα, να πούνε πάρα πολλά. Το θέμα είναι ποιος ακούει. Λοιπόν, αυτοί που πρέπει, εντάξει, δεν ενδιαφέρονται. Έχουμε παράδειγμα τώρα και των πόλεων που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν. Είχαμε χθες πάλι συμμαχίες, χάδια όπως τα είπε ο Τραμπ. Ποιος ξέρει από αυτά τα χάδια τώρα πώς σκοτώθηκαν. Γιατί προφανώς ταυτόχρονα προσπαθούν όλοι και να δείξουν ποιος κάνει κουμάντο στο Ορμούζ.

αυτή η τρομερή τραγωδία στην Κρήτη με το 54χρονο και τη σύζυγό του, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά τη δολοφονία του φίλου του γιου τους. Λέει τώρα ο δράστης, δεν ήμουν εαυτός μου, ήταν ένας άλλος.

Επειδή είναι τρομερές αυτές οι καταστάσεις και δεν μπορεί κανείς να μπει στα ρούχα ενός άλλου, δεν έχουμε να πούμε κάτι ή να σχολιάσουμε, αλλά βλέποντας το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας που ελπίζουμε να έχει τελειώσει εδώ, εύχεσαι και ελπίζεις να λειτουργήσει παραδειγματικά, γιατί οι ανθρώπινες τραγωδίες δεν θα τελειώσουν ποτέ. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή, έτσι ήταν πάντοτε. Το θέμα είναι να ξέρουμε και πού τελειώνουν και να μην τη συνεχίζει κανένας.

Σας λέγαμε προχθές για τον όρκο του κυρίου Κωνσταντίνου από την Ενταρσία, η οποία κάθε χρόνο έχει στο Δήμο της Αθήνας, Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι εναλλάσσονται κάθε χρόνο, δεν κάθονται. Ο κυρίου Κωνσταντίνου από την Ενταρσία, η οποία κάθε χρόνο έχει στο Δήμο της Αθήνας, Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι εναλλάσσονται κάθε χρόνο, δεν κάθονται όλη την τετραετία. Ο κύριος Κωνσταντίνου, αντί να δώσει τον όρκο τον οποίο

καταλήξει αυτό. Απλά αναρωτιέμαι αν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, υπάρχει εκεί ένα τυπικό όρκο και τα λοιπά. Να πιστεύει ο καθένα αναλόγω την ιδεολογία του ότι μπορεί να πηγαίνει να λέει αυτό το οποίο νομίζει και τα λοιπά. Και τελικά να χάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι ψηφίζει ένα δημοτικό σύμβουλο για να πολεμήσει για τη Γάζα, την Κούβα, ξέρω εγώ, την Αμερική, τη Ρωσία, αναλόγως ο καθένας τι και πώς, ή για να μαζεύουμε τα σκουπίδια, να κάνουμε ανθρώπινη την πόλη, να βελτιώνουμε τον καθημερινό μας πολιτισμό. Καταλαβαίνει, ξέρει κάποιος γιατί είναι στο Δήμο. Όχι της Αθήνας, οποιονδήποτε Δήμο. Και υπάρχουν άλλοι τρόποι φυσικά να μείνει πιστός πίσω από τις ιδέες του και τις απόψεις του, αλλά είναι ο Δήμος αυτός ο τρόπος. Δηλαδή πολεμάς τα υπερκέρδη, τα υπερκέρδη των τραπεζών μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί ο Δημότης θέλει να του μαζεύει τα σκουπίδια, να του έχει καθαρή την πόλη, να δουλεύουν οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, τα προγράμματα για τους μεγάλους, τους μεσαίους και τους μικρούς. Σε ηλικία εννοώ. Μπορεί να θέλει τέτοια εποχή και έτσι όπως έχουμε γίνει να φτιάξει κανένα πάρκινγκ, ας πούμε.

Λοιπόν, στα αθλητικά έχουμε και έναν αγώνα που θα γίνει στο Las Vegas ανάμεσα στο Mayweather, που είναι πυγμάχος αίτητος θρύλος του αθλήματος, και στον Ζαμπίδη, τον Iron Mike. 45 ο Ζαμπίδης, 49 ο Weather. Ο Ζαμπίδης διακρίθηκε παίρνοντας και παγκόσμιους τίτλους στο kickboxing, και ο Mayweather, συγγνώμη, στην πυγμαχία. Σε αυτή την ηλικία έχει και ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια οι αθλητές, έχοντας αποσυρθεί αλλά συνεχίζοντας να προπονείται, στην πραγματικότητα δίνουν αγώνες επίδειξης, και επειδή τους λείπει πάρα πολύ να μπαίνουν μέσα στα ring, και για τα λεφτά προφανώς. You're unbelievable. Είναι λίγο infotainment. Στον κανονικό κόσμο δεν βάζεις ποτέ ένα πυγμάχο να παίξει με έναν που κάνει kickboxing. Γιατί ο καημένος που κάνει kickboxing στερείται το εργαλείο του που είναι τα πόδια. Και γιατί θα νικήσει ο πυγμάχος που ξεκινήσει ο αγώνας. Έτσι γίνεται. Παλιά έβλεπα πολύ K1, γιατί είχα φάει ένα κόλλημα και κάπου δεν θυμάμαι ποιος τα έδειχνε. Όποιος περιχόταν από την πυγμαχία, δεύτερο-τρίτο γύρο είχε καθαρίσει και περίμενε τον επόμενο αντίπαλο.

Όπως δεν ξέρω σε ποιους αρέσουν αυτά, αν βλέπει βιντεάκια, βάζουν καμιά φορά, ας πούμε, και παλαιστές να παίξουν εμένα που κάνει καράτε, που κάνει τεκβοντό, που κάνει πυγμαχία. Αν ο παλαιστής αντέξει και δεν λιποθυμεί στις πρώτες μπουνιές, μόλις σε γραπώσει, τελείωσε κι αυτό. Ο Νίκος Λαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παναδίδα στη μουσική επιμέλεια, Βασιλική Κολτσίδα με Τουλίσσα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε κι εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε Air News Radio, μας το στέλνετε και σιγά σιγά θα τα διαβάσουμε όλα. Να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε για τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, διεμήνυσε. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιταλικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους. Υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο RT News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

36 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Και πάμε για το δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10, ο Πρωθυπουργός που είπε χθες στην κοινοβουλευτική του ομάδα: κάποιοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τη φανέλα. Ενώ από κάτω είναι σίγουρο ότι κάποιοι σκέφτηκαν πως μερικοί δεν τη φοράνε καν. Τι να υδρώσεις. Στο νούμερο 9, ο πατέρας του 29χρονου, ο οποίος είπε: αν ήταν να γυρίσει πίσω το παιδί του δράστη και σκότωνε το δικό, ας ήταν να γυρίσει πίσω το παιδί του και ας σκότωνε το δικό μου. Άρα δεν είχε κανένα νόημα αυτό που έκανε. Και εκεί σταματάνε όλα, νομίζω, στη μεγάλη αλήθεια. Στο ότι ο Φωνιάς, όσο τραγικός πατέρας κι αν είναι, το μόνο που έκανε ήταν μία ακόμη δολοφονία. Στο νούμερο 8, εμπορικό και βιομηχανικό επενδυτήριο Πειραιά, το οποίο χαρτογράφησε τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αυτά και αυτά που τώρα αμέσως δηλαδή δίνουν 2.000 αμοιβή στα νέα παιδιά. Είναι χρηματοοικονομικά, υπολογιστές, κατασκευές, real estate κτλ. Και καλό είναι να τα διαβάζετε όλα αυτά, να συμβουλεύετε και τα παιδιά σας κατάλληλα, αν υποθέσουμε ότι θα σας ακούσουν. Πάντως 2.000 θέλει ένας υδραυλικός για τη μισή μονοκατοικία, αν σου κάνει τη χάρη να την αναλάβει. Δεν τον είδες στα επαγγέλματα. Στο νούμερο 7, Γερμανός τουρίστας έκανε αγωγή σε ένα ξενοδοχείο στην ΚΟ, γιατί ενώ έμενε κανονικά πήγαινε 6 το πρωί και δεν έβρισκε καμία ξαπλώστρα. Διαπίστωνε λοιπόν ότι όλες ήταν ρεζερβές στις 6 το πρωί, είχαν μία πετσέτα επάνω, ενώ αυτός είχε πληρώσει ως παροχή και την ξαπλώστρα. Έκανε λοιπόν αγωγή και κέρδισε και αρκετά λεφτά από το ξενοδοχείο, διότι οι Γερμανοί δεν γουστάρουν να τους δουλεύεις. Όπως ήδη γνωρίζουμε από το 2015. Στο νούμερο 6, ο κύριος Χρυσοχοίδης που είπε ότι ξεκινάει το FBI στην Κρήτη. Ωραία και άριστα, νομίζουμε. Χρειάζεται επιπλέον αστυνόμευση στο νησί, αλλά γιατί θα το λέμε FBI Κρήτης όντως? Για να το ξεχωρίζουμε από της Αθήνας. Στο νούμερο 5, ο εισαγγελίας, ο οποίος πρότεινε να καταδικαστούν ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα του και ένας συνεργάτης του για τα οικονομικά αδικήματα στην Κιβωτό του Κόσμου, τα οποία θεωρεί κακουργηματικού χαρακτήρα. Η δικογραφία αφορά απιστία πάνω από 120.000 ευρώ. Εάν τώρα είναι ένοχοι ή αθώοι, θα το κρίνει το δικαστήριο. Απλά αναρωτιέσαι, μία ΜΚΟ θρησκευτικού χαρακτήρα ή όχι, που ζητάει δωρεές, που ζητάει από τον κόσμο, που ο κόσμος δίνει κτλ., που φτάνουν αυτά τα τεράστια ποσά από την αγάπη των συνανθρώπων, δεν έπρεπε δια του νόμου να ξεψαχνίζεται κάθε εξάμηνο από ορκωτούς λογιστές? Και εδώ να θυμίσουμε ότι η καταγγελία ήταν άσχετη με τα οικονομικά. Από άλλο λόγο ξεκίνησε και επεκτάθηκε και σε αυτό. Στο νούμερο 4, η Bank of America, η τράπεζα της Αμερικής. Τι έκανε? Οι τράπεζες έχουν αναλυτές. Οι αναλυτές αυτοί προβλέπουν εξελίξεις, οικονομικά γεγονότα, κοινωνικές επιπτώσεις κτλ. Για να συμβουλεύουν την τράπεζα και τους επενδυτές. Έβαλε λοιπόν 65 αναλυτές να αναλύσουν ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Κάτσανε κάτω λοιπόν οι δήμονες και είπαν: θα το πάρει η Γαλλία στον τελικό με την Ισπανία. Και όπως ξέρετε, και έξω να πέσουν στην πρόβλεψη, η τράπεζα αποκλείεται να πάει κουβά. Επειδή 65 οικονομικοί αναλυτές νομίζουν ότι ξέρουν από ποδόσφαιρο. Στο νούμερο 3, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος τίμησε χθες τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και το κοινό της, και η παρουσία του και πολύ σημαντική ήταν, αλλά έκανε και μια πολύ ωραία εμπνευσμένη ομιλία για την ελληνική γλώσσα. Ο ίδιος εκτός των ελληνικών μιλάει 6 γλώσσες. Και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα όσα είπε για τα ελληνικά, πολύ δε περισσότερο που...
Εντάξει, πάντοτε υπήρχε νομίζω, αλλά τα τελευταία χρόνια εκεί που μιλάς ακούστηκε όμως, λέει, είναι value for money. Νομίζω θα φύγω από τη δουλειά, είμαι overqualified. Είμαι underestimated. Και υποτίθεται ότι το κάνουμε για έμφαση. Στο νούμερο 2, μπορεί να μην το έχετε δει το βίντεο, κυκλοφορεί στο ίντερνετ, είναι μια κυρία στο Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, η οποία μπαίνει στο κομμωτήριο, μιλάει στον κομμωτή, αυτός δεν γυρνάει και τελικά το μαχαιρώνει στον αφιένα. Επειδή δεν της άρεσε η κόμωση. Την είχε κουρέψει πριν από ένα μήνα. Βέβαια και πριν μια ώρα να την είχε κουρέψει, δεν καρφώνεις μαχαίρι στον άνθρωπο επειδή δεν σου άρεσε το αποτέλεσμα, αλλάζεις κομμωτή. Όπως σας είπα, τέλος πάντων, το ήταν μαχαίρι αυτά που, της πλάκας της κουζίνας, οπότε δεν έπαθε κανένα σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχει όμως και ένα βίντεο που έχει σταματήσει και τη δείχνει η Stop Care. Ειλικρινά, δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνει όταν επισκεφτεί τον πλαστικό της. Και στο νούμερο 1 ο κύριος Γεωργιάδης που είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι μερικοί προτιμάνε να πάνε στη Σελήνη παρά να έρθουν εδώ. Βρήκε και λίγη συμπαράσταση. Όπως όλοι ξέρουν, το έλεγε αυτό και τον κύριο Δένδια, ο οποίος όμως δικαιολογημένα έλειπε, ήταν στον ομόλογό του στην Πορτογαλία. Και όλοι ξέρουμε πόσο κρίσιμες είναι οι σχέσεις μας με την Πορτογαλία.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Στέλιο Φενέκο, ναύαρχο στην αποστρατεία, ο οποίος θα μας βοηθήσει να προσπαθήσουμε όλοι να καταλάβουμε τι είναι αυτό το θαλάσσιο ντρόν που βρήκανε κάπου στη Λευκάδα οι ψαράδες. Δηλαδή, δεν είμαστε και τόσο εξοικειωμένοι με αυτή την εικόνα. Μια βάρκα σιδερένια κτλ. Η οποία χρησιμοποιείται σε πολεμικούς σκοπούς. Καλημέρα, κύριε Φενέκο.
1: Καλημέρα, σας, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Φαντάζομαι ότι αυτά τα θαλάσσια ντρόν και αυτή τη δουλειά έχουν βγει, έτσι, για πολεμικούς σκοπούς.
1: Κοιτάξτε, έχουμε δει και αλλού ντρόν σε άλλα μέρη του κόσμου. Αλλά δεν είναι μόνο για πολεμικούς σκοπούς, γιατί υπήρχαν και θέματα λαθρεμπορίου, ναρκωτικών κλπ. Και μάλιστα στην περιοχή της Καραϊβικής και λοιπά, πολλές φορές έχουν βρεθεί εντοπιστή.
0: Άρα, καλά, άρα για πολεμικούς, γιατί και παρά είναι χοντρά τα πράγματα, έχετε δει και όμως για επιχειρησιακούς σκοπούς, όχι για εμπορικούς, ναι, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Αγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότυπο στο σχεδιασμό του, έχει πάνω δορυφορικά τρεις κάμερες, σύστημα ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων. Αυτό θα είναι το
0: ζητήμα. Συγγνώμη, οι λαθρέμποροι παίρνουν τέτοια ντρόν που έχουν εσωτερικό και βάζουν μέσα, ξέρω εγώ, ναρκωτικά να πηγαίνουν. Οπότε και να το πιάσει, να μην κινδυνεύει κανένα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και πιο χαμηλότερο προφίλ για να μην εντοπίζουν τα ραντάρ κλπ. Αυτό εδώ όμως έχει ένα ζήτημα. Ότι δεν είδα μπροστά στην πλώρη ή σε άλλα σημεία του σκάφου, έτσι όπως το είδα στη φωτογραφία, detonation buttons, δηλαδή τα οποία τι κάνουν. Αν είναι για στρατιωτικούς σκοπούς, για να εκραγούν, με το που ακουμπήσουν πάνω σε ένα άλλο σκάφο, εκρήγνεται. Βέβαια θα μπορούσε να έχει μηχανισμό τηλεχειρισμού για αυτό, αλλά συνήθως του βάζουμε τέτοια detonation buttons σε περίπτωση καθή επικοινωνία. Περισσότερο μου φαίνεται σαν ένα drone στρατιωτικό με αποστολή την επιχείρηση χώρων και τη μεταφορά εικόνας, παρά οποιαδήποτε άλλη χρήση.
0: Τώρα, άσχετο, θα μπορούσε να είναι δικό μας.
1: Όχι. Δεν έχουμε τέτοια. Μα, βέβαια, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν καταγραφές ότι οι Ουκρανικά ντρόν κυνηγάνε αυτό το σκυλοδιστόλο τον ρωσικό, στο νότια από την Πελοπόννησο και μεταξύ Μάλτας και λοιπά υπήρχαν τέτοιες μεταφορές, αλλά αυτό βρέθηκε στη Λευκάδα. Άρα οι πιθανότητες του να χάθηκε ο προσανατολισμός του, να χάθηκε ο έλεγχός του,
0: να ψώφισε και τεχνολογικά και να το πήγε το κύμα και το ρέμα, ναι, κάπου.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή τεχνολογικά χάθηκε ο έλεγχος και κάπου πήγε και κόλλησε εκεί στα βράχια.
0: Ωραία. Είπατε ότι τα λαθρεμπορικά είναι πιο χαμηλά να μην τα πιάνουν τα ραντάρ. Αυτά που είναι πάνω στη θάλασσα μπορούν τα ραντάρ να τα εντοπίσουν, ναι, που είναι τόσο μικρά.
1: Ναι, τα ραντάρ τα εξελιγμένα που έχουν τα πλοία μας πολεμικού ναυτικού και τέτοια μπορούν να τα εντοπίσουν. Παρά τη stealth τεχνολογία, γιατί προσπαθούν να μιμηθούν και μια stealth τεχνολογία. Παρά τα stealth τεχνολογία μπορούν να έχουν τα ραντάρ, τα πλοία μας μπορούν να τα πιάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Σε μικρές αποστάσεις, όχι σε πολύ μεγάλες, αλλά σε αποστάσεις συλλογικές που να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, μπορούν να τα πιάσουν.
0: Ναι, σε αποστάσεις που να μπορείς να τα εξοντώσεις, έτσι, πριν κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τρομερά αυτή η εξέλιξη πάντως στο πολεμικό πεδίο, ας πούμε, δηλαδή ότι μπορεί να έχεις ένα πλοίο να είναι υπερσύγχρονο το ένα τ' άλλο και να σου στείλουν αυτό το πραγματάκι και να κάνεις ζημιά. Θα μου πεις το υπερσύγχρονο πλοίο έχει τρόπο να το εξουδετερώσει,
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο κορεσμός. Δηλαδή το 1, 2, 3 μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Αν είναι 30, αν είναι 40, ούτε τα οπλικά συστήματα ενός πλοίου μόνο του μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και μετά είναι ένα πολύ φτηνό μέσο και το κάθε πύραυλο που έχει να διώξεις, αν δεν μπορείς με τα πυροβόλα σου, είναι πανάκριβος. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε περιπτώσεις κορεσμού, όταν είναι πάρα πολλά μαζί και με σωστή επιχειρησιακή χρήση, είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φενέκο. Το ότι εκεί πέρα υπάρχουν και Ρώσοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, μπορεί να σημαίνει κάτι. Πού να ξέρω.
1: Κοιτάξτε, το ψάξα. Ο Σκορπιός είναι ανατολικότερα, δεν είναι στο σημείο που βρέθηκε αυτό. Ο Σκορπιός, σαν πριγκυπώνησα, είναι καμιά 15 μίλια πιο ανατολικά και μεσολαβούν ξηρές. Το βλέπω λίγο παρακινδυνευμένο. Εκτός αν ήταν για επιτήρηση σε περίπτωση που περνάγαν κάποιο γιο που πηγαίναν στο Σκορπιό, γιατί εκεί πάνε και άλλοι Ρώσοι. Πιθανό να είναι και αυτή η χρήση, αλλά πιο πολύ μου κάνει την αίσθηση παρακολούθηση του σκιώδου στόλου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Ο κύριος Φενέκος, ναύαρχος στην αποστρατεία για αυτό το θαλάσσιο ντρόν με τρεις κάμερες, με σύστημα επικοινωνίας, το οποίο βρέθηκε κάπου εκεί στη Λευκάδα από ψαράδες.

0: Λοιπόν, θα διακόψω το τραγούδι για να μην καθυστερούμε άλλο τον κύριο Πανούση, ομότιμο καθηγητή εγκληματολογίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πανούση, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
0: Είναι βέβαια της εποχής σας το τραγούδι, δεν ξέρω αν ακούγατε αυτά.
1: Όχι, εγώ είμαι λίγο πιο λαϊκά, λίγο πιο πέρα. Λίγο. Η γαλλική μουσική λόγω κουλτούρας, η λαϊκά.
0: Κύριε Πανούση, σας στέλνουμε το δικό σας σχόλιο και σε αυτό όλο το. Τη σκέψη που πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία μετά από αυτό το τρομερό έγκλημα στην Κρήτη, όπου και ο 54χρονος και η γυναίκα του πια είναι στη φυλακή, αλλά και το κυριότερο βλέπει και την επόμενη μέρα πια είναι. Βλέπει ότι είναι μακριά από τα παιδιά του, βλέπει ότι δεν έφερε πίσω το γιο του, όλα αυτά που του επισημαίνουν και οι άλλοι και που δείχνει και ο ίδιος μετανιωμένος, αλλά είχε το χρόνο να τα αποφύγει. Τι γίνεται στο ανθρώπινο μυαλό σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πρώτον δεν έχουμε βεντέτα, έτσι. Η βεντέτα προϋποθέτει ομάδες, οικογένειες, αίμα δολοφονημένου και όχι ένα δυστύχημα αυτοκινητιστικό. Δεύτερον, έχουμε αιμονές. Δηλαδή ότι εγώ θα πάρω πίσω το αίμα, ποιο αίμα? Εδώ δεν είναι, έφταιγε κάποιος ότι είχαν μαχαιρώσει το γιο του, ότι εγώ θα πάρω το δίκιο μου. Εδώ δεν παρενέβη, ας πούμε, μια πολύ κακιά δικαιοσύνη ή κακιά αστυνομία ώστε να τον παρεμποδίσει να πάρει το δίκιο του. Άρα λοιπόν έχει φτιάξει στο μυαλό του μια αιμονή ότι ο μόνος τρόπος να είχε ένα χρέος απέναντι στο παιδί του, και το χρέος ήταν να σκοτώσει αυτό που στο μυαλό του ήταν ο φωνιάς εντός εισαγωγικών του παιδιού του. Άρα λοιπόν μια πάρα πολύ ειδική περίπτωση ατομική, διότι εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω το προσωπικό τρόπο που οι άνθρωποι διαχειρίζονται τις κρίσεις τους και όχι το γενικό κλίμα. Έχουμε όμως ένα γενικότερο κλίμα Κρήτη, αν δεν γινόταν αυτό στην Ήπειρο θα το σκεφτόμουν λίγο πιο μεμονωμένα, αλλά στην Κρήτη διαμορφώνεται αυτή η κουλτούρα ότι το δίκαιο μου, εγώ και το όπλο μου, αυτό είναι το δίκαιο μου. Δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει αστυνόμος, δεν υπάρχει...
0: Θα έλεγα ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, αλλά νομίζω ότι πια δεν διαμορφώνεται, περιορίζεται σημαντικά, αλλά υπάρχει ακόμα. Έχει περιοριστεί, αλλιώς θα είχαμε συνέχεια βεντέτες.
1: Κοιτάξτε, ναι, οι βεντέτες έχουν άλλη μορφή πια, όπως είχαμε δει και στα Βορίζια. Μπαίνουν πολύ στο οργανωμένο έγκλημα, δεν είναι βεντέτες τιμής. Παλιά ήταν τιμή, η αδελφή μου, ο αδελφός μου.
0: Καλά, και τότε υπήρχαν και ζωοκλοπές και αυτά.
1: Εντάξει, αλλά τώρα έχουν πολλά οικονομικά στοιχεία, βέβαια.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα λοιπόν είναι μια κουλτούρα λεβεντιάς, υποκατάσταση του Θεού και του Θεού, δηλαδή. Δεν λέμε καμιά φορά το Θεός να στο ξεπληρώσει.
0: Κύριε Πανούση, μπορεί να είναι και ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί τον πόνο του και ψάχνει σε όλα αυτά να βρει παρηγοριά ακόμα και μέσα από το έγκλημα?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, θα μπορούσε, αλλά εδώ έχουμε 3 χρόνια ορίμασης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εδώ δεν έχουμε μια παρορμητική πράξη ότι μπει κακιά στιγμή που λέμε ή μια έκρηξη βίας ή όπως θέλετε.
0: Περισσότερο το είπα ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που δεν αντιμετωπίστηκαν.
1: Κοιτάξτε τώρα, αν έχουμε ψυχασθένεια είναι άλλο πράγμα. Η έννοια του ψυχολογικού προβλήματος, δηλαδή μια διδαρχή της προσωπικότητας λόγω της απώλειας, προφανώς υπάρχει σε όλο τον κόσμο, που χάνει το παιδί του, που χάνει τη μάνα του κλπ. Πώς αυτό μετατρέπεται όμως σε δολοφονική πρόθεση? Διότι
0: σωστά,
1: εδώ δεν είναι όμως η απώλεια όπως βλέπουμε και στα Τέμπη και όλη αυτή την ιστορία τραγική. Εδώ είναι κάτι άλλο. Πώς μετατρέπεται αυτό σε μια στοχοποίηση ενός ανθρώπου που δεν φταίει, του παιδιού δηλαδή, που δεν θεωρείται κανένας ότι πήγε να σκοτώσει για το κάρφος και το δέντρο να σκοτωθεί ο πλαϊνός του. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν είναι διαχείριση πόνου σκέτη. Αν είναι διαχείριση πόνου μαζί με την αίσθηση της εκδίκησης, της αυτοδικίας
0: και της αιμονής που είπατε.
1: Της αιμονής, ναι, εδώ πρόκειται περί ντεφίξ που λέμε. Έμονη ιδέα ότι μόνο εγώ μπορώ να... Τώρα αυτό που υπόθηκε, αν διάβαζα καλά, ότι δεν ήμουν εγώ, ήταν ο άλλος μου εαυτός, αυτά ήταν Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Δηλαδή διπλή προσωπικότητα ή διχασμός προσωπικότητας ή οτιδήποτε άλλο. Πρώτον, δεν μπορώ να το επικαλείται ο καθένας έτσι.
0: Και δεύτερον, είναι και κατόπιν εορτής.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, αυτό ακριβώς. Θα φαινότανε, όταν δηλαδή φοράς κουκούλα, τη στείνεις στη γωνία, θες να τον πιάσεις, να το κάνεις, όλα αυτά, δεν δείχνουν μια προσωπικότητα η οποία το πρωί είναι αλλιώς και το βράδυ είναι αλλιώς. Εδώ δεν θέλω να πω σχέδιο, έτσι, διότι, εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς Η τελική φάση είναι σχεδιασμένη. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το βασικό κίνητρο, έτσι. Το βασικό κίνητρο είναι αυτό. Η αυτοδικία, εγώ είμαι ο Θεός. Δηλαδή, πέρα εντός εισαγωγικών. Εγώ θα πάρω τη ζωή του αλλού, διότι ο άλλος πήρε τη ζωή του παιδιού.
0: Κύριε Πάνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Μια χαρά. Κύριος Πάνου, είσαι ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας. Εν ολίγης, νομίζω ότι είπε ξεκάθαρα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Καλές, σοβαρές, τεκμηριωμένες. Ούτε βάση του λεγόμενου εθνικού δικαίου. Είναι πολύ μακριά αυτή η ιστορία από το λεγόμενο εθνικό δίκαιο. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Μόλις επιστρέψουμε με το δελτίο ειδήσεων, θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των κοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία, όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή του Αρχαγγέλου στη Ρόδο, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με τοπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ένα αγροτικό και ένα γιοταχή αυτοκίνητο που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις ήρθαν σε σφοδρή σύγκρουση με αποτέλεσμα να εκλοβιστεί ο οδηγός του ενός οχήματος. Η διαχείριση των παραλίων από την ΕΤΑΘ απασχόλησε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου. Η ΕΤΑΘ λειτουργεί με όρους Real Estate, ανέφερε ο Δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της ΠΕΔ, Αλέξανδρος Κολιάδης, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτή την περίοδο οι παραλίες αποτελεί δυσφήμιση για το νησί. Ο Δήμαρχος επανέλαβε την απόφασή του να διεκδικήσει την επιστροφή της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ και ο πρώην Δήμαρχος Αντώνης Καμπουράκης εξέφρασε την άποψη ότι η λειτουργία της ΕΤΑΘ κάνει κακό στο νησί. Τη Δευτέρα θα γίνει τελικά η παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Την ανησυχία της για βασικές προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό εξέφρασε μέσω της έντονου του Αιγαίου πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, Μέρη Τρενταφυλοπούλου. Με ποινές φυλάκισης καταδικάστηκαν από το μονομελές αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Ρόδου δύο υπήκοοι Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη Σίμη για υπόθεση που αφορούσε προσβολή γενετήσας αξιοπρέπειας, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση σε βάρος ανηλίκων. Ο 28χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών, εκ των οποίων θα εκτίσει 2 μήνες στη φυλακή. Ο 27χρονος κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με υποχρεωτική έκθεση 30 ημερών. Σειρά επαφών με κυβερνητικά στελέχη πραγματοποίησε στην Αθήνα ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα χρηματοδοτήσεων σχολικών υποδομών και λιμενικών έργων του νησιού. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, συζητήθηκε η πορεία για την ασφαλή λειτουργία της δομής. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, όπου τέθηκε το ζήτημα της σχολικής στέγης στο νησί. Απάντηση προς τον βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Ψηλάντη δώσε το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου στην Κάσο. Σύμφωνα με την απάντηση, η δομή σήμερα λειτουργεί με περιορισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί νέα προκήρυξη για την κάλυψη θέσης ιατρού, ενώ η δεύτερη ΥΠΕ εξετάζει και μετακινήσεις προσωπικού όπου απαιτείται. Την ανάγκη για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος με έφαση στις πραγματικές ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας ανέδειξε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης Παπάς. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου αναφέρθηκε σε ζητήματα που απασχολούν τα νησιά, όπως οι καθυστερήσεις στις εκμισθώσεις παραλίων και τα προβλήματα στο μετοφορικό ισοδύναμο. Θέματα βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης, ενεργειακής μετάβασης και καινοτόμων περιβαλλοντικών δράσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με τη συμμετοχή της επίσημης συμβούλου της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Μοέμι Νακαμούρα. Την έντονη ανάγκη του για τη φορολογία των εργαζομένων στον τουρισμό και στον επισυντηρισμό εκφράζει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Όπως επισημαίνει, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με χρεωστικά, καθαριστικά και αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις. Σήμερα τιμάται η επέτειος από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης των Γερμανικών Στρατευμάτων κατοχής στη Σίμη του 1945. Σε απεργιακές κινητοποίησεις στις 13 Μαΐου καλύπτουν οι εκπαιδευτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι στην ΚΟ διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, μέτρα κατά της ακρίβειας και ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Η συγκέντρωση στην ΚΟ έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στο Δημαρχείο. Με κεντρικό μήνυμα ότι η θάλασσα ενώνει, η ομάδα Αιγαίου ετοιμάζεται και φέτος να υλοποιήσει τον καθιερωμένο διαπλούτης, ο οποίος φτάνει πλέον στην 32η διοργάνωσή του. Μέχρι τις 17 Μαΐου, μια μεγάλη εθελοντική αποστολή θα διασχίσει το Αιγαίο. Στη διαδρομή περιλαμβάνονται η Ενάφη, η Τήλος, η Χάλκη, η Ψέριμος, η Νήσιρος, η Λιψή, η Αρκή, η Κίναρος και το Κουφονήσι. Με το δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματός του συνεχίζει τη δράση του Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου, διοργανώνοντας το προσεχές Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου τη διοργάνωση Σίμη 2026. Τα συμμετέχοντα σκάφη θα αγωνιστούν σε μια διαδρομή ανοιχτής θάλασσας με κίνηση από τη Ρόδο, ολοκληρώνοντας το αγωνιστικό σκέλος. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα νέα προγράμματα LEADER θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στη Ρόδο με στόχο την παρουσίαση των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και έργα δημοσίου ενδιαφέροντος. Στις 5 στο Γενάδη στο πρώην Δημαρχείο Νότιας Ρόδο και στις 6 στον Έμπονα στο πρώην Δημαρχείο Ταβύρου. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών διοργανώνεται στη Ρόδο με στόχο την εκπαίδευση των πολιτών σε βασικές δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες σε έκτακτες καταστάσεις. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 έως τη 1 στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής και απευθύνεται στο ευρύ κοινό με ελεύθερη συμμετοχή. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει την Κυριακή 17 Μαΐου ο Σύλλογος Ποντίων ΚΟ Ξενιτέα στην ΚΟ, τιμώντας τη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 10 στα γραφεία του Συλλόγου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και του νοσοκομείου ΚΟ. Τα θεστήρια Ρόδου επιστρέφουν δυναμικά την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 στο Μαδράκι, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή της άνοιξης του πολιτισμού και των λουλουδιών. Ο Δήμος Ρόδου αναβιώνει έναν από τους πιο αγαπημένους θεσμούς με μια εντυπωσιακή παρέλαση αρμάτων και πεζοπόρων τμήματων στο λισμένη Μάνθη. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 16 με 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 12.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Θάλασσα σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις, αχ θάλασσα.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή του Αρχαγγέλου στη Ρόδο, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με τοπικά κάτω από συνθήκες που διερευνούνται. Ένα αγροτικό και ένα γιοτάχη αυτοκίνητο που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις ήρθαν σε σφοδρή σύγκρουση με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός του ενός οχήματος. Προβληματισμό και έντονες επιφυλάξεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά τον τουρισμό εξέφρασε σήμερα μιλώντας στην Έτνο του Αιγαίου πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, Μέρη Τρενταφυλοπούλου. Ανέφερε ότι το χωροταξικό πλαίσιο προωθείται χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής ενημέρωση και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των επαγγελματικών φορέων που επηρεάζονται άμεσα από τις ρυθμίσεις, ενώ επισημαίνει ότι σε αυτό δεν αποτυπώνεται η έννοια της νησιωτικότητας. Η διαχείριση των παραλίων από την ΕΤΑΘ απασχόλησε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου. Η ΕΤΑΘ λειτουργεί με όρους Real Estate, ανέφερε ο Δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της ΠΕΔ Αλέξανδρος Κολιάδης, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτή την περίοδο οι παραλίες αποτελεί δυσφήμιση για το νησί. Ο Δήμαρχος επανέλαβε την απόφασή του να διεκδικήσει την επιστροφή της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ και ο πρώην Δήμαρχος Αντώνης Καμπουράκης εξέφρασε την άποψη ότι λειτουργεί της ΕΤΑΘ κάνει κακό στο νησί. Με ποινές φυλάκισης καταδικάστηκαν από το μονομελές αυτόφορο πλημμυλιδικείο Ρόδου δύο υπήκοοι Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη ΣΥΜΗ για υπόθεση που αφορούσε προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση σε βάρος ανηλίκων. Ο 28χρονος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών, εκ των οποίων θα εκτίσει 2 μήνες στη φυλακή. Ο 27χρονος κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με υποχρεωτική έκτηση 30 ημερών. Σειρά επαφών με κυβερνητικά στελέχη πραγματοποίησε στην Αθήνα ο Δήμαρχος ΚΟ Θοδόσης Νικηταράς, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα χρηματοδοτήσεων, σχολικών υποδομών και λιμενικών έργων του νησιού. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, συζητήθηκε η πορεία για την ασφαλή λειτουργία της δομής. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, ο Δήμαρχος είχε συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, που τέθηκε το ζήτημα της σχολικής στέγης στο νησί. Απάντηση προς τον βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Τσιλάντη έδωσε το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Κάσο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δομή σήμερα λειτουργεί με περιορισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί νέα προκήρυξη για την κάλυψη θέσης ιατρού, ενώ η δεύτερη ΥΠΕ εξετάζει και μετακινήσεις προσωπικού όπου απαιτείται. Την ανάγκη για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος με έφαση στις πραγματικές ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας ανέδειξε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης Παπάς. Ο βουλευτής αναφέρθηκε σε ζητήματα που απασχολούν τα νησιά όπως οι καθυστερήσεις στις εκμισθώσεις παραλίων και τα προβλήματα στο μεταφορικό ισοδύναμο. Θέματα βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης, ενεργειακής μετάβασης και καινοτόμων περιβαλλοντικών δράσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με τη συμμετοχή της επίσημης συμβούλου της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κυρία Μοέμι Νακαμούρα. Την έντονη αγανάκτησή του για τη φορολογία των εργαζομένων στον τουρισμό και στον επισητισμό εκφράζει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Όπως επισημαίνει, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με χρεωστικά καθαριστικά και αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις. Σήμερα τιμάται η πέτειος από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης των Γερμανικών Στρατευμάτων Κατοχής στη Σύμη του 1945. Σε απεργιακές κινητοποίησεις στις 13 Μαΐου καλούν οι εκπαιδευτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι στην ΚΟ, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, μέτρα κατά της ακρίβειας και ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Η συγκέντρωση στην ΚΟ έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στο Δημαρχείο. Με κεντρικό μήνυμα ότι η θάλασσα ενώνει, η ομάδα Αιγαίου ετοιμάζεται και φέτος να υλοποιήσει τον καθιερωμένο διαπλούτης, ο οποίος φτάνει πλέον στην 32η διοργάνωσή του. Μέχρι τις 17 Μάιου, μια μεγάλη εθελοντική αποστολή θα διασχίσει το Αιγαίο. Στη διαδρομή περιλαμβάνονται η Ενάφη, η Τήλος, η Χάλκη, η Ψέριμος, η Νήσυρος, η Λιψή, η Αρκή, η Κίναρος και το Κουφονήσι. Με τον δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματός του συνεχίζει τη δράση του Αθλητικό Σύλλογο Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου, διοργανώνοντας το προσεχές Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου τη διοργάνωση ΣΥΜΗ 2026. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα νέα προγράμματα LEADER θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Μαΐου στη Ρόδο με στόχο την παρουσίαση των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και έργα δημοσίου ενδιαφέροντος. Στις 5 στο Γενάδη στο πρώην Δημαρχείο Νότιας Ρόδου και στις 6 στον Έμπονα στο πρώην Δημαρχείο Ταβύρου. Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών διοργανώνεται στη Ρόδο με στόχο την εκπαίδευση των πολιτών σε βασικές δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες σε έκτακτες καταστάσεις. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μάιου από τις 10 έως τη 1 στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής και απευθύνεται στο ευρύ κοινό με ελεύθερη συμμετοχή. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει την Κυριακή 17 Μαΐου ο Σύλλογος Ποντίον Κο Οξενιτέας, τιμώντας τη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 10 στα γραφεία του Συλλόγου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και του νοσοκομείου Κο. Τα ανθεστήρια Ρόδου επιστρέφουν δυναμικά την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 στο Μανδράκι, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή της άνοιξης του πολιτισμού και των λουλουδιών. Ο Δήμος Ρόδου αναβιώνει έναν από τους πιο αγαπημένους θεσμούς με μια εντυπωσιακή παρέλαση αρμάτων και πεζοπόρων τμήματων στολισμένων με άνθη. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 16 με 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη νέα ραδιοφωνική αντική εφημερίδα. Σήμερα είναι Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026. Εδώ είμαστε όπως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εκτός Αργιών. Είστε συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Ο Νίκος Κάμπρος είναι απέναντί μου, είναι στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Θανασίου είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση όλων των θεμάτων.

Μπορεί να μην τελείωσε, φίλες και φίλοι, ακόμη η αγωνιστική χρονιά στο μπάσκετ, στην Greek Basketball League, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στην φάση των play-offs. Αναμένουμε βέβαια και τον Ολυμπιακό να φιλοξενήσει την Τετάρτη τον Κολοσσό στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Αναμένουμε το ερχόμενο Σάββατο, δεν γνωρίζουμε ακόμη την ώρα, στην Καλυθέα ο Κολοσσός να φιλοξενήσει μία από τις καλύτερες ομάδες, όχι μόνο της χώρας αλλά και της Ευρώπης, που θα διεκδικήσει και την Ευρωλίγκα. Εάν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, υποχρεούμε να το πω, θα γίνει 28 του μηνός μετά το Final Four της Ευρωλίγκας, 28 του μήνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι τρία παιχνίδια, μάλλον στις δύο νίκες, όποιος πετύχει τις δύο νίκες προχωράει στα playoffs. Αναμένουμε να είναι Ολυμπιακός, λογικό είναι. Ωστόσο στον Κολοσσό προετοιμάζονται για αυτά τα δύο παιχνίδια, προκειμένου οι παίχτες του να διεκδικήσουν ό,τι τους αξίζει, και μεταξύ μας τώρα θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο δυνατό, και αυτό είναι λογικό. Παρότι μας είχε πει προσωπικά εμάς ο κύριος Λυκογιάννης ότι δεν είναι ακόμα η στιγμή να συζητήσουμε αν θα ή δεν θα παραμείνει στην κατηγορία, όλο και αυξάνονται οι πληροφορίες που λένε ότι ο κύριος Λυκογιάννης θα είναι προπονητής του Κολοσσού και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Αυτό μεταξύ μας δεν είναι επίσημο, είναι πληροφορία και μάλιστα από καλή πηγή. Είναι κάτι που εμείς πιστεύουμε, αρκεί να το θέλει ο ίδιος ο προπονητής. Ο Κολοσσός δεν έχει λόγους να μην το θέλει, μιας και με τον κύριο Λυκογιάννη η ομάδα έκανε ένα καλό κατά το ίμιση πρωτάθλημα και μπόρεσε να υλοποιήσει τον στόχο της παραμονής στην κατηγορία. Θα ήθελε λοιπόν ο Κολοσσός, η ΚΑΕ Κολοσσός και η Τσουρτάλη συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της διοίκησης, να έχουν και τον ίδιο προπονητή στον πάγκο, με τον οποίο και θα πορευθεί η θαλασσία ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της Basket League, αλλά και στην Ευρώπη. Κέρδισε αυτό το δικαίωμα, εξασφάλισε αν θέλετε αυτό το δικαίωμα ο Κολοσσός να παίξει για μια δεύτερη χρονιά στη δική του ιστορία στο Champions League, Basketball Champions League. Και όλα αυτά βέβαια είναι στα μαγειρέματα, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις, καθώς προέχουν τα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό. Το μάτς με τον Ολυμπιακό στη Ρόδο σίγουρα θα είναι μια πολύ μεγάλη μπασκετική γιορτή, αθλητική γιορτή, την οποία θα στήσει η ΚΑΕ Κολοσσός και η Τσουρτάλης, και καλά θα κάνει. Πάλι μικροί μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας και να απολαύσουν ένα πολύ όμορφο μπασκετικό θέαμα. Ο Κολοσσός, ο εκπρόσωπός μας εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες στην Α1 κατηγορία για τους παλαιότερους, στην Greek Basketball League για τους νεότερους, θα είναι μια γιορτή την οποία στην πραγματικότητα θα αποχαιρετούμε και θα ευχαριστούμε τον Κολοσσό για το φετινό του κατόρθωμα. Και ελπίζοντας βέβαια και δηλώνοντας αισιόδοξη ότι του χρόνου η ομάδα θα πάει πολύ καλύτερα από τα τελευταία δύο χρόνια, στα οποία δυσκολεύτηκε μεν, κατάφερε να πετύχει το στόχο της παραμονής, αλλά δυσκολεύτηκε τώρα κακά τα ψέματα. Όσον αφορά την ώρα του παιχνιδιού το ερχόμενο Σάββατο, είπαμε Κολοσσός, Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι μεταξύ τους για τα play-offs. Ο πρώτος, λέμε, Ολυμπιακός παίζει με τον 8ο, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Κόλοσο. Για την ώρα λοιπόν, λέμε, το ερχόμενο Σάββατο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο διαφορετικές ώρες. Η μία είναι να γίνει το παιχνίδι στις 2.30 το μεσημέρι και άλλη να γίνει το παιχνίδι στις 4.30 το απόγευμα. Σε μία από τις δύο ώρες, λένε αυτή τη στιγμή που συζητάμε πληροφορίες, σε μία από τις δύο ώρες θα γίνει το παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω, αυτή είναι μια προσωπική άποψη, θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ, καθώς όπως καταλαβαίνετε η ΕΡΤ έχει υπογράψει συμφωνία με τον ΕΣΑΚΕ, με τον διοργανωτή του πρωταθλήματος,
να μπορεί να δείχνει όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και μάλιστα σε ώρες που διευκολύνει ή κρίνει τέλος πάντων η ΑΕ ότι πρέπει να δείξει συγκεκριμένες ομάδες. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει να κάνει τόσο με τον Κολοσσό, αλλά με τον Ολυμπιακό, ο οποίος σίγουρα είναι μία από τις πρώτες ομάδες, για να μην πω η πρώτη, που βρίσκονται στα θέματα marketing. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. 13 του μηνός, Τετάρτη, πρώτο μάτς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 5 το απόγευμα. 16 Απριλίου εδώ το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στον Κολοσσό και τον Ολυμπιακό. Αναμένουμε την ώρα. Και μεταξύ μας και οι άνθρωποι της ΚΑΕ Κολοσσός και Σκοτέλ θέλουν να μάθουν γρήγορα την ώρα, προκειμένου να ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Αυτό το παιχνίδι δεν θέλει να το χάσει κανείς. Είμαι σίγουρος θα βρεθούν και ξένοι. Ή μάλλον θα διεκδικήσουν ή θα αναζητήσουν τον τρόπο τουρίστες που βρίσκονται ήδη στο νησί ή θα βρίσκονται στο νησί να παρακολουθήσουν από κοντά αυτήν την πολύ όμορφη αθλητική μπασκετική γιορτή.

Μετά από το ρεπορτάζ του Κολοσσού και τις επικείμενες συναντήσεις του με τον Ολυμπιακό, πρώτα στους Ταουρίνους και Φιλίας την Τετάρτη, στη συνέχεια το Σάββατο εδώ στην Ρόδο, πάμε και σε κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, σαφώς μπασκετικό. Μένουμε στο ίδιο άθλημα, μένουμε στις ίδιες σελίδες της ραδιοφωνικής αθλητικής εφημερίδας και πάμε για την πολύ μεγάλη γιορτή η οποία έχει ήδη στηθεί, αν και αγωνιστικά είναι το Σαββατοκύριακο, αλλά έχει ήδη στηθεί στο Μεσολόγγι, εκεί όπου θα διεξαχθεί το Final Four του πρωταθλήματος Α1 κατηγορίας μπάσκετ με αμαξίδιο. Σε αυτή εδώ την γιορτή είμαστε το Final Four του πρωταθλήματος Α1 κατηγορίας μπάσκετ με αμαξίδιο. Σε αυτή εδώ την γιορτή είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι συμμετέχει και η δική μας ομάδα, ο Γάμα Σίγμα Δωδεκάνητσο,

0: επιτυχία και να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να κατακτήσει και το κύπελλο Ελλάδος. Και κάποιες χρονιές το έκανε και double, έκανε και το double. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι του Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησους και όχι μόνο οι παίκτες αλλά γενικότερα αυτή η πολύ όμορφη οικογένεια που υπάρχει αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά αυτές τις τελικές διοργανώσεις. Και τώρα μεταξύ μας δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Την περασμένη εβδομάδα στη Σαντορίνη ο Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησους διεκδίκησε το κύπελλο Ελλάδος, όμως ιτήθηκε από τον Ηρώδικο Κομωτινής, τον οποίο και θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 το βράδυ στο Μεσολόγιο πάντα, εκεί είναι το Final Four του πρωταθλήματος, για να περάσει στην επόμενη φάση. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, όπως δεν είναι εύκολα για κανέναν. Δεν είναι μόνο για τη δική μας ομάδα. Καμία από τις τέσσερις ομάδες δεν αισθάνεται, όσο και να το λέμε ή να πιστεύουν, δεν αισθάνεται άνετα, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να σου ξημερώσει την ημέρα του αγώνα. Θα ανοίξουμε την τηλεφωνική μας γραμμή, θα πάμε στο Μεσολόγγι, το ιστορικό Μεσολόγγι που γιορτάζει μάλιστα μέσα από τους δρόμους της δικής του και της ελληνικής ιστορίας. Θα πάμε και θα βρούμε τον κύριο Νίλο Χωσάδα, ο οποίος είναι ο γενικός αρχηγός της δικής μας ομάδας του Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησους, να μας δώσει περισσότερα για αυτήν την πολύ όμορφη γιορτή, κύριε Χωσάδα, που έχει στηθεί στο Μεσολόγγι και θα διαρκέσει ένα τριήμερο μπασκετικά σίγουρα. Από εκεί πέρα θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις, καθώς το Μεσολόγγι ιστορικά γιορτάζει αυτές τις μέρες.
1: Εγώ είμαι στο Μεσολόγγι τώρα εδώ και λίγο καιρό, μένω μόνιμα για οικογενειακούς λόγους και περιμένω την ομάδα, γιατί και εγώ ταλαιπωρούμαι, πηγαίνω έρχομαι με την ομάδα και πάω και τους βρίσκω και όπου παίζουν δηλαδή, και μπορώ πηγαίνω και εγώ μαζί τους. Λοιπόν, τώρα τους περιμένω.
0: Μεταξύ μας μάλιστα, τώρα, ευχάριστη ταλαιπωρία τώρα μεταξύ μας.
1: Ευχάριστη ταλαιπωρία, ναι. Απλούστατα όμως θα σου πω κάτι. Σήμερα είχαμε πάλι άλλη μια ατυχία. Το αεροπλάνο το οποίο ήταν να πετάξει, γιατί τώρα μίλησα με τα παιδιά, ήταν να πετάξει στις 10 παρά 20, έπαθε βλάβη και θα πετάξουν τα παιδιά 12 η ώρα πετάξανε.
0: Κύριε Χωσάδα, συνηθισμένα πράγματα.
1: Ναι, έχουν φέτος, δηλαδή αυτό που τους συμβαίνει είναι 5 φορές έχουν το ίδιο πρόβλημα, μία με τον καιρό, μία με βλάβη σε αεροπλάνο. Ίσως είναι και γούρι, δεν ξέρω, όποτε το παθαίνουμε.
0: Συμφωνώ. Ναι, ολοκληρώστε το, ναι, πάμε καλά.
1: Όποτε το παθαίνουμε πάμε καλά.
0: Ας είναι. Λοιπόν. Να κανονίζουμε το παθαίνουμε και κάθε φορά, με την καλή έννοια το λέω σαφώς.
1: Βέβαια, γιατί θα ταλαιπωρηθούν και θα έρθουν, ναι, εδώ γύρω στις 5.30 ώρα το απόγευμα, όπως καταλαβαίνεις, ίσως χάσουν και την απογευματινή προπόνηση. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Μισό λεπτό, κύριε Χωσάδα, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί ναι, λίγο πολύ όλοι έχουμε ζήσει μια τέτοια ταλαιπωρία. Εγώ θυμάμαι πάρα πολλές φορές, ερχόμενος από το εξωτερικό, ναι, με την πρωινή ή τη βραδινή πτήση, ιδιαίτερα με τη βραδινή, από την Αθήνα προς τη Ρόδο, να επιστρέφω στην Αθήνα και να μένω στην Αθήνα για να πάρω την πρωινή πτήση. Εγώ όμως δεν αντιμετωπίζω κινητικά προβλήματα. Εγώ όμως δεν κινούμαι με αμαξίδιο. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που ανήκουν στην οικογένεια του Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος, σχεδόν όλα έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτό το πρόβλημα. Οπότε
1: το
0: καταλαβαίνουμε
1: πρόβλημα,
0: λοιπόν, ή αυτοί που δεν το καταλαβάνε, να καταλάβουν ότι το πρόβλημα είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερο.
1: Πολύ πιο μεγαλύτερο. Μας,
0: να τα λέμε όπως πρέπει να τα λέμε.
1: Όπως λοιπόν, ακριβώς το λες.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Έχουμε λοιπόν μια διοργάνωση την οποία είχα την τιμή να συμβάλλω εγώ προσωπικά με τη γνωριμία μου με τον Δήμαρχο και να κανονίσουμε και με την Ομοσπονδία να φέρουμε το μπάσκετ, το Final Four εδώ στο Μεσολόγγι. Είναι μια πολύ ωραία γιορτή για την πόλη. Είναι τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, όπως γνωρίζεις. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Έχει αρκετό κόσμο. Πιστεύω θα μαζέψουμε, έχει ένα ωραίο γήπεδο. Πιστεύω θα μαζέψουμε αρκετό κόσμο. Είμαστε 4 ομάδες. Εκτός από τη Δωδεκάνησο, ότι η δικιά μας την ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και είναι και η Κομωτινή, ο Ηρώδικος. Οι αγώνες γίνονται αύριο. Ξεκινάνε στις 5 η ώρα ο πρώτος αγώνας Παναθηναϊκός με τον Μέγα Αλέξανδρο και εμείς παίζουμε στις 8 με την Κομωτινή, την οποία την έχουμε να αντιμετωπίζουμε για τέταρτη φορά. Στις δύο πρώτες του πρωταθλήματος την είχαμε κερδίσει όπως γνωρίζεις και χάσαμε το τελευταίο παιχνίδι, το καθοριστικό που ήταν να πάρουμε και το κύπελλο.

0: Δεν βρεθήκαμε σε καλή μέρα και την αντιμετωπίζουμε τώρα για τέταρτη φορά στον ημιτελικό αύριο στις 8 η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και ελπίζουμε για το καλύτερο. Ελπίζουμε να βρεθούμε σε καλή κατάσταση, σε καλή ψυχολογία και να μπορέσουμε να φτάσουμε στον τελικό που, όπως καταλαβαίνεις, στον τελικό όλα γίνονται.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, εάν η δική μας ομάδα περάσει,
0: ναι,
1: θα αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Θα αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος είναι πολύ αδύναμος φέτος, πάρα πολύ αδύναμος.
1: Και κατά γενική ομολογία, Παναθηναϊκός, γάμα σημαδοδεκάνησος, η γάμα σημαδοδεκάνησος Παναθηναϊκός, φέτος είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος.
0: Είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι έχουμε και καλούς ξένους παίχτες φέτος. Αλλά το θέμα είναι, Γιώργο μου, αυτό, η ταλαιπωρία εκεί, γιατί ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα πολύ άνετο παιχνίδι στον ημιτελικό, δηλαδή δεν θα έχει να αντιμετωπίσει τόσο βαθμό δυσκολίας όπως εμείς με την Κομωτινή, γιατί η Κομωτινή έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, να ξέρεις.
1: Μπράβο. Και καλά κάνουν, είναι έχουν καλή ομάδα.
0: Πολύ καλά είναι. Και μέρος... η επαρχία έχει ανέβει πάρα πολύ, έτσι, αυτό είναι.
1: Ναι, και μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλες οι νησιωτικές ομάδες και όχι μόνο η δική μας, όλες οι νησιωτικές ομάδες, είναι και αυτό της μεταφοράς από το νησί στην υπόλοιπη χώρα και αντίστροφα. Αυτό είναι
0: μέσα στο πρόγραμμα. Αν σκεφτείς τώρα από τι ώρα έχουν ξυπνήσει τα παιδιά, τι ταλαιπωρία έχουν τραβήξει και πότε θα φτάσουν εδώ, έτσι καταλαβαίνεις πόσο επιβαρυντικό είναι για την υγεία τους και για το...
1: Παλαιότερα, κύριε Χωσάδα, επειδή είμαι από τους παλιούς στο δικό μας το χώρο, παλαιότερα δεν το καταλάβαινε. Δεν το καταλάβαινε στην υπόλοιπη χώρα. Και δεν το λέω για την κούραση και την ταλαιπωρία. Το λέω και για την οικονομική κατάσταση. Δηλαδή, τα ίδια χρήματα, κάποτε το θυμάμαι χαρακτηριστικά, τα ίδια χρήματα που έπαιρνε η ομάδα του Γιώργου στη Ρόδο, τα ίδια χρήματα έπαιρνε και η ομάδα του Χωσάδα στο Κερατσίνι.
0: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς.
1: Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Βέβαια, ευτυχώς, στην πορεία τουλάχιστον που είμαι εγώ, βρέθηκαν άνθρωποι που χτύπησαν πολλές φορές το χέρι στο τραπέζι για να αντιληφθούν οι άρχοντες του ελληνικού αθλητισμού ότι, ξέρετε, κοιτάξτε και λίγο παραπάνω την νησιωτική χώρα που αντιμετωπίζει και αυτές τις δυσκολίες, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Χωσάδα, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο από το να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία φέτος να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και να δώσουμε χαρά στον κόσμο της Δωδεκανήσου.
1: Οπότε να ρίξω εγώ την πρόταση, με το καλό να πάει η ομάδα, να φτάσει εκεί που θέλει να φτάσει, να πετύχει τον στόχο της και όταν επιστρέψει να μας μαζέψει όλους μαζί στο Βενετόκλο, θέλει στο Βενετόκλο ή όπου θέλει, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί αυτήν την επιτυχία που θέλουμε όλοι. Δεν θέλουμε μόνο τα παιδιά του γάμα σήμα δωδεκάνησος και η οικογένειά του, θέλουμε και εμείς να πετύχει το στόχο αυτής της κατάκτησης του πρωταθλήματος μπάσκετ με αμαξίδιο για την περίοδο 25-26.
0: Από το στόμα σου και στους θεότητες.
1: Αμήν. Να είστε καλά, καλά περάστε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά για τους μεσολόγγι. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ, Γιώργο μου, να είστε καλά. Χάρηκα.
1: Μια χαρά επίσης.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε
4: κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

είναι η ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα από τη συχνότητα Ερτρό Δουέρτ, Νοτίο Αιγαίο, φίλες και φίλοι. Μετά τις απαραίτητες διαφημίσεις συνεχίζουμε με μπάσκετ, καθώς έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα τουρνουά στην ΚΟ. Έχουμε και τα παιχνίδια της Ένωσης Καλοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Αλλά όμως πριν από αυτά θα πω ότι ο Νίκος Κάμπρος είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Κάμπρος είναι στην μουσική επιμέλεια, ο Γιώργος Θανασίου είναι στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Είστε συντονισμένοι στις δικές μας συχνότητες, ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Και πάμε αμέσως στα τουρνουά τα οποία διεξάγονται αυτές τις ημέρες στην ΚΟ και έχουν να κάνουν με μπάσκετ μικρών κατηγοριών. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το τουρνουά που διοργανώνει ο Φίβος της ΚΟ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού, με τη συμμετοχή παρακαλώ 10 ομάδων. Η φετινή διοργάνωση σίγουρα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς εκτός από τον Φίβο, τον Διαγόρα και την Elite Basketball Academy και την Ακαδημία Καλύμνου, έχουμε και άλλες συμμετοχές. Είναι ο Έσπερος ΚΟ, ο Ιπποκράτης, η ΆΚΑ, η ΑΕ Δικαίου, ο Πανίνος Νέρου και ο Αίολος Κεφάλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι αρκετές οι ομάδες, αρκετά τα παιδιά και είναι τμήματα κάτω από 11, κάτω από 13 ετών αγοριών και κάτω από 12 ετών κοριτσιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τριήμερο γεμάτο μπάσκετ μικρών κατηγοριών και έχει να κάνει με το εαρινό τουρνουά μπάσκετ του Φίβου της ΚΟ που γίνεται για πέμπτη φορά και που κάθε χρόνο μεγαλώνει με την υποστήριξη του Δήμου της ΚΟ και των συνεργατών του Φίβου, του Φίβου ΚΟ. Μπάσκετ, φιλία, χαρά, σεβασμός, ένα από τα μηνύματα που βλέπω στην αφίσα της διοργάνωσης. Και πάμε σε ένα άλλο τουρνουά, το οποίο έχει άλλο χρώμα, είναι και εδώ μπάσκετ, υπάρχει φιλία, τουρνουά φιλίας λέγεται ακριβώς, το διοργανώνει η ΑΕ Δικαίου στο ανοιχτό γήπεδο του Πηλίου, που μάλιστα ο διοργανωτής στέλνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους κατοίκους του νησιού του Ιπποκράτη, της ΚΟ δηλαδή, να παρακολουθήσουν αυτά τα παιχνίδια. Ένα τουρνουά στο οποίο υπάρχει και διεθνή συμμετοχή, καθώς στην ΚΟ έχουν ταξιδέψει δύο ομάδες από την Τουρκία, η Ντάτσα και η Ντενίζλη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο φιλικό χρώμα σε αυτό το τουρνουά που διεξάγεται στο Πηλί. Η Ακαδημία Καλύμνου Έσπερος ΚΟ είναι οι άλλες δύο ομάδες που συμμετέχουν, πέρα από την ΑΕ Δικαίου που είναι η διοργανώτρια. Και αγώνες έχουμε και εδώ, εδώ έχουμε αγώνες σήμερα και αύριο, ενώ στου Φίβου έχουμε σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Είπαμε ότι και εδώ είναι κατηγορίες μικρές, παμπέδων, παγκορασίδων, που συμμετέχουν στα τουρνουά αυτά και που σκοπό έχουν το ένα την ανάπτυξη του μπάσκετ σε αυτές τις κατηγορίες και το άλλο να στέλνει μηνύματα φιλίας, και γι' αυτό ονομάζεται τουρνουά φιλίας 2026.

0: Ραδιοφωνική αλλά και εφημερίδα συνέχεια, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο όμως δεν έχει να κάνει με μπάσκετ. Στο μπάσκετ θα επιστρέψουμε για τα τοπικά μας πρωταθλήματα και τους αγώνες που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Πάμε λίγο στην ιστιοπλοεία, καθώς το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας αύριο και μεθαύριο έχουμε τον δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματος του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοείων Ανοιχτής Θάλασσας Συνδρόμου για το 2026. Οι συμμετέχοντες που απαρτίζουν συνολικά και έχουν μοιραστεί σε 10 σκάφη θα ξεκινήσουν από τη Ρόδο με προορισμό την Σίμη, όπου και θα διανυκτερεύσουν το Σάββατο βράδυ και θα επιστρέψουν την Κυριακή. Ο αγώνας λέγεται Σίμη 2026 και σίγουρα αποτελεί ένας ακόμη όμορφος αγώνας για τους ιστιοπλόους που είναι μέλη του ΑΣΙΑΘ Ρόδου και που περιμένουν πώς και πώς αυτές τις ημερομηνίες προκειμένου να ανοίξουν πανιά και να ζήσουν αυτές τις πολύ, πολύ όμορφες στιγμές που σου χαρίζει η ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΙΑΘ Ρόδου, τον κύριο Ηλία Καράμπη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για έναν αγώνα, κύριε Καράμπη, που αναμένεται να γίνει χωρίς ιδιαίτερο αέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές σου. Θα προσπαθήσουμε να τους μεταφέρουμε στα καταγάλανα νερά του Νοτιού Αιγαίου εδώ για τον αγώνα μας ΣΥΜΗ 2026, που είναι προγραμματισμένος για αύριο και μεθαύριο. Μια κλασική διαδρομή Ρόδο-ΣΥΜΗ και ΣΥΜΗ Ρόδο την Κυριακή. Πράγματι, οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέχρι στιγμής δεν είναι ιδανικές, δηλαδή με πολύ χαμηλούς ανέμους που αγγίζουν τα όρια της άπνοιας, αλλά ευελπιστούμε ότι θα ανταπεξέλθουμε και σε αυτά τα εμπόδια και ο Αίολος την τελευταία στιγμή θα μας χαρίσει συγκινήσεις.
0: Κύριε Καράμπη, ξέρω ότι γελάτε. Γιατί η τρέλα εμφανίζεται στους ιστιοπλοούς όταν υπάρχει άπνοια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, εγώ και τα έλεγα και το πρωί σε έναν συναδελφό σας, πάντοτε πίστευα ότι ο εχθρός του ιστιοπλόου είναι η φουρτουνιασμένη θάλασσα. Και μου λέει κανείς τεράστιο λάθος, μου το έχει πει κάποιος δημόσια, είναι η άπνοια. Η εκνευριστική άπνοια που σε οδηγεί ένα μέτρο μπροστά και τρία πίσω.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα θαλάσσια ρέματα. Ναι, είναι πραγματικά ο μεγαλύτερος μας εχθρός είναι η άπνοια.
0: Έτσι να το πάμε και λίγο αγωνιστικά και βάσει της προκήρυξης, φαντάζομαι ότι στο παρελθόν, δεν ξέρω αν εσείς το έχετε ζήσει, αλλά μπορώ να φανταστώ έναν αγώνα που να πέφσει ή ένα μπράτσο σε τελείως άπνοια και να ακυρώνεται το μπράτσο, κάπως έτσι πάει.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Χρονικά δηλαδή υπάρχει ένα όριο που λέει ότι
1: υπάρχουν χρονικά όρια, τα οποία βέβαια είναι αρκετά, δηλαδή τα πιο μικρά σκάφη είναι γύρω στις 10 ώρες να πάνε, τα πιο μεγάλα γύρω στις 6,5 με 7. Σπάνια ακυρώνεται όλο το μπράτσο. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Γίνεται όμως.
0: Να υπάρχει.
1: Γιατί να, έστω και ένας να καταφέρει να τερματίσει.
0: Μετράει τον μπράτσο.
1: Μετράει τον μπράτσο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αναμένουμε με ανυπομονησία τις αυριανές καιρικές συνθήκες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Λοιπόν.
1: Έγινε χθες η συνάντηση κυβερνητών.
0: Ωραία.
1: Δήλωσαν 10 σκάφη θα συμμετέχουν. 65 ιστιοπλόοι. Ένα σκάφος επιτροπής με 5 στελέχη της Επιτροπής Αγώνα και Εφέσεων.
0: Να ρωτήσω τι περιλαμβάνει το βράδυ του Σαββατού.
1: Ορίστε.
0: Τι περιλαμβάνει το βράδυ του Σαββατού.
1: ναι.
0: Όχι, να τα λέμε όλα. Είναι και μέρος αυτής της όμορφης εκδρομής σε εισαγωγικά,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, είναι πέραν την αγωνιστική, υπάρχει και η πολιτισμική διάσταση και η κοινωνική. Και σε πληροφορώ, Γιώργο, ότι μας έχει καλέσει ο Λιμενάρχης στο νέο κτίριο εκεί του Λιμεναρχείου Σίμης για επίσκεψη, γιατί έχουμε μπει σε συνδράμαμε ως χορηγή για το ιστό της σημαίας που εκεί στο νέο κτίριο και μας έχει καλέσει να πάμε και από εκεί να κάνουμε μια δημοτυπική επίσκεψη.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια για αυτά. Ηλία Καράμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Στον πρώτο αγώνα ήσουν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Συγχαρητήρια και σε αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διότι έχει καπετάνιους και κυβερνήτες που έχουν φάει όλες αυτές τις περιοχές, όλα αυτά τα μπράτσα εδώ του πρωταθλήματος, αμέτρητες φορές, έτσι. Και καταλαβαίνει κανείς ότι μία νέα προσπάθεια να ανταγωνιστείς έναν τέτοιο κυβερνήτη δεν είναι εύκολο για κανέναν. Καλή επιτυχία λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να είναι ανταγωνιστικό και φέτος το πρωτάθλημα.
0: Να περάσετε όμορφα και να το διασκεδάσετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Φιλιά πολλά. Καλό αγώνα. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ.

Πάμε στα τοπικά μας προαθλήματα του μπάσκετ να δούμε έναν αγώνα έχουμε σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας στην κατηγορία των Παμπέδων από όλων Καλυθέων Ροδίων Άλτσης 2. Κατηγορία παραλαμβάνουν Παμπέδων. Να πούμε και το πρόγραμμα του αυριανό και να πάμε στο βόλεϊ. Στο κλειστό γυμναστήριο της Καλύμνης 10 το πρωί αύριο η Ένωση Ιταλού Καλύμνου παίζει με τον Έσπερο Κοδίο για την κατηγορία Παμπέδων. Παγκουρασίδες στο κλειστό της ΚΟ αύριο 10.30 το πρωί Φίβος ΚΟ Ακαδημία Καλύμνου. Στο κολέγιο Ρόδου 11 το πρωί αύριο στους Παμπέδες Κολοσσός 3 Αγίας Κάμηρος. Στο κλειστό της Σίμης 11.30 το πρωί ΑΟ Σίμης ΑΟ Σταματίου για την κατηγορία Παμπέδων και την ίδια κατηγορία στην Λέρο. Στο 12 το μεσημέρι της αυριανής ημέρας Πανιόνιος ΑΕΔΙΚΕΟΣ. Στο κλειστό της Καλυθέας 7 το απόγευμα Πόλων Καλυθιών Κάρπαθος Μπάσκετμπολ στην κατηγορία Παμπέδων. Για την ίδια κατηγορία στο κλειστό της Γυαλισσού σε 7.30 αύριο η Άλυσος Κολοσσός 2. Και τέλος στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ 8 και 4 το βράδυ αύριο Ιπποκράτης Ξάνθος Πάτμου επίσης την κατηγορία Παμπέδων. Στο βόλεϊ 3 παιχνίδια διεξάγονται αύριο εδώ στο νησί της Ρόδου. Στο κλειστό γυμναστήριο του Διαγόρα στις 5 το απόγευμα ο Διαγόρας παίζει με τις Ανθρωπαιδείας ΧΟ για την κατηγορία Παγκορασίδων. Στο Βενετόκλειο στις 5.30 το απόγευμα αύριο η Φλόγα αντιμετωπίζει τον Φίνικα στην κατηγορία των Παμπέδων. Και τέλος στο Βενετόκλειο σε 7.30 το απόγευμα η Τελχινίδα παίζει με τις Ανθρωπαιδείας ΧΟ για την κατηγορία των Παγκορασίδων. Για την ίδια κατηγορία ένα παιχνίδι την Κυριακή στις 11 το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο της Κρεμαστής Φίνικας Ανθρωπαιδείας ΧΟ.

Στο τοπικό μας ποδόσφαιρο για την 30η αγωνιστική μέρα του προγραμματισμού πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα στις 5 του απόγευμα. Στο γήπεδο Παστίδας, ο τοπικός αστέρας υποδέχεται τον Φίβο Κρεμαστής, Πατσιόπουλος Ροζάκης Αδάμος η τριάδα των διαιτητών, ενώ στο γήπεδο Αρχαγγέλου την ίδια ώρα 5 το απόγευμα. Σήμερα πάντα ο τοπικός Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή Μαριτσόν. Κατσιδόνης, Τσέτσος, Τσομπανάκης η τριάδα των διαιτητών. Για την 30η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries επίσης έχουμε αύριο Σάββατο δύο παιχνίδια. Στις 5 στο γήπεδο του Παραδεισίου Κλεάνθης ΑΕΚ Αταβιάς, Λάμπρου Λάζος Σαρής η τριάδα των διαιτητών, ενώ στο Καρακόνερο αύριο στις 7 αναγέννηση Σφιντιού Ποσειδών Καρπάθου με διαιτητές τους Ριγόπουλο, Χριστοδούλου και Ροδίτη.

για τον δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας και συγκεκριμένα για την 22η αγωνιστική ημέρα. Έχουμε την Κυριακή ένα παιχνίδι στην Τύλο ανάμεσα στην ομόνιμη τοπική ομάδα και την Αναγέννηση Έμπονας. Ένα παιχνίδι ξαναβολής που δεν έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Επίσης πάμε στον ομίλο νήσων της δεύτερης κατηγορίας, 14η αγωνιστική ημέρα εδώ, 3 συνολικά παιχνίδια το επόμενο διήμερο. Αύριο Σάββατο στο γήπεδο της Αντιμάχιας ο τοπικός αντίμαχος υποδέχεται τους Αργοναύτες Καλύμνου. Στο γήπεδο Καλύμνου την Κυριακή στις 3 το απόγευμα ο Καλυμνιακός παίζει με το Βαθύ Καλύμνου, ενώ στο παλιό στάδιο Ανταγόρας Σκο την Κυριακή στις 5 το απόγευμα η ΑΕΚΟΣ υποδέχεται τον Ξάνθο Πάτμου.

Εδώ φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα ξανά κοντά σας την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 και 10 το μεσημέρι με την επόμενη μας έκδοση, πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Νίκος Κάμπρος, κονσόλα του ήχου, Νίκος Κάμπρος, μουσική επιμέλεια, Γιώργος Θανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Να είστε καλά, καλό

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπύρωση στην Βόρεια Ηλία. Ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρείο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλη ταχύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιο ταχύ με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Τόσο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστές και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο της γραμμής, σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Εντάξει, υπάρχει ο διαχωρισμός πανελλικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, σου και η 56χρονη σύζυγός του, που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχει πει και η οικογένεια, υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο, και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ, που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση, αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί. Από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονου νεκρού στο τροχαίο, φανταζόμαστε όλοι, και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία, ότι εν έτη 2026, όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου, το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήξει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδη, βέβαια, γι' αυτό, που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς, ναι. Αλλά οι δηλώσεις αυτές γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θυμεί, ναι, για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι τρία χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο,
0: ναι,
1: ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκής πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023, όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα αντιδραστικής θεραπείας, όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος, κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο κοριό του νεαρού, στο Πόνο Μιλοποτάμου, και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσταρτου πόνου, με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά, ρούχα, όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη η περιοχή που φορεύτηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σου πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιος στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπάρχει μόνο ένα θέμα συζήτησης.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της Σύνης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομερές εφετείο του Δεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σύμη σε συνολική τιμή κάθεψης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθηκε, από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, θα επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθεψης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την ΕΡΤ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια έχει αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντληση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πιλωτάς κάποιου του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Νάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπύρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο του. Σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλοιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλοιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ, Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από λεπτεσπύρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: Δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμώδη αυτή νόσο τη Λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας. Νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε έχουν καταγραφεί, κάθε χρόνο καταγραφεί μάλλον, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
0: Και είναι και συνθήκες που μένουν, κάποιος, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού που έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας. Όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη Λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι?
5: Ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιτυχθεί σημαντικά με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάτους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς, όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
6: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτόπους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνει τη σχετική ζημιά.
7: γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το, πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγιάς από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση μέχρι τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν οι αγρότες στην περιοχή. Δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμά του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του Τρυφύλλη για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως, που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση το να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις ρεντόνες καλλιέργειες του Δήμου Τερνβών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά, που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δεντροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
0: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης, και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στην Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέσθενα.
8: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, γίνεται στο χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεσθένων. Μία σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
0: με νερό στάσιμο.
8: Ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ, Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των κτημάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο, πέραν της παραγωγής της φετινής εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και, και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
0: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
8: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη. Να χαθούν και τα δέντρα.
0: Μάλιστα.
8: Να χαθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να χαθούν τα πορτοκάλια τα οποία υπάρχουν και οι ελαιώνες. Πρέπει να ληφθεί μια άμεση λύση, έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές, για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη, καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής σε σταφυδοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες, αλλά μετά τους παγετούς.
9: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία Αγροτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλαιστές αγρότες του νομού, τονίζοντας ότι το παγετός έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα η παντοτοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες χωρίς, όπως υποστηρίζουν, ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα, οι αγρότες, Ειρήνη, ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, αποζημίωση στο 100% των ζημιών σε σπαθίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγωμα οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε, όπως λένε, να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς, όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή, σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
10: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα, σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος στις Σφαίρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κύριος Τζιτζικός αυτή την ώρα συζητάται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol, που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκτους και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αφιτρίτητο. Ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με νέους επιχειρηματίες της Θράκης. Αύριο αναμένεται κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το πρωί, όπου ο κ. Τζίτζι Κώστας θα παρουσιάσει και το στρατηγικό σχέδιο που θα συνδέει τα λιμάνια του Αιγαίου πολύ το πρωί, όπου ο κ. Τζίτζι Κώστας θα παρουσιάσει και το στρατηγικό σχέδιο που θα συνδέει τα λιμάνια του Αιγαίου Αλεξανδρούπολης Καβάλας Θεσσαλονίκης με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών

0: Και έχουμε βέβαια και εκτάκτως στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του λιγνίτη από το 2026. Μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λιγνητικών μονάδων, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, που τροφοδετούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμασης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον, όταν ολοκληρωθεί, το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαΐδας Αμιντέων. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας στη ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
0: μετά τη Γαλλογαύρο,
1: και τη θερματική περίοδο το 2028-2029. Επίσης, θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΗ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι, τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον ιδρύτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο

0: Θερμά που είστε τηλεφωνικά
1: Καλησπέρα.
0: κοντά μας.
1: Καλησπέρα.
0: Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
1: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με ιδία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας, από την Αθήνα, από την Ανάβησο και το Λαύριο, και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
0: Πόσοι γιατροί είναι, τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
1: Είναι 16 γιατροί.
0: Ναι.
1: Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γκάμα της ιατρικής. Θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε, ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος. Όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε σταγόνα αγάπη στο Αιγαίο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Αστυπάλαια.
1: Είμαστε στην Αστυπάλεια.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Είναι για αυτή πάλι ένα ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμό δύσκολο λόγω τη θέση του που είναι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των Δωδεκανήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τη Κυκλάδα αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρό δεν σε αφήνει εύκολα να έρθει εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μα, το οποίο γίνεται πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή άντε να υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει, και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να βρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
0: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζάκη Ινθού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
1: καλό
0: στην Ιθάκη ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι, και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
2: Μέσω Ζακίνθου πάμε στην πανέμορφη γεωγραφική Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το την Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο, με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης και Χαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζακίνθου και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κύριος Πάτος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα μονιμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στην ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσία

0: εξετάσει της διακήρυξης της ΙΘΑΚΙΣ ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
1: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσο Αναταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσο, να καλώσουμε μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
2: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη. Ναι. Εκεί λοιπόν καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ κρυοθερμικές περιοχές όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, Άγιος Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί, όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
1: Ναι.
2: Αυτά λοιπόν τα μικρά φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με γοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι βολτώσεις, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
1: Έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Τρέχουνε πάντως, οι μελέτες τρέχουνε και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
3: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής, ναι, πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αθρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας.
1: Ναι.
3: Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρήπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
1: Έτσι.
3: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
1: Του υδροφόρου ορίζοντα.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι.
3: Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το Αγγλιοστάσιο, το οποίο Αγγλιοστάσιο υδροδοτεί
1: μάλιστα
3: το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί είχαμε σύσκεψη, θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
4: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Μηχάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ναι. Ακούω μουσική. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
1: Ελένη, μας ακούς?
4: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω. Απλά μετά άκουγα μουσική.
1: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει. Ένα μικρό τεχνικό.
4: Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Μπέρδεμα, έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
4: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμός που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία, και αυτό το πράγμα το παραδέχτηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυτής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε.
1: Φυσικά.
4: Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψήξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και
1: μάλιστα
4: εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο, και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται νοσηλευτές.
1: Μάλιστα. Ελένη, πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
5: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με τις εταιρείες κρουαζιέρας πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου,
1: ναι,
5: στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε τρεις αφίξεις, συγγνώμη,
1: ναι, ναι,
5: κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες. Μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά,
1: έτσι,
5: καλοκαίρι των αφίξεων, και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά.
1: Πολύ
5: για το
1: καλά. Ξεκινάει
5: διάστημα.
1: Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε το Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤ Κερκυράς. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική, είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, μετά βρέθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί ειδικοί πυροτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε ένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η οποία του γίνεται με τηλεχειρισμό. Φαινόταν μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό, προκειμένου να υπάρξει και μια περαιτέρω εξεργασία από τους ειδικούς του ειδικού του.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσεις 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία, και μάλιστα τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε τέσσερα σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγεση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγης σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απολιγνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να το καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν, γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο ναυτικό δρόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι προϊσταμένοι του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής που προσελκύει ορνηθολόγους από όλο τον κόσμο και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό
4: γεωπάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και εκεί έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καθερμάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή πανηπυρωτικού κλειστού γυμναστηρίου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Ιωαννίνων», στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιο ταχύ με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Σάμο. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου,
0: ναι.
1: Διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: ο οδηγός του αυτοκινήτου
1: διάχρονο, ναι, που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου-Ηραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν
0: ο αναβάτης
1: ακόμα...
0: τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν,
0: ευτυχώς.
1: Η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει
0: έχει
1: να αναδείξουμε για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δίνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους.
0: Έχεις
1: όλα
0: δίκιο.
1: Αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, όπως πολύ σωστά είπες. Πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια, ναι, και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτο μπυλόνι η απαγόρευση χρήση των πατινιών, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Συνάρχη συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εκεχηρία, λέει ο Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Άκη, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία. Από το 2023, ήταν νομίζω Μάρτιος του 2023 που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη. Το περίμεναν λοιπόν οι άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο, ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο, θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%, μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά, ενώ για το κίνησης ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
3: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
4: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλάω για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
3: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, Άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
4: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μία τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αντλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί? Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
3: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
4: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, μάλιστα, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αγγλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνηση ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
3: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα και όλα στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
4: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση η ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ, που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Κυριακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηρίων.
3: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
5: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
3: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση
6: για τους ανηλίκους.
3: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
8: είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσία. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σα εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά του. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
9: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοκλείδου, ότι τελικά το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος. Από το ύψος.
10: Γιατί είναι το κέντρο βάρους, βέβαια.
8: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
10: Καλά, σας κατάλαβα πάντως ότι. Το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
8: Ξαναλέω, όχι μόνο στους ανηλίκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
9: χρήση των
8: οχημάτων. Με γνώμονα την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
9: Πάντως έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα, μάστιγα πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
11: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων, ναι, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
9: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές, με τα σενάρια την πρόλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερες, εχθές σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση συνήθως οπλικά συστήματα.
9: Ναι, γιατί τώρα ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
12: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα τρία λεπτά πριν βγούμε στον αέρα με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω από 300 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα εκρηκτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρω πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτο έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφράσουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, στον Αστακό, και άνδρες των της ομάδας ειδικών καταστροφών του, επίσης του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφους, καθώς φέρεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, όπως ομοιάζει, να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι διδίου τύπου, με το σκάφος Μαγκούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής. Το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες, και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, λένε οι πληροφορίες, να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα θεριστεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
9: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε ότι θα πούνε οι ειδικοί.
12: Αυτά είναι μέχρι ώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
9: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε. Θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποστρατείας Στέλιος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει πάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
9: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός, που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως στην συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
14: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
9: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να ιδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
15: Ναι, σε κάθε περίπτωση και καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Χθες στη μαραθώνια αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, 6 ώρες κράτησε, Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Mm-hmm. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα αύριο θα είναι η ισχυρή Ελλάδα, και εκεί αναμένεται να τοποθετηθούν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπαστάδου, και βεβαίως θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυτό που θα λέγαμε ένα σαφές μήνυμα διαρκούς πολιτικής παρουσίας, αλλά και υπεράσπισης του
16: κυβερνητικού έργου, όπως είπες, όπως ακούσαμε με τη χαρακτηριστική φράση ότι όλοι μαζί θα πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, με την συνεδρίαση αυτή να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο, κριτική όπως ακούσαμε και για μερίδα υπουργών οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, αλλά και κατά περιόδους αν δέχεται κριτική η κυβέρνηση.

0: σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων, υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν εκφράζεται, είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ ο στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να εξεπτούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες στο οποίο την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών, να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, το άρθρο 5, όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία, ένα σημαντικό, μία επίσης πρόθεση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα τη μέρημνα για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τι πληροφορίε. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσει που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιε και οι παρατηρήσει για επιμέρου κυβερνητικού χειρισμού. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα, μιλώντα στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσει για συγκεκριμένε τοποθετήσει του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
5: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε. Και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι ευρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας

0: δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει. Και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα. Ναι. Και 30 τόσο τα 100 για καταγγελία. Mm-hmm. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη Μάλιστα. κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε την Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Λίνα.
2: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται, όπως σημείωσε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, τόσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
1: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε αυτά τώρα, Λίνα Μπεθάνη?
2: Με το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα, αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για ρεσιτάλη συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για το Sky και της MRB για το Open, που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο άλλο κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, στη δημοσκόπηση λοιπόν, της Pulse που παρουσιάστηκε για το δελτίο ειδήσεων του Sky, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από 31% που είχε στα τέλη Μαρτίου, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. ενδιαφέρον, όπως είπε, εσύ έχει ψήφο στο άλλο κόμμα, που εν όψει των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κύριε Καρστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μετραψήφο για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έδρες, αλλά δυνητικά. Δυνητική ψήφο, έτσι το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καρυστιανού, πολύ χαμηλότερα στο 12% συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση της MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετέφθηκε στο 28,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 14,5%. Τέτοι δίνει με εμφανίζεται η ελληνική λύση σε μικρή απόσταση του Μπλεξ Ελευθερία, ακολουθού του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, το ΜέΡΑ25 και εκτός Βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφηκε και στη δημοσκόπηση το κόμμα, το πιθανό κόμμα Τσίπρα, στην MRB με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6% και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1%, αθρηστικά στο 23,2%, ενώ από το δικήν στάση υπάρχει για το κόμμα Καρυστιανού με το σίγουρα να ψηφίσουν να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά, φτάνουμε περίπου στο 25%.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέος στριγμός στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει, εκείνοι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρούδοι της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα τη στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον ΣΥΚΕΣΜ και στο Παντάραπα στο λιμάνι, μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται. Θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε, Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειται για, για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσή δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική. Και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Βαβά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και αν είναι ακόμα σε εξέλιξη?
7: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερδε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους σε ένα υποκατάστημα της Volksbank στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση. Ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν διαρκείας πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν στις
1: επιχειρήσεις αυτές που είναι σε εξέλιξη.
7: Επιχειρήσεις των αρχών ακριβώς. Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
1: Γιώργο Παπάζα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών, με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστές μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Άλλο μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον. Αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του είχαν κανονιστεί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείο υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
1: Από την αστυνομία, ναι. Ακριβώς. Έχουμε απαντήσει, έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδο πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο, βεβαίως.
8: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος, ναι, που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους, ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και η άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη, που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά, όπως είπε, διαπράττουν και ήδη ποινικό αδίκημα.
1: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέροντες εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης, ο κύριος Πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανή, όπως είπε χαρακτηριστικά.
9: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
1: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει η ελληνική αστυνομία, δηλαδή κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
10: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα αναγνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Ήταν φίλοι
10: τα παιδιά. Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα το να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους βροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση, για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο ο καιρός σήμερα, αλλά και τα αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
12: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τους 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς. Θα έχει λοιπόν άνοδο η θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο τη νέα εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
1: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιου, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
12: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχει δίκιο, Γρηγόρη.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφορά κόνηση. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8. Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
11: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτριο επεισόδιο μεταφορά κόνωση, το είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή. Δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο αυξημένη συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λαστοβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και την δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν έτσι καιρό μερή συννεφιά, υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη, και υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
13: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
11: Τοπικά θα μπορούσε να τους αγγίξει, ναι.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο News Radio.
14: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναχτικές εργασίες προφανώς.
15: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
14: Ακριβώς, ναι.
15: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
14: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φορέσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
1: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Λίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρο για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα, ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του μάλλον, είχε αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυάγιου, έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία. Ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις δεξαμενές. Ωστόσο, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτάς καυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
1: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημαίνοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
17: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν στους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα αναζητούν να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτό είναι το μονοθετικό στην όλη υπόθεση.
17: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα, βεβαίως υγειονομικά, οι επιβάτες.
1: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα εν ώψη των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο, 9 Μαΐου, κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
17: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε δηληστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της Ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ουκρανο-Ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών Εργατικό Κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάραντ. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την αποκρίτριά μας, Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλώ σα μεσημέρι. Πράγμα, το κόμμα τη μεταρρύθμιση καταγράφει μέχρι στιγμή τη μεγαλύτερη άνοδο στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία, κερδίζοντας πάνω από 400 έδρες. Και ο Νάιτζελ Φάραντ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες, με περίπου 250 έδρες λιγότερες μέχρι στιγμής και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
1: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9:15 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9:15 τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει η Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη στο τέταρτο παιχνίδι. 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ. Μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο χρόνο της Ένωσης, που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στον πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Από μόνο τα αποτελέσματα του Europa League, Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό, και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Τόνετσκ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
1: Θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως όμως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
20: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμού, στα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες όπως ανέφερε επιθέσεις του Ιράν. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαρμπέιντος με την κατηγορία της διατάραξης των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Μεταφέρθηκε στις Ιρανικές ακτές και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση είναι στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν στρατιωτική περιπέτεια. Οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ σε πιέσεις, είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πάντως ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, ενώ προειδοποιεί την Τεχεράνη με βία αντίπεινα αν δεν προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του Λιβάνου χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια για να ζήσουν, όπως κατήγγειλε σήμερα η Ευρωπαία Επίτροπος Χατζά Λαμπίμ, η οποία συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, ενώ η χώρα μετρά 2.700 νεκρούς. Όπως ανακοίνωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη στείλει από την αρχή του πολέμου 6 αεροσκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ένα 7ο αναμένεται αύριο Σάββατο. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε ετήσια βάση το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%, το αέριο κατά 19,3%, ο ηλεκτρισμός κατά 14%, ενώ το κόστος το στέγαση σημείωσε άνοδο 13,8%. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση του Πασόκ για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Δεν αφορά ούτε το Μανάβικο ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς σας, αναφέρει ο πρόεδρος του Πασόκ και τονίζει ότι η πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και αφορά επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει πλέον τη διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σε εξέλιξη υπόθεση ομηρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου, στη Δυτική Γερμανία. Τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας κάνει λόγο για περισσότερους δράστες και πιθανόν περισσότερους ομήρους. Το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο, στο σημείο επιχειρούν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας με τη συνδρομή ελικοπτέρων. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι εντελώς χαμηλός, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με φόντο τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες.
20: Ο καιρός.
21: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ από το απόγευμα βαθμιά βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Πίτα.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Εντέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου. Η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά. Η είναι σε διάδραση. Η καθημερινότητα από την άλλη τρέχει πιο γρήγορα από ποτέ και κάποιες φορές η αλήθεια είναι τόσο γρήγορα που μοιάζει να μην προλαβαίνουμε ούτε να τη διαχειριστούμε. Από τη μία ο πληθωρισμός το 5,4 κρύβει ξανά σε ενέργεια, καύσιμα, ενίκεια, μεταφορές, καφέ και εστιατόρια. Ο κόσμος ακούει ανάπτυξη, αποκλιμάκωση, χρέους, θετικούς δείκτες και την ίδια στιγμή κοιτάζει το λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ και αναρωτιέται πού ακριβώς φαίνεται αυτή η ανάπτυξη στη τσέπη του. Γιατί μπορεί η χώρα να βελτιώνει τους αριθμούς της, αλλά η κοινωνία μετρά αλλιώς, με το αν βγαίνει ο μήνας. Σε όλο αυτό το περιβάλλον έχει αλλάξει και ο τρόπος που ζούμε στις πόλεις. Τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν ξαφνικά στη ζωή μας ως σύμβολο μιας πιο σύγχρονης και πράσινης μετακίνησης. Μόνο που στην Ελλάδα περάσαμε κατευθείαν στα 70 χιλιόμετρα στη συγκρού με τα πατίνια και στα δυστυχήματα ανηλίκων. Τώρα η κυβέρνηση συζητά απαγορεύσεις για παιδιά, αυστηρότερους κανόνες, ελέγχους και η αλήθεια όμως είναι αυτή. Δεν φταίει μόνο το πατίνι. Φταίει και αυτή η κουλτούρα του δρόμου. Η λογική ότι σε μένα δεν θα συμβεί. Όσο εμείς στεκόμαστε σε επιμέρους θέματα, η Ευρώπη συζητά κάτι ακόμα πιο σκληρό. Στη Σουηδία σχεδιάζουν ηλεκτρονικά βραχιολάκια σε παιδιά που κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από συμμορίες. Μιλάμε για παιδιά 13 ετών, 12 ετών, τα οποία θα είναι υπό παρακολούθηση. Για κάποιους είναι προστασία. Για άλλους έχει να κάνει με μια ολίσθηση στον έλεγχο των ανηλίκων. Όμως το ίδιο το γεγονός ότι μια τόσο οργανωμένη κοινωνία όπως τη Σουηδίας φτάνει εκεί, παιδιά, δείχνει κάτι βαθύτερο, έτσι, ότι η βία κατεβαίνει ηλικιακά σε όλη την Ευρώπη. Ανάμεσα σε όλα αυτά, έτσι όπως τα καταθέσαμε εδώ μέσα από την εκπομπή, υπάρχει μια απλή ανάγκη που φαίνεται να χάνεται. Να ξαναγίνει η ζωή λίγο πιο ασφαλής, λίγο πιο ανθρώπινη και λίγο πιο λογική. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ρε, την πίτα στο μικρόφωνο.
1: Earth News Radio 105.

0: υπάρχουν μέρες που η Αθήνα βουίζει από κίνηση, από κορναρίσματα, φρένα, φωνές, ειδοποιήσεις κινητών, και υπάρχουν και αυτές οι σπάνιες μέρες που η πόλη αποφασίζει να χαμηλώσει ένταση και να μιλήσει αλλιώς. Αυτή τη φορά να μιλήσει με πλήκτρα, με νότες, με συνέστημα. Από αύριο και για τις επόμενες 10 ημέρες η Αθήνα δεν θα ακούγεται ίδια. Το πιάνο βγαίνει από τις αίθουσες συναυλιών και απλώνεται παντού, κυριολεκτικά στον εθνικό κήπο, σε πλατείες, σε νοσοκομεία, σε αεροδρόμια, ακόμα και σε χώρους όπου η μουσική συνήθως δεν φτάνει ποτέ. Και ξέρετε κάτι, μέσα σε μια τέτοια καθημερινότητα, τέλος πάντων, που όλα γίνονται τόσο γρήγορα, τόσο νευρικά και πολλές φορές και πρόχειρα, το να σταματάς για λίγα λεπτά και να ακούς πιάνο στη μέση της πόλης είναι σχεδόν πράξη αντίστασης. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό εδώ στην εκπομπή. Θα αφήσουμε για λίγο τις κρίσεις, την πολιτική, τους λογαριασμούς, την ένταση και θα μιλήσουμε για μουσική. Η κυρία Μαρία Παπαλάμπρου είναι υπεύθυνη διοργάνωσης του Piano City Athens, αυτής της εκδήλωσης που σας προανέφερα, και θα συζητήσουμε ακριβώς γι' αυτό. Κυρία Παπαλάμπρου, χαίρετε. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, εδώ αυτό που κάνετε, το Piano City Athens, δεν έχει να κάνει με συναυλίες, με μουσική. Κυρίως εμένα μου φαίνεται ότι έρχεται να θυμίσει πως η τέχνη δεν πρέπει να είναι για λίγους. Δηλαδή όταν ένα πιάνο στείνεται σε ένα νοσοκομείο, σε μια πλατεία, η μουσική πάβει να είναι πολυτέλεια.
1: Είναι και αυτό μέσα στο πνεύμα αυτού του φεστιβάλ. Το Piano City είναι ένα διεθνές label, διεθνές φεστιβάλ που γίνεται σε πάρα πολλές πόλεις, και έχουμε καταφέρει εδώ και είναι η τέταρτη χρονιά να κάνουμε το Piano City Athens, και ένας από τους στόχους του είναι το απρόσμενο. Δηλαδή,
0: να δώσει λίγο ομορφιά έτσι, εκεί που δεν το περιμένουμε.
1: Στην καθημερινότητά μας, εκεί που δεν το περιμένουμε. Ή στοχευμένα να πάμε να ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει, γιατί έχει και μια πολύ μεγάλη ποικιλία σε μουσικά είδη. Και βεβαίως να φτάσει και εκεί που η μουσική πάει δύσκολα, όπως είναι κάποια ιδρύματα, νοσοκομεία, χώροι που οι άνθρωποι το έχουν πολύ ανάγκη να φτάσει η μουσική και σε αυτούς. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, είναι ελεύθερη πρόσβαση σε πλατείες, σε πάρκα, σε μουσεία, σε οδεία, στο αεροδρόμιο, όπως είπατε, σε πάρα πολλούς χώρους.
0: Επειδή είναι η τέταρτη χρονιά αυτή, ναι, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η εμπειρία από τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, όταν ο κόσμος συναντά τη μουσική τυχαία, σε έναν δρόμο, ας πούμε, εκεί που δεν το περιμένει, ή σε μια πλατεία, πώς αντιδρά μέχρι τώρα, πώς έχει αντιδράσει?
1: Θα σας πω, είναι πάρα πολύ καλή η απήχηση, και γι' αυτό και το κάνουμε τέταρτη χρονιά, και ακόμα πιο μεγάλο, κάθε χρονιά προσθέτουμε και άλλες εκδηλώσεις, γιατί ο κόσμος αντιδρά με πάρα πάρα πολύ θετικά. Είτε είναι επισκέπτες της πόλης, γιατί και αυτοί υπάρχουν, Έλληνες που έρχονται από άλλες πόλεις για επίσκεψη, είτε και ξένοι, είτε είναι και οι Αθηναίοι. Νιώθουν πολύ μεγάλη χαρά και κάθονται και αφιερώνουν χρόνο, δηλαδή καλοξοδρομήσουν από τις δουλειές τους για να κάτσουν να ακούσουν ένα ρεσιτάλ με πάρα πολύ υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, έτσι, διότι δεν είμαστε απλά έτσι κάποιοι μουσικοί που παίζουμε στον δρόμο, που και εκεί μπορεί να υπάρχουν πολύ καλοί καλλιτέχνες, δεν λέω όχι, αλλά είναι εδώ όλοι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικό.
0: Δηλαδή θα είναι αναγνωρισμένοι οι Έλληνες, διεθνείς, σολίστα, ταλέντα.
1: Διεθνείς, νέα ταλέντα. Είναι όλοι, με περνάνε όλοι οι καλλιτέχνες μέσα από έτσι, την επίβλεψη την καλλιτεχνική του φεστιβάλ και του διεθνούς label. Γιατί στόχος είναι πραγματικά να δίνουμε κάτι με υψηλή ποιότητα. Να βγει από το πιάνο, από τις συναυλιακές αίθουσες και να πάει κάπου αλλού.
0: Να δώσει μια πολιτιστική ανάσα και σε όλους τους διερχόμενους, τους ανθρώπους που πήγαινουν, έρχονται σε μια πόλη. Και σε μια πόλη έτσι με πολύ βουή, η αλήθεια είναι, όπως η Αθήνα. Φέτος το φεστιβάλ είναι η πρώτη φορά που αποφασίσατε να έχει και αυτόν τον πιο κοινωνικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα βρεθεί σε νοσοκομεία και δομές.
1: Κοιτάξτε, είχαμε ξεκινήσει από πέρυσι, έτσι, μάλλον από την αρχή του πρώτου φεστιβάλ, το Ερίκος Δινάν πάντοτε είχε συμπεριλάβει εκδηλώσεις, ήταν το πρώτο νοσοκομείο. Πέρυσι είχαμε και τον Ευαγγελισμό, είχαμε και το Παίδον. Φέτος ακόμα περισσότερο, γιατί είδαμε πόσο πολύ ανταπόκριση υπάρχει σε αυτούς τους χώρους. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει σε ένα νοσοκομείο, δεν πάει για κάτι απλό, πάει για κάτι ίσως λίγο πιο δύσκολο, είτε σαν επισκέπτης είτε σαν ασθενής. Οπότε εκεί που περιμένει το να ακούσει μια πολύ ωραία μουσική, είναι...
0: Μπορεί να λειτουργήσει και θεραπευτικά. Αυτά έχουν...
1: Είναι βάλσαμο και για τους ασθενείς, οι επισκέπτες, αλλά και για τους γιατρούς, για το προσωπικό που μοχθεί κάθε μέρα σε αυτούς τους χώρους. Όπως επίσης και για τις δομές, όπως είναι κέντρα κρατήσεων, όπως είναι δομές, όπως είναι το ογκολογικό, των παιδών. Είναι χώροι που... Πού να βρεθεί ένα πιάνο.
0: Όλα αυτά τα πιάνα, πώς θα φαντάζομαι ότι υπάρχει από πίσω και μια πολύ μεγάλη οργάνωση, μια παραγωγή για να πάνε, να μεταφερθούν, να μείνουν κάπου σε ένα μέρος.
1: Τα πιάνα πετάνε, όπως λέμε εμείς, στην πόλη κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Υπάρχει μια πολύ... Η ομάδα μας είναι εκπαιδευμένη για τα πιο δύσκολα. Και οι συνεργάτες που έχουμε αγαπάνε όλοι πάρα πολύ το φεστιβάλ, είναι πολύ επαγγελματίες, κάνουν τη δουλειά τους και έτσι μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει όλα να κυλάνε άψογα.
0: Υπάρχει ένα σημείο στην Αθήνα έτσι που θα μπορούσε να πει κάποιος, ένα απρόβλεπτο τέλος πάντων εντελώς σημείο που έχετε στο σκοπό να βάλετε ένα πιάνο?
1: Κοιτάξτε, ένα απρόβλεπτο σημείο που κάθε χρόνο κάνουμε είναι το αεροδρόμιο. Εκεί δεν περιμένει κανείς να δει ένα πιάνο με ουρά και να γίνεται κάτι, έτσι. Κάθε χρόνο κάνουμε εκεί, μας υποστηρίζει ο Διεθνής Αερολιμένας και φέτος θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία performance με πιάνο, γιατί είναι πιάνο με χορό και performance που λέγεται Transit. Είναι ακριβώς έτσι το θέμα από
0: του το χώρου στον οποίο
1: είναι ακριβώς, με φοβερή μουσική, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι πάντοτε μια πολύ καλή εκδήλωση. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Είναι και πολύ δύσκολο, εγώ το φαντάζομαι, οργανωτικά να μετατρέπεις μια ολόκληρη πόλη και τόσα σημεία σε σκηνές για πιάνα με ουρά.
1: Φυσικά, στην πλατεία Μητροπόλεως επίσης πάλι δεν είναι κάτι που συνηθίζουμε να βλέπουμε. Πιάνο και να γίνονται ρεσιτάλ κλπ. Το Μουσείο της Ακρόπολης. Έχουμε στο συνέδεξαμενή φέτος ένα πολύ ωραίο... μια ωραία συναυλία με τραγούδια από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Ο εθνικός κήπος πάντα είναι ένα πρόσμενο σημείο, γιατί όντως είναι ένα πάρκο που δεν συχνά βλέπουμε συχνά έτσι, ρεσιτάλ πιάνου.
0: Και τα ρεσιτάλ αυτά θα είναι μιας ώρας, μισής ώρας, η χρονική διάρκεια?
1: Ναι, θα σας πω. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε την ιστοσελίδα του φεστιβάλ. Piano City Athens. Εκεί πρέπει να μπουν οι ακροατές σας και να δουν ακριβώς τις ώρες
0: και τα σημεία.
1: Τα σημεία.
0: Και τους καλλιτέχνες.
1: Κάποια σημεία είναι μισά ώρα, κυρίως στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, ώστε να μπορεί ο κόσμος να εναλλάσσεται και επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, έχει αρκετά.
0: Ναι, είναι ένα φεστιβάλ απλωμένο με συγκεκριμένες χρονική διάρκεια, πόσο θα παίζουν οι καλλιτέχνες.
1: Ακριβώς. Σε άλλους χώρους έχει, μπορεί να είναι 5 ώρες συνέχεια μουσική.
0: Παίζουν οι καλλιτέχνες.
1: Ακριβώς. Σε άλλους χώρους έχει, μπορεί να είναι 5 ώρες συνέχεια μουσική από διάφορους πιανίστες. Ας μπουν στο piano city athens.gr και θα τα.

0: Κοιτάξτε, η κλασική μουσική θεωρώ ότι περνάει κρίση γενικά, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Όλο και λίγο, είναι λίγοι, πολύ λίγοι χώροι, έτσι, οι οποίοι κάνουν ρεσιτάλ και συναυλίες κλασικού ρεπερτορίου. Όμως τα νέα παιδιά θέλουν πολύ. Πάρα πολλά παιδιά σπουδάζουν πιάνο. Δεν έχει σημασία αν θα γίνουν πιανίστες και να το ακολουθήσουν. Ή το να ασχολείσαι με τη μουσική είναι καλλιέργεια ψυχή και πνεύματος. Οπότε είναι πολύ. Εγώ βλέπω και στις εκδηλώσεις που έχουμε φέτος, έχουμε δώσει επίσης πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέμε rising stars, τα νέα ταλέντα. Είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις από νέους πιανίστες, οι οποίοι είναι στο τέλος των σπουδών τους ή έχουν μόλις τελειώσει τις σπουδές τους και θα εμφανιστούν και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό πολλούς. Το πιάνο είναι ένα πάρα πολύ αγαπητό όργανο και είναι πολύς ο κόσμος που είναι γύρω από το πιάνο.
1: Και εξακολουθεί να το αγαπά και να θέλει να βρίσκεται σε ένα πιάνο και να χτυπά τα πλήκτρα του.
0: Ακριβώς.
1: Κυρία Παπαλάμπρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ενημερώσατε για αυτό το πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ που θα απλωθεί στην Αθήνα από αύριο και για τις επόμενες 10 μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμού, στα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει την απάντηση της Τεχεράνης μέχρι στιγμής στην αμερικανική πρόταση και ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαρμπέιντος με την κατηγορία της διατάραξης των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε αρκετές πόλεις στις παράκτιες περιοχές του Βόρειου Ισραήλ μετά από πυρά που προέρχονταν από το Λίβανο σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται το αριθμό των δικαιούχων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Αποκλεισμένο το κέντρο της πόλης από τις αρχές. Και ο καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. 3 και 35 η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Θυμίζω, Earth News Radio 105,8. Ακούτε και εμείς πάμε ευθύς να δούμε πώς μεταφέρθηκε, πώς μεταφέρεται αυτή η αβεβαιότητα που ακούσατε και νωρίτερα από τους τίτλους ειδήσεων, η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή, πώς μεταφέρθηκε στις αγορές. Ο Παντελής Μάνος είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχες πει χθες μία έκφραση που αποτυπώνει, νομίζω, ανάγλυφα την εικόνα που βίωσαν οι αγορές στη διάρκεια της εβδομάδας. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις. Είδαμε δύο πρόσωπα στις αγορές στη διάρκεια της εβδομάδας των 5 ημερών που ολοκληρώνεται σήμερα με απώλειες. Έχουμε περίπου πτώση 1% στη Φραγκφούρτη, 0,9% στο Παρίσι, 0,30% στο Λονδίνο, 0,8% στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται εκεί στις 2.290 μονάδες. Αυτή είναι η εικόνα συνολικά, δηλαδή έχουμε αρνητικό πρόσημο στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Κυριάρχησε όμως ο ενθουσιασμός μέσα στα μέσα της εβδομάδας, την Τρίτη και την Τετάρτη, όπου είχαμε μια εκτείναξη εκεί των μετοχικών αξιών και μια βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Σήμερα από ό,τι φαίνεται και το πετρέλαιο σταθεροποιείται, έχει μικρές μεταβολές στα 100 δολάρια, 100,60 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και στα 95,10 δολάρια το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Ο χρυσός και το ασίμι, τα δύο πολύτιμα μέταλλα που έτσι έχουν και την μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα στις αγορές, ανέβηκαν και αυτά υψηλότερα στη διάρκεια της εβδομάδας. Έφτασε σήμερα στα 4.725 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, στα 82 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασίμι. Και έχουμε οριακές μεταβολές στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Το δεκαετές ομόλογο της Γερμανίας, που είναι το σημείο αναφοράς, είναι στο 3%, 3,62% είναι το γαλλικό δεκαετές και 3,73% το ιταλικό δεκαετές, ενώ η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,66%. Αυτή είναι συνολικά έτσι και συνοπτικά η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές. Αρετή, ενώ να αναφερθούμε και στην εκτείναξη του πληθωρισμού με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα, τον Απρίλιο ο πληθωρισμός πήγε στο 5,4%, αρκετά ψηλά, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανατιμήσεις που είχαμε στα καύσιμα, το βιώνουν νομίζω οι καταναλωτές. 17% ακριβότερη ήταν η βενζίνη τον Απρίλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι και 32% το πετρέλαιο κίνησης. Και μόνο αυτά τα δύο βασικά καταναλωτικά αγαθά επηρέασαν ανωδικά τον πληθωρισμό, μαζί με το κρέας που είχε και αυτό μια σημαντική αύξηση, περίπου στο 19% η αύξηση για το μοσχαρίσιο κρέας μέσα στον Απρίλιο. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Και επειδή Παρασκευή σήμερα και εμείς ραντεβού δεν χαλάμε, θα πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με σινεμά. Να δούμε τι νέο υπάρχει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Να ακούσουμε βεβαίως ποια είναι η γνώμη του Αλέξανδρου Ρωμανού Λιζάρδου, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα και από εμένα.
0: Λοιπόν, αρκετές ταινίες βλέπω και σήμερα.
1: Έχουμε αρκετές ταινίες και έχουμε και μάλιστα περίεργους ενδιαφέρουσες ταινίες. Λέω περίεργους, δεν θυμάστε τις τελευταίες εβδομάδες. Πηγαίναμε με μία-δύο ταινίες, ίσα-ίσα για να μπορούμε να δικαιολογήσουμε την ύπαρξή μας.
0: Στεκόμασταν λίγο παραπάνω, λέγαμε τα υπέρ, λέγαμε τα κατά, ναι. Αλλά τώρα βλέπω 5-6 ταινίες εδώ πέρα μου έστειλες.
1: Ναι, λοιπόν, από αυτές τις ταινίες, ακόμα και αυτές που δεν μου πολύ άρεσαν προσωπικά, έχουν κάτι να δώσουν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Hokum. Πώς μας φαίνεται σαν ιδέα?
0: Το Hokum. Αυτό είναι λίγο σκοτεινό μου φαίνεται, λίγο πιο έτσι θρίλερ.
1: Είναι τρόμο περισσότερο.
0: Τρόμο.
1: Θρίλερ, μας πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο όπου ένας Αμερικανός συγγραφέας που φαίνεται να έχει, και νομίζω ότι και είναι και μεγάλη παγίδα της ταινίας, συγγραφικό κόλλημα στο να μπορέσει να ολοκληρώσει με επιτυχία μία ακόμα ενότητα από τα μυθιστορήματα του που κάνουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα βρεθεί λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο και μία βραδιά μία κοπέλα πίσω από τον πάγκο του μπαρ θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει κάτι ακραίο. Ξεπερνώντας αυτό, εκείνος θα καταλήξει στο νοσοκομείο. Φεύγοντας όμως από το νοσοκομείο, θα αποφασίσει να επιστρέψει να την ξαναβρει και να την ευχαριστήσει. Έλα όμως που κάτι συμβαίνει και θα βρεθεί ο ίδιος εγκλωβισμένος σε αυτό το νοσοκομείο και αυτή η κοπέλα εξαφανισμένη. Με αυτά λοιπόν ως δεδομένα, για να φυγηθούμε στο περίπου την ταινία, θα πούμε ότι είναι άκρος ατμοσφαιρική, έχει όλα τα ωραία στοιχεία που θα έπρεπε να έχει ένα θρίλερ. Όμως είναι τόσο μεγάλη η φούρια του Μακάρθη, του σκηνοθέτη, του Ντέμιαν Μακάρθη, που θεωρώ ότι ξεχνάει λιγάκι το τι θέλει να μας πει στην ταινία, προστέρψην και μόνο του στισήματος της κατασκευής και της εικόνας. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ταινία που σε τρομάζει σε πάρα πολλά σημεία, είναι αρκετά κλειστοφοβική, παραπέμπει σε θρίλερ άλλων δεκαετιών, με πολύ έντονα στοιχεία τρόμου, που θεωρώ όμως ότι στην προσπάθειά του να κάνει αυτό τη folk συνάθρηση στοιχείων και να χτίσει κάτι τελείως προσωπικό, ξεχνάει το τι ακριβώς θέλει να μας πει και από εκεί που ξεχνάει και το τι θέλει να μας πει, γιατί να θυμόμαστε
0: γιατί
1: και
0: να το συγκρατήσουμε εμείς ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη ταινία.
1: Να πάμε στην επόμενη ταινία, πάμε στο Θα φύγω μια μέρα.
0: Στο Θα φύγω μια μέρα, ωραία.
1: Το οποίο ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη στο περσινό φεστιβάλ των Κανών, γιατί χρησιμοποιεί το musical ή κάπως αναδομημένο. Μια λοιπόν τηλεοπτική περσόνα που είχε κερδίσει σε ένα έτσι reality μαγειρικής, αποφασίζει να επιστρέψει στην οικογενειακή επιχείρηση που είναι ένα φασκουντάντικο της τρίπιας κάλτσας ή της τελευταίας υποστάθμης, που βεβαίως κάνουν πάρα πολύ ωραία παραδοσιακά φαγητά, αλλά αρνούνται να εξυγχρονιστούν με κάθε τρόπο, πιο πολύ για να έρθει αντιμέτωπη με κάποια κομμάτια της οικογένειας που πρέπει να λυθούν, αλλά και ταυτόχρονα για να πάρει αποφάσεις σχετικά με το αν θα θελήσει να κρατήσει το παιδί με το οποίο είναι έγκυος. Μια ταινία λοιπόν που ζωντανεύει μουσικά πάρα πολλές στιγμές της κεντρικής ηρωίδας, είναι σαν να λέμε αυτό που λέει η Δήμου, τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια, ό,τι ψέμα στη ζωή μου και να πω. Είναι σαν να έρχεται ένα τραγούδι κάθε φορά να συμπληρώσει μία από τις αλήθειες που η ίδια δεν ξέρει πώς να την εκφράσει, και έρχονται οι στίχοι και επανανοηματοδοτούν αυτό που τη συμβαίνει και ίσως της δίνουν και εν μέρει κάποιες απαντήσεις. Μέσα από χορό, μουσική, τραγούδια, όλο αυτό το πράγμα είναι μια ζωντανή χορογραφία που σου γεμίζει την ψυχή. Η σκηνοθέτης, η Αμελή Μπονέν, δίνει ουσία σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι απλά μια χαζορομαντική ταινία. Της δίνει ουσία περισσότερη, βάζει πιο ουσιαστικούς προβληματισμούς σε σχέση με την κεντρική ηρωίδα. Όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι ικανοποιεί σίγουρα τους θεατές που θέλουν να δουν κάτι λίγο εκτός φόρμας, να πατήσουν πάνω στη γαλλική μορφή και τροπονέων και τερινή κινηματογράφη, γαλλικός κινηματογράφος ή γαλλόφωνος, ξέρεις, είναι ταυτισμένος με την ανοιχτή αίθουσα, μάλλον με τον ανοιχτό κινηματογράφο. Αυτό σε πολύ πολύ γενικές γραμμές, για να μπει και η θερινή μας σεζόν με τόνους που είναι συμβατοί με αυτό. Να πω
0: και με μουσική και με μουσική. Γιατί αυτή η ταινία περιέχει και πολύ μουσική, από ό,τι κατάλαβα.
1: Περιέχει πολύ μουσική και μάλιστα τραγούδια που γνωρίζουμε. Πάρα πολλά γαλλικά τραγούδια, από Νταλιντά μέχρι ό,τι άλλο φανταστεί. Να ξέρετε, σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω για την ταινία, έχω κάνει συνέντευξη με την σκηνοθέτη. Τηλεοπτικά έτσι κλείνω, τα περισσότερα δεν παίζουν, οπότε μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας, στο news.gr. Θα αναρτηθεί μέσα στην ημέρα.
0: Ωραία, θέλεις να πάμε τώρα να πάμε σε μία ταινία που από ό,τι καταλαβαίνω απευθύνεται και σε μικρούς αλλά και σε μεγάλους.
1: Δεν ξέρω πού με κατατάσσεις, αλλά απευθύνθηκε 118,5% πάνω σε εμένα. Διασκέδασα, γέλασα, απόλαυσα κάθε δευτερόλεπτο. Ας πούμε για το ποια είναι η ταινία. Η Μαλλιαρή Detective, λοιπόν. Στα παιδικά μου χρόνια, εμένα είχε αποτυπωθεί στη μνήμη μου μια πολύ ιδιαίτερη ταινία που λεγόταν Babe, το ζωηρό γουρουνάκι. Που ουσιαστικά ένα voice over έδινε φωνή στα αγαπημένα μας ζώα, τα οποία το καθένα είχε μια διαφορετική προσωπικότητα και έτσι μαθαίναμε κάπως το πώς λειτουργεί το ίδιο μέσα στο δικό του κόσμο. Αυτό καταφέρνει λοιπόν και κάνει αυτή η ταινία, μόνο που προσθέτει κάτι παραπάνω. Προσθέτει έναν αέρα από Άγκαθα Κρίστη σε ένα περιβάλλον με ένα μυστήριο, με μια πολύ μεγάλη ανατροπή στην αρχή, ιδιαίτερα για παιδική ταινία, που χωρίς να θέλω να προδώσω ακριβώς τι γίνεται. Ξέρετε ότι στις παιδικές ταινίες δεν είναι όλες Lion King για να μπορούν να δικαιολογήσουν ένα θάνατο. Δεν είναι όλες με αυτή την ικανότητα να σε κάνουν να πονέσεις και να ξεπονέσεις παράλληλα από μια λύτρωση. Και δεν το τολμάνε και περισσότερο. Εδώ λοιπόν το τολμάει, και το τολμάει και βγαίνει και νικήτρια αυτή η ταινία, γιατί καταφέρνει και στείνει ένα τόσο γλυκό και ανθρώπινο, με το μυστήριό του, με τους χαρακτήρες που ακόμα και όταν γίνονται καρικατούρες δεν σε πειράζει, είναι πολύ cool και άνετη μέσα σε όλο αυτό, και πάρα πολύ βρετανική σκοπή που βοηθάει. Η Emma Thompson έχει έναν πολύ χαρακτηριστικό ρόλο που στο τέλος λες μπράβο, πως το τολμήσαν αυτό το πράγμα. Όσο για το Hugh Jackman, είναι ένας γλυκύτατος σε αυτή τη διάρκεια που τον απολαμβάνουμε, που σου δείχνει το πώς τελικά ο άνθρωπος με το περιβάλλον, όταν είναι συνδεδεμένος άμεσα και όταν η φύση, τα ζώα και όλα αυτά αποτελούν ένα μέρος προσωπικότητάς του, πόσα μικρά θαύματα μπορεί να κάνει. Αυτή η ταινία εμένα με κέρδισε όσο δεν μπορείς να φανταστείς, ή μάλλον μπορείς να φανταστείς με αυτά που λέω τώρα. Δεν την έχω δει στη μεταγλωτισμένη έκδοση, που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι θα βγει σε περισσότερες αίθουσες σε μεταγλωτισμένη έκδοση.
0: Δηλαδή είναι μια ταινία που έχει και χιούμορ και μυστήριο και μιλά έτσι για την απώλεια, ας πούμε, ή για το πένθος, ανάλογα στην ηλικία που απευθύνεται κάθε φορά.
1: Ναι, και θεωρώ ότι καταφέρνει και μιλάει με την ίδια σοβαρότητα και στον πιτσιρικά και στο μεγάλο. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, και γι' αυτό νομίζω ότι τις αξίζουν τα περισσότερα εύσημα και πρέπει να τις δώσουμε σίγουρα μια ευκαιρία, ακόμα και αυτοί που ψάχνουν μια δικαιολογία για να παρατήσουν το παιδί σε μια αίθουσα και να πάνε δίπλα να φτιάξουν νύχια. Μην φτιάξετε νύχια.
0: Δείτε και εσείς να τη δείτε μαζί. Λοιπόν, η Μαλλιαρή Detective είναι, για όσους δεν το άκουσαν στην αρχή αυτή η ταινία, και πραγματικά μου κέντρισες και εμένα το ενδιαφέρον με όλα όσα μας είπες. Τώρα θα πάμε πείνα.
1: Θα πάμε στο Πίνα, που είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε διανεμηθεί και στο παρελθόν. Το είχαμε δει και μάλιστα σε τριδιάστατη έκδοση. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο πήρε την άδεια της Πίνα Μπάους ο Βέντερς να το γυρίσει την περίοδο που λίγες ημέρες μετά, ουσιαστικά από την επίσημη άδεια της, εκείνη έφυγε από τη ζωή.
0: Ντοκιμαντέρ δηλαδή είναι αυτό.
1: Είναι ντοκιμαντέρ, όμως δεν είναι ακριβώς ντοκιμαντέρ. Είναι, πώς λέμε, παρήγγυλα πατάτες τηγανιτές, αλλά είχαν τόσο πολύ μπέικον από πάνω που μπορώ να τις ονομάσω hot dog. Είναι κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά βλέπουμε μέσα από την απόλυτη αγάπη των μαθητών της Πίνα Μπάους ποια ήταν η προσωπικότητά της, χτίζοντας παράλληλα τις χορογραφίες και το σύμπαν στο οποίο η ίδια μπήκε μέσα και δημιούργησε.
0: Η Πίνα Μπάους είναι μια θρηλική,
1: ας πούμε, χορογράφος που πέρασε των τελευταίων δεκαετιών, με τη δική της σχολή πάνω στη χορογραφία. Ο Παπαϊωάννου έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τον τρόπο που η Πίνα Μπάους δούλευε τα σώματα. Οπότε, άμα δείτε παραπομπές, πείτε, όπως αυτό κάτι μου θυμίζει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, δεν είναι κλοπή, δεν είναι διακειμενικότητα, είναι σίγουρα όμως έμπνευση. Και με την ανάμνηση της ταινίας, γιατί έχω να τη δω από τότε, θυμάμαι το ότι αναγνώριζε στην πηγαία αγάπη του Βέντερς για την δημιουργό. Να πούμε το ότι Πίνα Μπάους, υπάρχουν και δύο ταινίες ξεκάθαρα πάνω στη ζωή της, καλά υπάρχουν πολύ περισσότερα ντοκιμαντέρ. Αυτός όμως που την λάτρεψε επίσης ήταν ο Πέντρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος σε μία από τις ταινίες του, το Μίλα της, έχει μια πολύ ωραία εισαγωγική σκηνή που βλέπουμε και την ίδια την χορεύτρια και χορογράφο να στείλει μία performance από αυτές που σου κόβεται η ανάσα. Νομίζω ότι η ταινία του Αλμοδόβαρ κέρδισε διπλά τις εντυπώσεις, επειδή η συνεισφορά της Πίνα Μπάους έβαλε στο δράμα μία ακόμα πινελιά πόνου από αυτές που δύσκολα μπορούμε να δούμε καθαρά μπροστά στα μάτια μας.
0: Λοιπόν, η επόμενη ταινία τώρα που μας έχει στείλει είναι ταινία άνιμε, νομίζω.
1: Είναι ταινία είδους, εμπνευσμένη από βιντεοπαιχνίδι. Θα μπορούσε να είναι άνιμα, γιατί τρολιάζει και λίγο μέσα σε αυτά που κάνει. Μιλάμε για το Mortal Kombat 2, το οποίο επέστρεψε πριν από κάποια χρόνια και παλιότερα υπήρχε βεβαίως μια ταινία. Ένα πολύ γνωστό βιντεοπαιχνίδι που είναι ακριβώς αυτό που λέει. Μάχες μέχρι τελικής εξόντωσης. Θα σας πω όμως, εγώ πήγα πολύ προκατηλημένος, γιατί η προηγούμενη ταινία ήταν για τα μπάζα. Ήταν ο χαμένος μου χρόνος. Ήταν 2 ώρες που θα ήθελα να μου επιστρέψουν πίσω από τη ζωή μου και να κάνω κάτι πιο δημιουργικό. Γενικά δεν ήταν ευχάριστες. Αυτό όμως που κάνει αυτή η ταινία και τη βγάζει στο καπέλο, ακόμα και να μην είσαι λάτρης του είδους ή του βιντεοπαιχνιδιού, είναι το ότι τρολάρει τα ίδια τα μέσα. Είναι σαν να είχε ξεχαστεί αυτή η ταινία με τα παλιά κακά της εφέ σε ένα ντουλάπι της δεκαετίας του 90 και να ξαναβγαίνει, όχι επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν καλύτερα εφέ, αλλά επειδή θέλουν να σεβαστούν το ίδιο το παιχνίδι και την κουλτούρα της δεκαετίας του 90 που συνδέεται με αυτά τα στοιχεία. Μπήκα πραγματικά προκατηλημένος μέχρι το έσχατο της υπομονής μου και βγήκα με ένα χαμόγελο που δεν καταλάβαινε ακριβώς τι έβλεπα και δεν είχε σημασία.
0: Μήπως ας πούμε, γιατί είχε να κάνει με βιντεοπαιχνίδια, μήπως ήταν από αυτά που τα έπαιζες σε άλλες ηλικίες και κάτι σου θύμισε, όχι?
1: Θυμίσου, ας το μοιραστούμε και με τον κόσμο. Εγώ είναι σαν να έχω 2 ανάπηρα χέρια όταν μου δώσεις ένα χειριστήριο, γιατί ο εγκέφαλος μου λειτουργεί με 1 πληροφορία τη φορά. Δεν μπορώ ταυτόχρονα να αξιοποιήσω και τα 2 μου χέρια.
0: Έλεγα, γιατί κάποιος που μπορεί να ήταν φανακτικός παίκτης, ας πούμε, σε άλλες ηλικίες, μπορεί να μπει και μέσα και να βγει και έτσι με αυτή την αίσθηση, γιατί κάτι του θύμισε.
1: Όχι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να ψοφολακιάζει κόσμος πάνω σε μάχες όταν τον παρακολουθώ, αρκεί χωρίς να υπάρχει δικαιολογία να υπάρχει εφάνταστη χορογραφία. Και εδώ πέρα υπάρχει εφάνταστη χορογραφία, υπερβολικά κακά εφέ που είναι τόσο διασκεδαστικά και είναι επί τούτου φτιαγμένα. Δεν τους έκαναν επειδή είναι κακά. Είναι αυτό που έλεγαν για το Rocky Horror Show που έκλεισε και 50 χρόνια ζωής πριν από λίγο καιρό. Ότι ο ίδιος ο σκηνοθέτης, όταν του φέραν την ταινία με τα εφέ της, τους κεραυνούς και τις αστραπές την ώρα που πετάνε λέιζερ, τους λέει πάρτε την πίσω, θέλω να τα κάνετε χειρότερα. Πρέπει να υποστηρίζει αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένη. Πρέπει να υποστηρίζει το καλκ του είδους. Αυτό συμβαίνει λοιπόν στην ταινία. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ μάγκας πίσω από την ταινία και λέει θα παίξω αυτό το χαρτί, είναι ένα ρίσκο, ας μαζέψω μόνο τους κοσπλεϊάδες που θα μου έρθουν ντυμένοι σαν τους ήρωες της ταινίας, του βιντεοπαιχνιδιού, και ας τους σεβαστώ αυτούς. Και επειδή τους σέβεται πάρα πολύ, τον σέβομαι και εγώ με τη σειρά μου.
0: Α, ωραία, ενδιαφέρον έτσι όπως τοποθετήθηκες και εσύ. Ως ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, που δεν ήσουν και παίκτης του παιχνιδιού, κάτι να ξέρεις παραπάνω κτλ. Ωραία, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις επιλογές. Νομίζω ήταν πλούσιο το ρεπερτόριο για τους ακροατές μας. Σίγουρα κάτι από αυτά θα συγκράτησαν και θα το βάλανε στη λίστα τους, είτε πρώτο είτε δεύτερο.
1: Αλλιώς την επανάληψη.
0: Αλλιώς την επανάληψη, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια, γεια.

Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Και πριν φύγουμε όμως, θα πούμε ότι μετά από αναμονή ετών, οι θρύλοι της metal σκηνής Metallica αύριο θα εμφανιστούν εδώ στην Αθήνα 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε μια παραγωγή που υπόσχεται πραγματικά να αλλάξει τα δεδομένα των ζωντανών εμφανίσεων. Μακάρι να ήμασταν και εμείς εκεί. Εύχομαι να πάτε εσείς και να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας. Τη Δευτέρα θα σας περιμένουμε. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμούς τα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Το Ιράν δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στο αμερικανικό σχέδιο. Το περιμένουμε σήμερα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι κάθε φορά που συζητείται μία διπλωματική λύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν την στρατιωτική περιπέτεια. Σιρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα σε αρκετές πόλεις στις παράκτιες περιοχές του Βόρειου Ισραήλ από τα σύνορα με το Λίβανο έως τα προάστια της Χάιφα μετά από πυρά που προέρχονταν από το Λίβανο σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε ετήσια βάση το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 53,2%, το αέριο κατά 19,3%, ο ηλεκτρισμός κατά 14%, ενώ το κόστος στέγασης σημείωσε άνοδο 13,8%. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι τις χειρίες. Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση του Πασόκ για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Δεν αφορά ούτε το Μανάβικο ούτε την ταβέρνα της γειτονιάς σας, αναφέρει ο πρόεδρος του Πασόκ και τονίζει ότι η πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και αφορά επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα στα νυχτά της Βασιλικής. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει πλέον την διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μία γυναίκα στην νοτιοανατολική ισπανική επαρχία Αλικάντε έχει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από ιό χανταϊού, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Το ύποπτο κρούσμα αφορά μία γυναίκα που ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Ιωάννησμπουργκ, αφού ταξίδεψε στο κρουαζιερόπλοιο Χάντιους και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε ο Παντίγια. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι εντελώς χαμηλός, διαβεβαίωσε νωρίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Σίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Οι δράστες έχουν οχυρωθεί στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας, ενώ το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο. Ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την περιοχή και έχουν δημιουργήσει εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Είναι δυνατόν? Πώς μπορεί, δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Μπορεί το 2026 οι Rolling Stones να βγάζουν τέτοιο τραγούδι? Ακατανόητο, χάνεις τα λόγια σου, δεν μπορεί να το παρουσιάσεις αυτό το συγκρότημα. Δεν υπάρχουν λόγια για τους Rolling Stones. Αυτό φάνηκε από την αρχή, ότι ήταν το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα που πέρασε ποτέ. Αυτή είναι και κανένας άλλος. Είναι δυνατόν να βγάζουν μέσα στο 2026 άλμπουμ με αυτόν τον ήχο? Ένα συγκρότημα που ξεκίνησε πριν 65 σχεδόν χρόνια.

Οι Rolling Stones έτσι ξεκίνησαν και έτσι ακούγονται σήμερα. Ένα δεύτερο τραγούδι τώρα από το επερχόμενο 25ο στούντιο άλμπουμ του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος που κανένας δεν θα μπορέσει, ούτε θα βρεθεί ποτέ, να τους αντικαταστήσει σε αυτόν τον τίτλο.

κάνουν και ακούγονται έτσι. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο. Και όχι μόνο αυτό, έβλεπα την press conference που έκανα στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση του 25ου άλμπουμ και ήταν σαν να βλέπεις ένα συγκρότημα και οι τρεις τους από παιδιά 25 ετών. Άσε οι δημοσιογράφοι από κάτω και άλλοι και γνωστοί ηθοποιοί τους κοιτούσαν σαν να είχαν βγει οι θεοί από τον Όλυμπο. Στο άλμπουμ μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο Chad Smith από τους Red Hot Chili Peppers, ο Robert Smith των Cure, ο Stevie Winwood και ο Paul McCartney. Όλοι αυτοί είναι στο άλμπουμ που έρχεται το καλοκαίρι, 10 Ιουλίου του 2026. Earth News Radio για τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

I'm not joking. Καλό συγκρότημα οι Bleachers από το New Jersey. Κυκλοφόρησαν αυτό το single που μόλις ακούσαμε από το επερχόμενο άλμπουμ τους Everyone for 10 Minutes. Από τη Σουηδία, ένα ξεχωριστό όνομα στο χώρο της εναλλακτικής pop. Likey Lee.

Like Lee. Το τραγούδι λέγεται Sick of Love και είναι εξωφρενικό. Ακούμε τα καινούρια και δίπλα σε αυτά φαντάζει τόσο σύγχρονο όχι μόνο το ένα και τα δύο τραγούδια των Rolling Stones. Δηλαδή δίπλα στα εγγόνια τους και αυτή. Ladytron. Sing.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις σε άδεια δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Fox News σε ανάρτησή του στο X. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Τερματίστηκε η ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30.

0: www.ekoregion.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Άλλο ένα από τα πιο καταξιωμένα ονόματα της δεκαετίας που τρέχει έβγαλε καινούργιο τραγούδι. Charlie XCX. Το τραγούδι λέγεται Rock Music και είναι ένα τραγούδι που είναι rock ή δεν είναι rock. Η Charlie CX είπε σε μια συνέντευξή της ότι είναι ένα τραγούδι που ονομάζεται rock μουσική, που δεν είναι στην πραγματικότητα rock μουσική. Κάτι που είναι αστείο, γιατί ποτέ δεν γράφω rock album. Είναι μια ηχογράφηση πολύ κοντά στον ήχο των Daft Punk.

Ήταν μια περίεργη μικρή ηχογράφηση της Charlie XCX, το rock music. Μόλις κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, όπως και το Big Dog των Last Dinner Party.

Last Dinner Party, από τα καλύτερα καινούργια ονόματα. Αυτό δεν το έχουν πάρει είδηση, ας πούμε, το όνομα αυτό και πολλά ακόμα, τα πρωινάδικα. Γιατί πρέπει να περάσουν 40 χρόνια για να το πάρουν χαμπάρι. Τρέχουν στα αεροδρόμια να μιλήσουν και να πάρουν συνεντεύξεις από μέλη των Metallica. Τι να πούμε πια εμείς για τους Metallica. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Τώρα πια τους έχουν αναλάβει τα Λουσάτα με μέσα μαζικής ενημέρωσης στην χώρα μας, γιατί είδαν ότι ξαφνικά αυτός ο κόσμος πώς πάει στη συναυλία. Πώς δεν το είχαμε καταλάβει ότι μπορεί να πάει ένας τόσο πολύς κόσμος σε μια συναυλία που πάνε μόνο για το ρέμο. Το πήραν χαμπάρι και έτσι τον έχουν και στα πρωινάδικα τώρα. Έστω και αν δεν τους απαντά αυτός στις χαζές ερωτήσεις που του κάνουν. Πάρα πολλά ονόματα, δεν είναι μόνο η Last Dinner Party, είναι και άλλα που η Last Dinner Party κάπως γνωρίζονται στη χώρα μας. Είναι άλλα πολλά και δεν μιλάμε μόνο για την country που είναι άγνωστη στη χώρα μας και χαλάει κόσμο έξω. Μιλάμε και για άλλους καλλιτέχνες. Δεν είμαι σίγουρος, ή μάλλον είμαι σίγουρος, ότι ο Αμερικανός τραγουδοποιός Νόα Γκάχαν τον ξέρουν εδώ ακριβώς, εκτός βέβαια από αυτούς που παρακολουθούν τη μουσική όπως πρέπει. Τι σημαίνει Νόα Γκάχαν στην εποχή μας? Ο Νόα Γκάχαν λοιπόν έχει βγάλει το τέταρτο άλμπουμ του. Έχουμε παίξει αρκετές φορές κομμάτια από αυτό το άλμπουμ και τώρα θα παίξω ένα ακόμα. Έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία το άλμπουμ. Και προσέξτε, το άλμπουμ αυτό από όπου θα ακούσουμε το Doors το κατατάσσουν στον χώρο του rock, γιατί προς τα εκεί βέβαια είναι folk rock. Είναι folk αλλά και folk rock. Έτσι λοιπόν θεωρείται ότι αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο που είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις πρώτης εβδομάδας για rock άλμπουμ πάνω από μία δεκαετία. Να περάσουν 40 χρόνια και θα τον μάθουμε και αυτόν. Νόα Γκάχαν.

Νόα Γκάχαν. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχει και είναι άγνωστο στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω αν τα πρακτορία στέλνουν την είδηση και επειδή δεν ξέρουν το όνομά του δεν γράφει κανείς κάτι γι' αυτόν. Έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα, αλλά και σε πολλές χώρες Ευρώπης πάει πάρα πολύ καλά. Έφυγε από τη ζωή ο Άλεξ Λίγκερτ Γκουντ. Ποιος είναι αυτός? Αυτός λοιπόν ήταν τραγουδιστής με το συγκρότημα των Σαντάνα για αρκετό καιρό, από το 1979 μέχρι το 1994. Έχει παίξει σε μεγάλες συναυλίες μαζί τους, στο As Festival του 82, που το είχα δει αυτό το φεστιβάλ και ήταν ένα φοβερό φεστιβάλ, όχι όπως είναι τα φεστιβάλ σήμερα, και που τα εισιτήρια κάνουν, κοστίζουν τόσο ακριβά που δεν συζητιώνται να πας. Δεν έχει καμία σχέση. Και ήταν και στην Καλιφόρνια αυτό, το As Festival με τα Coachella τα σημερινά. Και τι ονόματα είχε τότε. Είχε παίξει λοιπόν εκεί με τον Σαντάνα και με πάρα πολλές συναυλίες που έχει κάνει το συγκρότημα. Επιπλέον εμφανίστηκε και με το Jeff Beck Group. Αυτός λοιπόν τραγουδούσε σε επιτυχίες του συγκροτήματος στη δεκαετία του 70 τέλος προς 80, και σε τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα από Σαντάνα.

Ήταν επιτυχία το Hold On που ακούσαμε από το άλμπουμ Σάγκο των Σαντάνα. Ο άλλος μουσικός που έφυγε, που σαν όνομα ίσως δεν λέει πολλά, αλλά λέει το συγκρότημα που ήταν μέσα και σε άλλους που είχε συμμετάσχει κατά καιρούς, είναι από τη Σουηδία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και το όνομά του είναι Georgi Wandenius. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε από ένα συγκρότημα του 68, τους Solar Plexus, συγκρότημα από τη Σουηδία. Τον άκουσαν οι Blood Sweat and Tears και τον πήραν στο συγκρότημα αυτό, το πολύ μεγάλο αμερικάνικο jazz rock συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Παίζει σε αρκετά άλμπουμ τον Blood Sweat and Tears. Εμείς ακούμε ένα από τα τραγούδια του συγκροτήματος που υπάρχουν, με τον μουσικό που σας είπα, που υπάρχουν στο άλμπουμ New Blood. Είναι αρχές δεκαετίας του 70, ήταν το τέταρτο ή το πέμπτο άλμπουμ των Blood Sweat and Tears.

So Long Dixie, Blood, Sweat and Tears. Ξεκίνησε το πρόγραμμα με Rolling Stones και με τι θα τελειώσει, με Beatles. Αν είναι δυνατόν. Λέγαμε για την εμφάνιση του McCartney στο Los Angeles τον περασμένο μήνα, το τι χαμός έγινε. Χαμηλόφωνο άλμπουμ, όπως και το προηγούμενο τραγούδι που παίξαμε, είναι οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Είναι ένα άλμπουμ όμως που συζητιέται ήδη πάρα πολύ και είναι απίθανο ότι ονόματα όπως οι Stones ή οι Beatles είναι ακόμα εδώ. Γιατί είναι οι Beatles εδώ? Είναι ο Paul McCartney σε ντουέτο με τον Ringo Starr και κοντά τους στα φωνητικά Chrissie Hynde και η Charlene από το συγκρότημα των Texas. Home to Us, από το άλμπουμ που έρχεται, του Paul McCartney.

0: Καλό Σαββατοκύριακο, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, στους ήχους. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μιλάλη. Παραμένει η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμούς, τα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάι, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν την απάντηση της Τεχεράνης σήμερα. Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Στο μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ με άγνωστα τα αίτια σύμφωνα με το πρακτορείο Μέχρα. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα, το εν λόγω ντρόν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόν. Την πάυση λειτουργίας της βάστης στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryan Air. Παράλληλα ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την εταιρεία. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε αιτήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνη και τραυματίστηκε βαριά όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφια σε πανηγύρι στις 2 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του. Σόι και καλά στην υγεία τους είναι πλέον οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσικ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η ειδική δύναμη που εισέβαλε στο υποκατάστημα της Volksbank βρήκε το θησαυροφυλάκιο δύο άτομα τα οποία κρατούνταν όμοιροι από το πρωί, αλλά όχι τους δράστες. Στην περιοχή βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης των δραστών.
1: Ο καιρός.
2: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, χαίρετε. Έλα παιδιά, μπορώ να το αντέξω, παραδεχτείτε το ότι συνεχίζουμε εδώ στο Etnews Radio 105,8 μετά το Γιάννη Πετρίδη και εμείς με πάρα πολύ όρεξη και κέφι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι η μουσική, μπορεί να είναι που είδα πάλι, γιατί ήμουνα σε άλλο όροφο και σε άλλο γραφείο, που είδα πάλι την αγαπημένη ραδιοφωνική απογευματινή παρέα. Μπορεί να είναι επειδή συναντώ εσάς, την επίσης πολύ αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα. Εκτός αν αυτή η αφρικανική σκόνη, αυτή η βαριά συννεφιά που ήταν νωρίτερα, μπορεί τώρα να έχει λίγο ανοίξει το πράγμα, δεν γνωρίζω να σας πω με ακρίβεια, να έφερε ένα είδος κεφιού που κι εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω, πάντως δεν θα το αποδώσω στην Παρασκευή, πιστέψτε με. Γιατί χρόνια τώρα, στερεοτυπικά, οι περισσότεροι ραδιοφωνατζίδες λέμε πω Παρασκευή, Παρασκευή απόγευμα, έρχεται Σαββατοκύριακο, wow. Λες και θα κάνουμε όλοι κάτι τόσο τρομερό και ωραίο το Σαββατοκύριακο ή λες και δεν θα δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο, διότι φυσικά πλέον τα περισσότερα επαγγέλματα, παύλα ασχολίες, περιέχουν και πολύ Σαββατοκύριακο και πολλές αργίες.

8 Μαΐου σήμερα, Παρασκευή λοιπόν, και είναι εδώ το «Μένουμε εδώ», η εκπομπή «Μένουμε εδώ» μαζί σας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Οι ειδήσεις κινούνται γύρω από την αυτοδικία, την εκδίκηση, τους αρχαίους άγραφους νόμους και τους ασμούς. Εγώ πραγματικά ανατριχιάζω, φαντάζομαι και εσείς, θεωρώντας ότι διαβαίνοντας το 2026 σε ένα ευρωπαϊκό κράτος υπάρχει ακόμα μια τέτοια κατάσταση, ανεξαρτήτως ψυχικής οδύνης και φοβερών τραγικών γεγονότων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δημοσκοπήσεις, πολλές δημοσκοπήσεις διαδέχονται η μία την άλλη με αρκετά συμπεράσματα και ποσοστά. Το κεντρικό συμπέρασμα, κατακερματισμός των δυνάμεων, κυρίως για τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Μια σταθερή κατάσταση για το κυβερνών κόμμα, και αυτό είναι πραγματικά περίεργο, γιατί συνήθως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης χάνονται δυνάμεις, όχι πως δεν έχουν χαθεί βέβαια, και πως δεν υπάρχουν και εκεί πολλά προβλήματα εσωτερικά και άλλα. Εδώ έρχεται και ο χρησμός του Μητσοτάκη για τις εκλογές, πιθανότατα όπως υπόθηκε κάπου, εκτός εάν μεθερμηνεύτηκε ή παραφράστηκε για τις εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Ένα σκάφος παύλα ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά στη Βασιλική της Λευκάδας. Πολύ σοκαριστικό έβριμα με πολλά σενάρια να γίνονται γύρω γύρω, να διαπλέκονται για το από πού ήρθε, για πού προοριζόταν κτλ. Και βεβαίως η φρενίτιδα για τους Μετάλλικα. Αυτά και άλλα πολλά θα εξετάσουμε μαζί, πάντοτε παρακολουθώντας την επικαιρότητα βήμα-βήμα για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, μα πάνω απ' όλα με το φακό μας να πέφτει και στα κοινωνικά θέματα και στα τρέχοντα που δεν είναι απαραίτητα ούτε πολιτικά ούτε κάτι άλλο. Μάλλον είναι κάτι άλλο. Το κάτι άλλο θα το ακούσετε σε λίγο.

Αυτά λοιπόν συζητάμε εδώ, αυτά παρακολουθούμε, καθώς νομίζω ότι και η νέα ενημέρωση που έρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης ενός νέου ιού, του γνωστού πλέον που τον μάθαμε όλοι μας, του γνωστού Χάντα ιού. Η νέα ενημέρωση λοιπόν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι σαν την Ιλαρά, δεν πρόκειται για νέο COVID, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είναι. Διότι όταν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο εκπρόσωπος του δηλαδή, και οι λοιμοξιολόγοι που ερωτώνται, όπως άκουγα το πρωί στον Αδαμόπουλο και τη Γεωργίου, για τον κύριο Σίψα, για τον Χανταϊό, όταν αρχίζουν να εξηγούν, πώς λέει, όταν αρχίζει να μπλέκεται ο Θεός στις δουλειές των γιατρών, τα πράγματα δεν είναι καλά. Κάπως έτσι, για να παραφράσω την φράση από την ταινία, την ελληνική ταινία. Με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει αρκετή ενημέρωση, αρκετή εξήγηση επί της εξήγησης, και αυτό σε κάθε περίπτωση σημαίνει ότι το πρόβλημα υφίσταται. Δεν λέει κανείς ότι δεν υφίσταται. Και μάλιστα το κρουαζερόπλοιο που ξέρετε, το Hondius, αναμένεται την Κυριακή στα Κανάρια νησιά. Συνολικά 3 επιβάτες του πλοίου έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΗ που δημοσιεύτηκαν χτες Πέμπτη ανέφεραν συνολικά 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 3 ύποπτα. Αυτό, σε γενικές γραμμές αυτό σε ό,τι αφορά τον Χανταϊό. Τώρα, από και πέρα την Κυριακή που μας έρχεται, θα εορτάσουμε σε όλη την οικουμένη τη γιορτή της μητέρας. Θα αποδώσουμε όλη την, πώς να το πω, όλο το σεβασμό, όλη την αγάπη, όλη την, τον ενθουσιασμό. Δεν ξέρω τι αισθήματα μπορεί κανείς να νιώσει και να μεταδώσει για τη γενικότερη μορφή της μητέρας με μη κεφαλαίο, όποια και αν είναι αυτή. Δηλαδή εννοώ είτε είναι η μητέρα όλων, όπως λέμε συνήθως πιο αλληγορικά, είτε είναι η δική μας μητέρα, είτε υπάρχει στη ζωή είτε δεν υπάρχει, είτε είναι η ίδια κάποια που αισθάνεται ότι ως μητέρα μπορεί να γιορτάσει ή να αναρωτηθεί. Όλα αυτά τα λέμε γιατί εμείς έχουμε επιλέξει μια διαφορετική θέαση της όλης γιορτής, και λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι για να βάλουμε στην κουβέντα την γυναίκα, παύλα μητέρα, που έχουμε καλέσει.

0: Εν τω μεταξύ, ένα-ένα παιδιά να μας τα λέτε, γιατί δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε, να μεταβολήσουμε, όπως λέμε, στην πιο δημοσιογραφική γλώσσα τις πολύ περίεργες ειδήσεις. Δηλαδή, επάνω που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εστί, ντρόουν, σκάφος, εκρηκτικά, βασιλική λευκάδα, Ρωσία, Ουκρανία, ναρκωτικά, ό,τι σενάριο υπάρχει και δεν υπάρχει, το έχουμε ακούσει. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε ό,τι λέει, ακούστε εδώ, οι Αμερικανοί πιλότοι, χωρίς το «η», Αμερικανοί πιλότοι είδαν και στην Ελλάδα UFO. Ναι, όπως το, τι να σας πω, το μεταφέρω και εγώ από κάποιες ιστοσελίδες και μάλιστα λέει έχουν δοθεί από το Αμερικανικό Πεντάγωνο στη δημοσιότητα δεκάδες αρχεία. Ορίστε, αποδείξτε το αντίθετο. Εδώ, Earth News Radio 105,8. Τις Παρασκευές δεν συνδεόμαστε με τη Φωνή της Ελλάδας, υπάρχει άλλη εκπομπή εκεί και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα εδώ και στο Ερτέκο μας βλέπετε, μας βρίσκετε και μας ακούτε on demand, κατά πέτηση μετά από παραγγελία. Απέναντι μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, με την παρουσία φυσικά πάντα και της Μαρίας Φιρόρα και της Μαριάτζελας Μεταλινού, όλη η ομάδα, σας το είπα από πριν. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω και σας χαιρετίζω και το ίδιο έχω σκοπό να κάνω με την κυρία Θεοδώρα Φαρδέλα. Η κυρία Φαρδέλα, κυρίες και κύριοι, είναι Γενική Γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών επί σειρά ετών, πρωταθλήτρια στη σφαίρα και στο δίσκο με ρεκόρ που δεν έχει καταρριφθεί ως και σήμερα, όπως διαβάζω και μαθαίνω, και μητέρα τριών παιδιών. Τα δύο μάλιστα είναι δίδυμα κορίτσια. Είστε και δίδυμο μαμά δηλαδή, κυρία Φαρδέλα. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας βλέπω ενημερωμένη.
0: Λίγο.
1: Και πώς το λένε, δεν είναι τυχαίο βέβαια που μετά τα UFO βγαίνω εγώ. Πιστεύω να τυχαίνει.
0: Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο. Άρα λοιπόν διαθέτετε και χιούμορ εκτός από δίδυμο μαμά. Το δίδυμο μαμά ξέρετε γιατί το τονίζω, γιατί είμαι κι εγώ. Είμαστε, ναι, είμαι κι εγώ δίδυμο μαμά.
1: Έχετε αγορά και κοριτσάκια.
0: Ένα και ένα έχω εγώ, πήρα και από τα δύο ήδη.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, η κυρία Φαρδέλα, η οποία μάλιστα έτσι, και η φωνή της και το ηχογρωμά της και προφανώς και η διάθεσή της ακούγεται πάρα πολύ θετική, να τη συστήσουμε λίγο πιο πολύ στους ακροατές μας, επιτρέψτε μου κυρία Φαρδέλα, αν και μάλλον θα το κάνετε μόνοι σας, γιατί είχα την ιδέα να, και με βοήθησε πολύ σε αυτό η συνάδελφος η Βούλα Κουλισοπούλου, με την επικείμενη γιορτή της μητέρας την Κυριακή στις 10 Μαΐου να συζητήσουμε από σήμερα, γιατί δεν θα έχουμε εκπομπή παρά τη Δευτέρα πάλι, να συζητήσουμε λίγο έτσι πιο ανοιχτά για το τι σημαίνει μητέρα τη σήμερον ημέρα. Δηλαδή, ωραία, μητέρα, με πόσες δυσκολίες, μέσα σε τι πλαίσιο και εσείς προσωπικά ως μητέρα τριών παιδιών και πρωταθλήτρια γενικότερα στο... όχι μόνο στον αθλητισμό που είπα νωρίτερα, αλλά και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών και γενικά στη ζωή, θα πω εγώ, πώς έχετε καταλάβει το ρόλο της μητέρας, τη θέση της μητέρας στον κόσμο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το υπέρτατο συνέστημα, το να γίνει μια γυναίκα μητέρα, η ελληνική γλώσσα, παρόλο που είναι πλούσια, δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψει ο άνθρωπος. Κάθε γυναίκα που την αξιώνει ο Θεός να γίνει μητέρα, νομίζω ότι είναι κάτι ιερό. Και που κάνει και όλες όσες προσπαθούν να τα καταφέρουν. Για οποιαδήποτε γυναίκα, όταν γίνεται μητέρα, όταν μαθαίνουμε μάλλον, και εσείς φαντάζομαι θα το βιώσετε, όταν μαθαίνουμε ότι είμαστε στην εγκυμοσύνη, είναι μια περίοδο χαράς και όλα αυτά. Όταν γεννιέται όμως το παιδί, αλλάζουν όλα. Εκεί μπαίνει το άγχος.
0: Και κανείς δεν μας έχει προετοιμάσει γι' αυτό, κυρία Φαρδέλα. Σε κανένα σχολείο δεν το έχουμε μάθει, ούτε από την οικογένειά μας, ούτε από την ίδια μας τη μητέρα, που τα λέει με μισόλογα, ίσως γιατί δεν θέλει να μας τρομάξει. Δεν ξέρω αν σας συνέβη και εσάς αυτό. Χαίρομαι που το λέτε.
1: Ναι. Χαρακτηριστικά έλεγα και λέω ότι από το μευτήριο τα παίρνουμε χωρίς manual.
0: Έτσι, μπράβο. Και ειδικά άμα ξεκινήσεις, δεν ξέρω αν εσείς ξεκινήσατε με δίδυμα ή είχατε ήδη ένα παιδάκι. Εντάξει, πιο τυχερή θα έλεγα, εν μέρη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Κι όμως, όσο και να ακουστεί περίεργο, πολύ πιο δύσκολο ήταν με το πρώτο παιδάκι, γιατί είναι η άγνοια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όποιος ακούει τρία παιδιά και δίδυμα, λέω τα δίδυμα, ξέραμε. Mm-hmm. Ξέραμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, θυμάμαι στο πρώτο παιδί, όταν ήταν μωρό, δηλαδή έκλαιγε η μάχη και υπήρχε ένα πανικό.
0: Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό να κλάψει ένα παιδί, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να επικοινωνήσει. Αλλά είναι το άγχος εκεί που υπάρχει, η άγνοια. Οπότε,
0: δόξα τω Θεώ. Επιτρέψτε μου να πω στους ακροατές, αν δεν το έχουν αντιληφθεί, επειδή σας συστήσαμε ως Γενική Γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών, ότι είστε άτομο με οπτική αναπηρία, ότι είστε εσείς η ίδια τυφλή. Νομίζω όχι εκγενετής, έτσι κυρία Φαρδέλα, αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Όχι. Έχω μια πάθη που λέγεται μελαχρωστική αμφιλιστοειοπάθεια. Τελείωσα γενικό λύκειο στο χωριό μου, έβλεπα αρκετά, ποτέ δεν έβλεπα κανονικά, έβλεπα αρκετά και όσο με την πάροδο των χρόνων μειωνόταν η όρασή μου.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχω φτάσει σε ένα σημείο τώρα να έχω αντίληψη φωτός.
0: Αντίληψη φωτός, μάλιστα. Και άρα το ραδιόφωνο είναι το καλύτερο μέσο σας, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Εντάξει, είναι ένα από τα καλά που έχει κάνει και η τεχνολογία πλέον με το διαδίκτυο και με τους αναγνώστες οθόνες που έχουμε. Οπότε μπορούμε να διαβάζουμε και από εκεί.
0: Μάλιστα. Και να μην, ας πούμε, έχετε προσκόμματα, δυσκολίες κτλ. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Μητέρα γίνατε ενώ είχατε ήδη πολύ εγκατεστημένη την οπτική αναπηρία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δεν σας πτώησε δηλαδή.
1: Όχι.
0: Mm-hmm.
1: Όχι. Και σας είπα, είναι από τα πιο όμορφα συναισθήματα. Το να κρατάς το μωρό σου στην αγκαλιά. Τώρα που μεγαλώσανε, το να έρχεται το παιδί στο πρωί να σου λέει καλημέρα, είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που υπάρχουν.
0: Mm-hmm. Την νιώθω την ευτυχία στη φωνή σας. Και από την άλλη, δεν είχατε αντικειμενικές δυσκολίες, κυρία Φαρδέλα. Θα σας πω γιατί το λέω. Καμία διάθεση κουτσομπολιού. Απλώς η κλειδαρότρυπας. Το λέω γιατί σας θαυμάζουμε, επιτρέψτε μου, διπλά και τριπλά όλες οι μητέρες και οι γυναίκες που... Δεν σας κρύβω ότι τα παίζουμε και λέμε πω κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλες ευθύνες, ειδικά αν εργαζόμαστε. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλα.
1: Προφανώς και δεν είναι όλα στρωμένα. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες και όταν υπάρχει αναπηρία υπάρχουν και περισσότερες δυσκολίες. Δηλαδή το να νιώθεις ότι να έχεις μάλλον το παιδί σου κάπου με ασφάλεια. Δηλαδή πράγματα που για σας είναι αυτονόητα και για όλο τον κόσμο, για μας είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή π.χ. όταν είναι το παιδί ενός 2 ετών 3 που είναι μικρό και η επικοινωνία καταλαβαίνετε πως είναι, δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας σε μια παιδική χαρά.
0: Βεβαίως. Άρα τα προβλήματα μετακίνησης και προσβασιμότητας τα έχετε έτσι και αλλιώς, πόσο μάλλον όταν είστε και γονιός, όταν είστε μητέρα και πρέπει να κινηθείτε σε μια όχι πολύ φιλική πόλη. Αυτό λέτε.
1: Ναι, η προσβασιμότητα δυστυχώς είναι ανύπαρκτη. Και ξέρετε, κάποια πράγματα, γιατί είναι εύκολο να πούμε ότι το κράτος, ναι, η πολιτεία θεσπίζει νόμους. Όταν η πολιτεία, οι δήμοι φτιάχνουν οδηγούς όδευσης τυφλών, τα κίτρινα πλακάκια που υπάρχουν στα πεζοδρόμια.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να έχουμε έναν αστυνόμο σε κάθε γωνία. Όταν υπάρχουν παρκαρισμένα μηχανάκια, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τραπεζοκαθίσματα από μαγαζιά ή τα εμπορεύματα, όλα αυτά κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Πόσο μάλλον όταν έχεις το μάρσικο ένα μωρό και πρέπει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή. Αλλά αυτά είναι θέμα παιδείας δικιάς μας.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς οι άνθρωποι που οδηγούν παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια.
0: Βέβαια. Και που δεν τα αγγίζει το πρόβλημα, γιατί πολύ απλά δεν το έχουν οι ίδιοι. Αυτό είναι τελικά. Με τα μέσα μεταφοράς τι γίνεται, κύριε Φαρδέλα?
1: Με τα μέσα μεταφοράς...
0: Εννοώ τα μαζικής μεταφοράς, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί η τεχνολογία, όπως είπα πριν, βοηθάει σε κάποια πράγματα, αλλά και σε κάποια άλλα μας κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία που έχουν πάρει τώρα τελευταία, όταν πλησιάζουν στη στάση δεν τα ακούμε, αλλά και το θέμα είναι δεν τα ακούμε και τα κινούνται αν πάμε να περάσουμε έναν δρόμο. Είτε τα ηλεκτρικά.
0: Είναι αθόρυβα, είναι σχετικώς αθόρυβα.
1: Είναι πολύ αθόρυβα και κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Με το σύνδεσμο παλεύουμε και ζητάμε από το Υπουργείο να υπάρχει ένας ήχος.
0: Όταν λέτε ήταν... μέσα δεν τα ακούτε, επειδή δεν έχει τύχει να επιβιβαστώ, δεν ακούγεται καθαρά το μεγάφωνο?
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν έρχεται το λεωφορείο δεν ακούγεται. Ή όταν κινείται στον δρόμο.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά για να κατεβείτε, όταν έχετε επιβιβαστεί, για να κατεβείτε σε στάση.
1: Όταν έχει αναγγελία στάσεων είναι όλα καλά. Εντάξει. Αλλά στα περισσότερα λεωφορεία δυστυχώς δεν υπάρχει αναγγελία στάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι με τα πατίνια. Δυστυχώς ξεκίνησε τώρα τελευταία να γίνεται μια ιστορία που χάθηκε ένα παλικαράκι.
0: Μόνο ένα. Και άλλα τραυματισμένα και άλλα σε εντατικές. Είναι, ναι. Όσο πάει και γίνεται μεγαλύτερο το πρόβλημα, κυρία Φαρδέλα.
1: Εμείς είναι κάτι που το θέλουμε εδώ και πολύ καιρό, γιατί τα πατίνια πάνε οπουδήποτε. Πάνω σε πεζοδρόμια, πάνω μέσα στο μετρό, είναι πάνω στο πατίνι και πηγαίνουν. Και επίσης πάνε όπου να είναι, όπως να είναι και δεν ακούγονται. Mm-hmm.
0: Οπότε τώρα με την πλήρη απαγόρευση που ετοιμάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τους μέχρι των 18, μέχρι τα 18, μάλλον τουλάχιστον τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα οποιαδήποτε αναπηρία, μάλλον θα τους ανακουφίσει.
1: Το θέμα είναι και μέχρι τα 18 δεν είναι το πρόβλημα, και τους άνω των 18 θα πρέπει να οριοθετηθούν και πού τα αφήνουν. Mm-hmm. Γιατί τα νοικιάζουν από εταιρείες και τα αφήνουν όπου να είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα... σε ό,τι αφορά άλλες πλευρές της καθημερινότητάς σας, κυρίως από τότε που είχατε τα παιδιά, γιατί εντάξει, το κόνσεπτ τώρα είναι μητέρα τριών παιδιών, με υποτίθεται ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία, το υποτίθεται, το λέω καθαρά ρητορικά, με συσσαγωγικά. Δουλειές, σπουδές, μετακινήσεις, το είπαμε, στόχοι, οράματα, γενικά, τα προσωπικά τα δικά σας και της οικογένειας, πώς τα βγάζετε πέρα?
1: Εντάξει, όλες οι δουλειές γίνονται. Να δοξάσω τον Θεό που στον δρόμο μου έφερε έναν υπέροχο άνθρωπο, οπότε μαζί με τον σύζυγό μου, που και εκείνος έχει οπτική αναπηρία, τα καταφέρνουμε, δόξα τον Θεό, μια χαρά. Γίνονται οι δουλειές με συνεργασία, με υπομονή, με περισσότερο χρόνο από ότι ίσως μπορεί να θέλει κάποιος άλλος άνθρωπος. Εντάξει, δόξα τον Θεό, γίνονται.
0: Είπατε μία πολύ σημαντική λέξη, συνεργασία. Έχω δει πάρα πολλούς συζύγους και συντρόφους να λένε...
1: Δόξα τω Θεώ, γίνονται.
0: Είπατε μία πολύ σημαντική...

0: γίνονται αυτά, μόνο με συνεργασία και με συνεννόηση.
1: Επειδή σε λίγο πρέπει να κλείσουμε και δεν θέλω να το κάνω άγαρμα, και ενώ να πείτε ό,τι θέλετε, να πείτε μια καταληκτική λέξη.
0: Είναι ότι δεν υπάρχει καμία στήριξη από την πολιτεία για την ανάπηρη μητέρα. Μου ζητάνε από το σύνδεσμο να αυξηθεί αυτό το ελάχιστο, ξέρω εγώ, που είναι το Α21. Και επίσης δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τη γυναίκα, για τη μητέρα που μεγαλώνει ανάπηρο παιδί, που και εκείνη περνάει μια δύσκολη κατάσταση.
1: Το Α21 δεν το παίρνετε, το επίδομα τέκνο?
0: Ναι, αλλά
1: να γίνει διεύρυνσή του, θέλετε να πείτε.
0: Ναι, μάλιστα. Να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
1: Βέβαια.
0: Και να αυξηθεί το ποσό. Γιατί οι ανάγκες της αναπηρίας, το κόστος της αναπηρίας, δεν έχει καθίσει ποτέ κανείς να το αξιολογήσει και να το κοστολογήσει. Είναι πολύ μεγάλο. Και πράγματα που μπορεί να γίνουν εύκολα από κάποιον άνθρωπο, για μας τα περισσότερα χρειάζονται χρήματα.
1: Δεν το συζητώ. Είναι αυτό που ακριβώς έπρεπε να μας πείτε και εγώ το σύνορα δεν σας το ρώτησα. Ακριβώς αυτό είναι. Άρα λοιπόν, πηγαίνουμε σε ένα διατάφτα. Ας φροντίσει τουλάχιστον αυτό η πολιτεία, να αυξήσει το επίδομα για την ανάπηρη μητέρα και τη μητέρα που μεγαλώνει ενδεχομένως, όπως είπατε, ανάπηρο παιδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φαρδέλα. Το θεωρώ μεγάλη μου έτσι χαρά και τιμή που μιλήσαμε. Όχι μόνο γιατί είμαστε δύο μομάδες με δίδυμα παιδιά, αλλά και γιατί σας ακούω για έναν πολύ θετικό άνθρωπο που μας δίνεται πολύ όρεξη για τη ζωή, να σας πω την αλήθεια, να προχωρήσουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Πολύ. Και να χαίρεστε τον εαυτό σας, τα παιδιά και τη γιορτή της μητέρας.
0: Και εσείς να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών τορμούς από το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Το ιρανικό πρακτορείο Φάρς αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των αμερικανικών πλοίων στο στενό Τορμούς από πριν από περίπου μία ώρα. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψων 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε πάντα. Μένουμε εδώ. Πού αλλού θα μπορούσαμε να πάμε και πού αλλού θα βρίσκαμε καλύτερα.
1: Il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins. Il y a la bécane de.
0: Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8. Και στο AirTeco μας ακούτε επίσης ανά πάσα ώρα τη στιγμή, της μέρας ή της νύχτας. Ήθελα να πω ανά πάσα ώρα και στιγμή και το έκανα αφταρμά. Ναι, μου λέει ο Βασίλης. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στη βροντίδα του ήχου. Πέφτουμε πάνω στην εναλλαγή των βαρδιών. Και για να πάμε λίγο στα μηνύματα. Λοιπόν, να πάμε με χρονολογική σειρά που λέμε. Ξεκινήσαμε από τον Γιάννη που έλεγε καλό απόγευμα σήμερα στον Άγιο Δημήτριο στο αμφιθέατρο του Στρογγυλού. Καλέ είναι το σχολείο μου, εκεί πήγαινα σχολείο Γιάννη, γι' αυτό θα το πω. 8:30 η εξαιρετική συναυλία παιδιών του 3ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου. Μη τη χάσετε, θα χάσετε πολιτισμό, λέει ο Γιάννης. Μπράβο, γι' αυτό και εγώ το ανέφερα, το περίφημο Στρογγυλό, αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα, στατικό θαύμα, μένει ακόμα στη θέση του και έχει γαλουχίσει γενιές και γενιές. Κάνει και αυτή την ωραία συναυλία λοιπόν. Ο Θόδωρος λέει, Έλενα, αν ανοίξεις την ελληνική τηλεόραση και εσύ θα δεις πολλά τέτοια. Δεν το λέω. Έχει να κάνει με μια είδηση που είπα πριν. Δεν το λέω, Θοδωρή, δεν το λέω, γιατί είναι χαρακτηρισμός. Ο αγαπητός μας Γιώργος από τη Νέα Αγχίαλο. Μητέρα, μάνα, μαμά, ήσουν πάντα κοντά μου. Το χρόνο σου δεν λόγιζες, έστεκε στη χαρά μου. Ρόδα μου έστρωνες παντού, άγγιζες την καρδιά μου. Έχει κάνει ακροστοιχίδα με τη λέξη μητέρα. Επειδή εμείς θέλοντας να προλάβουμε τους πάντες και επειδή δεν έχουμε εκπομπή την Κυριακή παρά μόνο τη Δευτέρα, είπαμε να γιορτάσουμε ή να αναφερθούμε στην μέρα της μητέρας, τη γιορτή της μητέρας που είναι την Κυριακή, με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Βλέπω ότι τον έχετε αγκαλιάσει, επειδή φιλοξενήσαμε μία μητέρα διδήμων, μητέρα τριών παιδιών που είναι τυφλή και έχει προχωρήσει στη ζωή της με όλη αυτή την ζέση που ακούσατε. Νομίζω ότι αυτό, ναι, ο Γεράσιμος. Ηχητικά τουλάχιστον, αγαπητή Έλενα, η γαλλική γλώσσα, ίσως η ωραιότερη γλώσσα με αφορμή το τραγούδι που ακούμε τώρα. Και επίσης λέει χρόνια πολλά και καλά για τη γιορτή της μητέρας μου, εύχεται ο Γεράσιμος, εύχεται σε όλες τις μητέρες και σε μένα την ίδια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θεώρησε ότι είναι πολύ συγκινητικό, λέει ο Γεράσιμος, ανθρώπινο παράδειγμα για όλους, για την μητέρα Θεοδώρα Φαρδέλα με την οπτική αναπηρία. Ευχαριστώ πολύ, Γεράσιμε, που σου άρεσε και υπογραμμίζεις κάτι τέτοιο. Ο Μιχάλης μας λέει σήμερα στη Βουλγαρία είχε πρεμιέρα νέας κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Ρούμεν Ράντεφ. Άμα θέλετε το λέτε, καλησπέρα, καλή εκπομπή κτλ. Γιατί να μην θέλουμε, είναι μια καινούργια κατάσταση λοιπόν για την Βουλγαρία. Πρωθυπουργός πράγματι ανέλαβε σήμερα ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ηγούμενος της πρώτης μονοκομματικής πλειοψηφίας από το 1997, θέτοντας τέλος στην πολιτική αστάθεια της χώρας. Και ξέρετε γιατί τώρα το είπα παραπάνω, είναι μια καλή πληροφορία που μας έδωσε ο Μιχάλης, επειδή θα αναφερθούμε στη Βουλγαρία υπό μια άλλη έννοια και σκοπιά, διότι ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή επί τριήμερων, η 22η έκθεση, διεθνής έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, με πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους, με συγγραφείς, με αναγνώστες, με κοινό. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τριήμερο, παραδοσιακά γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Φέτος η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία και δεν ξέρω αν θυμάστε, προλίγων εβδομάδων είχαμε τον πρόεδρο του LDVIP, του καινούριου κέντρου βιβλίου, τον κύριο Νίκο Μπακουνάκη, που μας είχε αναφέρει ότι γενικά με αφορμή την τιμόμενη χώρα φέτος στην έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης, γενικά η Ελλάδα, οι Έλληνες αναγνώστες δεν γνωρίζουμε και πολλά γύρω από τη βουλγάρικη λογοτεχνία. Και σκεφτήκαμε λοιπόν εμείς, δεν αναφερόμαστε, δεν προσπαθούμε να απευθυνθούμε σε μία κυρία που είναι βέβαια και ιστορικός και εθνολόγος, αλλά που είναι μεταφράστρια βουλγαρικής λογοτεχνίας. Μας βοήθησε η Μαρία Σφυρόερα πάρα πολύ σε αυτό και εντοπίσαμε λοιπόν την κυρία Ρόνη Φίλευσκα Πανάγου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. τα είπα όλα, προσπάθησα να τα πω όλα για σας.
2: Βεβαίως και χαιρετώ κιόλας από τα περίπτερα της έκθεσης. Οπότε θα μας συγχωρέσουν οι ακροατές σας σε περίπτωση που ακούγεται κάποιος παράξενος θόρυβος.
0: Να σας πω κάτι, θέλουμε πάρα πολύ να ακούγεται τέτοιος ήχος στο ραδιόφωνο, διότι αυτό είναι ζωντανό ραδιόφωνο, καταλάβατε. Οπότε εμείς σας στενοχωρεί καθόλου, σας ακούμε πολύ καθαρά. Εσείς κυρία Φίλευσκα Πανάγου είστε μεταφράστρια κατά κύριο λόγο και άλλων βεβαίως βιβλίων, αλλά του βιβλίου της Θεοντόρα Ντίμοβα «Δεν σας γνωρίζω», από τις εκδόσεις Έναστρον. Το λέω αυτό κατευθείαν, διότι σήμερα θα γίνει η πρώτη παρουσίαση, όχι παρουσίαση, κυκλοφορία του βιβλίου και αύριο η παρουσίασή του, σωστά?
2: Σωστά, και θα ήθελα να τονίσω δε ότι έχει γίνει τρίπτυχο το έργο το μεταφρασμένο της Θεοντόρας Ντίμοβα, διότι είναι τρίτο κατά σειρά βιβλίο που βγαίνει από τις εκδόσεις Έναστρον, αυτό το τολμηρό εκδοτικό οίκο του έργου της Ντίμοβα. Ήδη τα περασμένα δύο χρόνια έχουν κυκλοφορήσει οι Μητέρες,
0: ναι,
2: και οι Λαβωμένοι, και έρχεται η σειρά του μυθιστορήματος «Δεν σας γνωρίζω».
0: Άρα, ακούστε να δείτε τώρα πώς έρχονται, κυρία Φίλευσκα Πανάγου, η αγαπητή Ρόνη. Ακούστε να δείτε.
2: Ναι.
0: Ακούστε τώρα πώς έρχονται οι συμπτώσεις. Εγώ στο προηγούμενο ημίωρο είχα καλεσμένη μία κυρία που έχει οπτική αναπηρία και που είναι, τέλος πάντων, έχει πάρα πολλές ιδιότητες, ως μητέρα τριών παιδιών, επειδή τη Δευτέρα, την Κυριακή, θα γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας. Και επειδή θα μιλούσαμε μαζί, κοιτάζω τα βιβλία της Ντίμοβα και βλέπω αυτό με τις μητέρες. Οι μητέρες, με αυτό το υπέροχο εξώφυλλο. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, να μας συστήσετε λίγο την Ντίμοβα στο αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας, μέσα από το βιβλίο της μητέρες. Πρώτα της μητέρες και μετά να πάμε στα άλλα.
2: Βεβαίως, πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να κάνω μία μικρή διόρθωση,
0: ναι,
2: διότι ήδη έχει ξεκινήσει η έκθεση εδώ και δύο μέρες. Η επίσημη έναρξη έγινε προχθές.
0: Χθες
2: ήταν το opening της βουλγάρικης συμμετοχής ως τιμόμενη χώρα. Οπότε πάντως μετράμε ακόμα τρεις μέρες.
0: Ναι.
2: Θα είμαστε,
0: ωραία,
2: εδώ. Και όσο αφορά το έργο της Ντίμοβα, πρόκειται για ένα λίγο ανορθόδοξο έργο γενικώς λογοτεχνίας, διότι ναι μεν τα θέματα σαν να φαίνονται λίγο τετριμένα, όμως ο τρόπος, η λογοτεχνική ματιά που έχει η ίδια η Ντίμοβα πάνω στα θέματα αυτά είναι ανορθόδοξη και πάρα πολύ επίκαιρη, διότι παραδείγματος χάρη στο θέμα, στο βιβλίο, στο μυθιστόρημα «Οι μητέρες», το θέμα της μητρότητας είναι ειδωμένη από μια πολύ παράξενη, θα λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, διότι,
0: ναι,
2: δεν έχουμε αυτή την εμπειρία,
0: ναι,
2: από μια παράξενη πλευρά, διότι πρόκειται για τη μητρότητα την εποχή της μεγάλης κρίσης της δεκαετίας του 90 στη Βουλγαρία. Μια εποχή, όπως η ίδια αναφέρει συχνά, μια εποχή που καταναγκαστικά ανάγκαζε τη Βουλγάρα μητέρα κατά κάποιο τρόπο να αφήσει σε μια παράξενη μοναξιά τα παιδιά, το παιδί της, για να μπορεί να συμμετάσχει σε εκείνα τα επιθυμητά χρόνια πολιτικές εξελίξεις. Οπότε αντανακλά άμεσα μια συγκεκριμένη εποχή με τα προβλήματα που είχε θέσει μπροστά και στη βουλγαρική οικογένεια και στη κοινωνία ως σύνολο.
0: Μάλιστα, δηλαδή κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο θα μπορέσει να μπει και στο πνεύμα της δεκαετίας δεκαετίας του 90, όπως λέτε, στην ταραγμένη περίοδο για τη Βουλγαρία.
2: Ακριβώς, παρόλο που τα θέματα που διαπραγματεύεται βεβαίως έχουν και μία οικουμενική χρειά.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι θέματα τα οποία είναι καλά να δει με τη ματιά της συγγραφέως κάθε μητέρα, θα έλεγα, και αν όχι και ο κάθε πατέρας. Και γενικώς η κοινωνία να στραφεί το βλέμμα της εκεί για να δει τα σύγχρονα προβλήματα της οικουμένης μέσα από τη ματιά της συγκεκριμένης Θεοδόρας Δήμοβα, μια εξαίρετης προσώπου της βουλγαρικής λογοτεχνίας.
0: Μάλιστα. Από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, γιατί ξαναλέω, όσο και να μας αρέσει να ψάχνουμε και στη λογοτεχνία πολλών άλλων χωρών και υπήρων, κυρία Φιλεύσκα, η αλήθεια είναι ότι, για παράδειγμα, την Δήμοβα εγώ προσωπικά δεν την έχω διαβάσει. Μου δίνεται τώρα όλο το έναυσμα, όλη την αφορμή, το τυράκι που λέμε, για να ασχοληθώ. Και θέλω να σας πάω και στο βιβλίο το καινούριο, το πολύ καινούριο, που είπαμε «Δεν σας γνωρίζω». Είναι ένας περίεργος τίτλος, έτσι το αποδώσατε στα ελληνικά, και γι' αυτό θέλω, και σε αυτό θέλω να μας βάλετε λίγο στο πνεύμα, χωρίς να μας κάνετε spoiler, βέβαια.
2: Βέβαια, παράξενος είναι ο τίτλος και στα βουλγάρικα, διότι δεν είναι μια καθημερινή έκφραση, απλά αποδίδεται ο τίτλος σε ένα θρησκευτικό χριστιανικό υπόβαθρο που έχουν όλα τα έργα της Δήμοβα. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τίτλος αυτός συνδυάζει και μια ιστορική πραγματικότητα που έχει τις ρίζες της, σύγχρονη πραγματικότητα που έχει τις ρίζες της δεκαετίες πριν, τη στιγμή που έγινε η μεγάλη αλλαγή στο βουλγαρικό γίγνεσθε κάποτε της δεκαετίας του 40, με την λεγόμενη τότε επανάσταση του 44. Δηλαδή το φετινό βιβλίο που βγήκε εδώ, ενώ είναι βιβλίο το 23, βγήκε το 23, είναι μια κατά κάποιο τρόπο λογική συνέχεια και άτυπη συνέχεια του βιβλίου «Η Λαβωμένη».
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει ένα είδος, αυτό που είπατε, τριλογίας.
2: Ακριβώς. Άτυπα. Στην ουσία μπορούμε να μιλάμε για δύο έργα που έχουν μια άμεση σύνδεση, όμως γενικώς το σχόλιο, το κοινωνικό σχόλιο που περιέχουν και τα τρία βιβλία είναι πάνω στα ίδια θέματα που αφορούν τη σύγχρονη βουλγαρική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Εσείς, κυρία Φίλευς Καπανάγου, αγαπητή Ρόνη, πώς, πέρα από την καταγωγή σας, πώς ασχοληθήκατε με το έργο της μετάφρασης, το οποίο και αυτό από μόνο του είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή είναι εξίσου δύσκολο με αυτό του συγγραφέα?
2: Κοιτάξτε, η δική μου η αφετηρία στο τομέα της λογοτεχνικής μετάφρασης δεν είναι φιλολογική, γιατί θεωρώ όμως μια φυσική, αυτή η πορεία τη θεωρώ όμως μια φυσική συνέχεια του επαγγέλματος του εθνολόγου, ιστορικού εθνολόγου που έχω σαν βάση.
0: Ναι.
2: Και ήταν μια χρόνια επιθυμία μου να συμβάλλω, να συνεισφέρω στο να έρθουν κοντά οι δικές μας κοινωνίες. Επειδή μένω στην Ελλάδα μόνιμα από το 1997, και αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι δεν έφταιγαν τα σύνορα που είμαστε λίγο μακριά. Είναι αυτή η έλλειψη στοιχείων αλληλογνωριμίας, όπως θα ήταν παραδείγματος χάρη η λογοτεχνία. Διότι είχαμε συνηθίσει, σαν να είχαμε συνηθίσει και οι δύο κοινωνίες βασίζουμε τις σχέσεις μας πάνω σε στερεότυπα το παρελθόντος και το παρόντος κιόλας, και δεν είχαμε κάνει αυτό το απαραίτητο βήμα αλληλογνωριμίας μέσω της τέχνης και ιδιαίτερα της λογοτεχνίας.
0: Το είπατε πολύ ωραία και πραγματικά με προλάβατε, γιατί ήταν η επόμενή μου ερώτηση. Δηλαδή, ποια είναι η εκτίμησή σας για το ότι δεν γνωρίζουμε καλά ως Ελλάδα την βουλγαρική λογοτεχνία, και το απαντήσατε. Το απαντήσατε.
2: Ναι. Και ξέρετε, εδώ λίγο η Ελλάδα υστερούσε, διότι υπάρχουν κάποια λαμπρά ονόματα της μετάφρασης στη Βουλγαρία που ήδη είχαν φέρει κοντά την ελληνική λογοτεχνία στη Βουλγαρία, η οποία λογοτεχνία χάρη μεγάλης εκτίμησης από τους Βούλγαρους αναγνώστες, ενώ η βουλγαρική αντίστοιχη λογοτεχνία, ιδιαίτερα η σύγχρονη, παρέμεινε ανώνυμη.
0: Μάλιστα. Αν νομίζετε ότι μπορούμε να πούμε κάποια ονόματα, ποιοι συγγραφείς Έλληνες είναι οι πιο ευπόλυτοι ή αυτοί που ασκούν τη μεγαλύτερη γοητεία στο αναγνωστικό κοινό της Βουλγαρίας?
2: Βέβαια, θα αρχίσω από τους ποιητές, διότι δεν μπορεί κανείς στη Βουλγαρία να αναφερθεί στην ελληνική λογοτεχνία και να μην κάνει αναφορά και να παραθέσει κάποιο τσιτάτο από το Καβάφη. Είναι η κορύφη. Μιλάμε για την παρουσία της ελληνικής λογοτεχνίας, έτσι. Και βέβαια το άλλο που κατά κάποιο τρόπο λίγο έχει στιγματίσει την πεζογραφία είναι το όνομα βεβαίως του Καζαντζάκη.
0: Το φαντάστηκα. Είπα να το πω από μόνη μου. Δεν ξέρω γιατί. Είχα την εντύπωση ότι θα πέσω μέσα. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι εμβληματικά ονόματα αυτά. Από εκεί και πέρα βεβαίως ο Ρίτσος, όλοι οι ποιητές αυτής της κλασικής πλέον γενιάς της Ελλάδος, και πάρα πολύ σύγχρονη, και σε αυτό το τομέα έχει συμβάλει ιδιαίτερα όπως είναι οι κλασικοί μεταφραστές, ο Κούφοφ που ταυτίζεται και όλος με το μεταφραστικό του έργο με το Καζαντζάκη, καθώς επίσης ο Γκέτσεφ, και από τους πιο σύγχρονους μεταφραστές μεγάλο έργο αναφορικά με τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία έχει κάνει η Ζράφκα Μιχάηλοβα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μας τα είπατε εξαιρετικά, μας μεταδώσατε και κλίμα από την Διεθνή Έκθεση, αλλά κυρίως από την τιμόμενη χώρα που είναι φέτος η Βουλγαρία. Είναι μια νομίζω πολύ ωραία πρόταση της Διοργανώτριας Επιτροπής. Εγώ να σας χαιρετήσω, κυρία Ρόνη Φίλευς Καπανάγου, και να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή και ακούσαμε πράγματα που δεν έχουμε εύκολα ακούσει.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη τιμή που κάνετε στη χώρα μου, στη τέχνη αυτών των υπέροχων συγγραφέων που είμαστε συμπατριώτες, το συμπατριώτες μου, και βεβαίως και σας και όλους τους άλλους φίλους τους περιμένουμε στα περίπτερα της έκθεσης.
0: Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστώ.

Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η αναφορά μας, το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μην είμαστε εκεί, θα θέλαμε πολύ να είμαστε. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου με πάρα πολλούς τίτλους. Ομολογώ και εγώ την Τεοντόρα Ντίμοβα δεν τη γνώριζα, δεν σας γνωρίζω, είναι το καινούργιο της βιβλίο. Και μου άρεσε που πάντως η κυρία Ρόνη Φίλευς Καπανάγου, η ιστορικός εθνολόγος και μεταφράστρια, μας παρέδωσε όλο αυτό το πάθος. Το έχουν οι Βούλγαροι ως λαός, έχουν πάθος, ασχολούνται με πολλά πράγματα, είναι ένας πανέξυπνος λαός. Απλά λόγω Βαλκανίων, λόγω πολλών έτσι πολιτικών δύσκολων καταστάσεων και συγκυριών, δεν έχουν μπορέσει να σηκώσουν κεφάλι. Μπορώ να πω ότι τώρα, τα τελευταία χρόνια, το παλεύουν κι αυτοί.

Ο Θανάσης, ο αγαπημένος μας Θανάσης, εκτός από καλησπέρα, εκτός από χρόνια πολλά για όλες τις μανούλες την Κυριακή, μας λέει για τον Χανταϊό, γιατί είναι και ειδικός ο άνθρωπος, έχει τις γνώσεις. Να μην καλλιεργείται πανικός. Η μετάδοση είναι πάρα πολύ δύσκολη, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν τροκτικά, συνοστισμός, πολύ πεσμένο νοσοποιητικό κλπ. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση, για αυτές τις έτσι ψύχρεμες συμβουλές.

Δεν το ήξερα ότι είναι από τα αγαπημένα σου, Γεράσιμε. Πολύ χαίρομαι που πετύχαμε κάτι αγαπημένο σου. Έτσι όπως το ακούμε κιόλας, είναι και πολύ έδιχο και ρυθμικό και μελωδικό. Ναι, ναι, κι εγώ έχω ιδέα πείρα, μπορώ να πω. Πράγματι ισχύει αυτό. Μιλάνε πολύ καλά τα ελληνικά και γενικά προχωρούν και είναι και εξαιρετικά τα πανεπιστήμια τους. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα μας λέει: έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση Έλενα, μου λέει. Για να δούμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις, νομίζεις, έχεις προσδοκίες ότι θα ξεκουραστείς και τελικά κουράζεσαι περισσότερο. Αλλά στο εύχομαι, όπως και ο Γιάννης μας εύχεται επίσης καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όντως, ακόμα είναι 6 παρα 5 της Παρασκευής, που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας μέχρι να αλλάξει μέρα.

Λέω σιγά σιγά, σιγά σιγά, γιατί ακόμα έχω ώρα και έχω και τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και να σας χαιρετήσω όπως χρειάζεται και πρέπει, γιατί μπορεί να τελειώνει η εκπομπή, αλλά εγώ σας έχω πάντα στο νου μου, όπως φαντάζομαι και εσείς. Διαβάζω πολλά και διάφορα, εκτός από τα πολιτικά, εκτός από τον Χανταϊό και το θρίλερ στη Λευκάδα. Υπάρχει αρκετή, πώς να πω, μιχλώδης κατάσταση γύρω από το τι ακριβώς συνέβη με την Ryanair, την εταιρεία πτήσεων χαμηλού κόστους. Η συνέντευξη τύπου της εταιρείας που ψηφίζει Αλβανία ως το νέο ανερχόμενο hub έγινε με πλακάτ διαμαρτυρίας, γιατί χάνονται και πολλές θέσεις εργαζομένων από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο με τα τέλη της Fraport και γενικώς θα έχει μέλλον να δούμε τι θα γίνει με τις πτήσεις που καταργεί η εταιρεία στην Ελλάδα.

αρκετά είπαμε. Τώρα θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου που έχει ετοιμάσει και αυτός να πει τα δικά του δικά. Καταλάβατε? Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα που λένε μετά τις 5. Φιλιά, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, σε δηλώσει του ανέφερε ότι η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Το πρακτορείο Φάρις αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των Αμερικανικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ πριν από περίπου μία ώρα. Πλήρως ενεργά τα πολεμικά μέτωπα και στο Λίβανο. 4 νεκροί από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε αρκετές πόλεις στο βόρειο Ισραήλ. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα το εν λόγω ντρόν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόν. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών αφορά την ενίσχυση των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, καθώς αυξάνεται το ποσό από 250 που ήταν, αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων. Έτσι, για πρώτη φορά την ενίσχυση αυτή θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών αντί του ορίου των 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι παραβάσεις και τα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί να δίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγλαία Κυριακού ο 12χρονος που συγκρούστηκε το πρωί της Πέμπτης με το πατίνι του με διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην νοτιοανατολική ισπανική πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κουραζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμία βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα πριν από λίγο, καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν σταθερά στις συχνότητές μας από πριν. Έχουμε μια δυναμία σε κάποιες φωνές όπως αυτή της Bonnie Tyler και είδηση ότι μετά από μια επίγουσα επέμβαση που έκανε και ενώ είχε βγει και είχε βγει το ιατρικό ανακοινωθέν, είναι καλά, αναρρώνει κτλ. Έφνης χθες μάθαμε ότι οι γιατροί την έβαλαν σε τεχνητό κόμμα για να βοηθήσουν την ανάρρωσή της, αλλά δεν είναι σε πολύ σοβαρές εγχειρήσεις. Αυτό γίνεται, μπαίνεις για ένα 24ωρο, εδώ όμως είναι λίγο δύσκολα από ό,τι φαίνεται τα πράγματα. Δίνει μια μάχη η Bonnie Tyler, ελπίζουμε να την κερδίσει.

Λοιπόν, με τη δική σας βοήθεια, αφού οργανωθούμε σε ένα ωραίο μεγάλο ραδιοφωνικό στράτευμα, θα δώσουμε και εμείς τη μάχη της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας σας, και έχουμε εδώ αρχιστράτηγο στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, τον Βασίλη Νικολόπουλο, στην δημοσιογραφική υποστήριξη στρατηγός η Βούλα Κουλισσοπούλου, αρχιστράτηγος η Μαρία Σφυρόερα και ο λοχίας επί το έργον στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Παπασταματίου. Παρασκευή σήμερα, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Άμα δείτε και τη λέξη, έχει το πι στην αρχή, παράθυρο, και μετά Παρασκευή έχει και το σίγμα κάπα, Σαββατοκύριακο. Είναι μια μέρα που μπορείτε να κοιτάξετε με... Τι να πω τώρα, με ρεμβασμό, ναι, ανάλογα τι δουλειές έχετε κανονίσει για το Σαββατοκύριακο, και ελπίζω να υλοποιηθούν τα καλύτερα από τα σχέδιά σας.

0: είναι φορές που όλοι και όλες χρειαζόμαστε έναν ήρωα να μπει μπροστά, να μας τραβήξει, να μας ξανανιώσει, να πάμε στη μάχη με την εμπιστοσύνη ότι ο ηγέτης ή η ηγέτιδα θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ο ήλιος 8 και 23 πρώτα λεπτά θα πάει να ξεκουραστεί. Γιορτάζουν Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία. Α, έχω ένα χρέος και αυτά ξέρετε αν τα αφήνεις, με το μήνυμα ενός ακροατή που ήταν πολύ απολύτως σχετικό, για να το πω έτσι, με αυτά που λέγαμε για τα πατίνια, για την απαγόρευση. Από ό,τι κατάλαβα, κατέθεσε τις ενστάσεις του για το απαγορευτικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι είναι ένα-δυο πράγματα σε σχέση με τα λεγόμενα πατίνια που δεν τα έχουμε κατανοήσει ακριβώς. Οπότε θα κάνουμε εδώ τη διευκρίνηση, αφού όμως πρώτα σας θυμίσω πως μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μας. Earth News, μία λέξη. Αφήνουμε κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Μπαίνετε στο Viber, εκείνη η σελίδα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας. Η εκπομπή έχει σελίδα στο Facebook με τον τελείως απρόσμενο τίτλο, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτό λοιπόν έκανε και ο Χρυσόστομος χθες, αλλά ήταν στο τέλος της εκπομπής που έχουμε συνήθως στη συνέντευξη και πολλές φορές αυτά τα μηνύματα δεν τα προλαβαίνουμε. Όμως είναι σοβαρά τα ζητήματα που θέτει. Και όπως έγραφε ο ίδιος, προφανώς λέει είναι θέματα ατυχήματα με τα πατίνια που τα αναφέρεις μέρες τώρα, αλλά η απαγόρευση δεν είναι λύση. Ας επενδύσουμε στην παιδεία των οδηγών. Βάζω εδώ άνω τελεία, γιατί έχει και άλλο το μήνυμα. Τι των οδηγών, τα 10χρονα και τα 12χρονα. Δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή, μπορεί να τους μάθεις 5 βασικά πράγματα για το πώς κυκλοφορεί, αλλά δεν μπορείς να τους εκπαιδεύσεις να χειρίζονται. Πρόσεξε να δεις, γιατί λέει στο τέλος για ποδήλατα, για τα ατυχήματα με άλογα. Είναι άλλο πράγμα το ποδηλατάκι που ανάλογα με τη δύναμη που έχει ο τετρακέφαλός μου, άρα όταν είμαι 10 χρόνων, 11, έχω μια συγκεκριμένη δύναμη να το τρέξω ή να το οδηγήσω. Και άλλο να ανεβαίνεις σε ένα μηχάνημα που απλώς κάνεις έτσι το χεράκι στον γκάζι και αυτό σου δίνει ύπους που δεν έχουν καμιά σχέση με τη δυνατότητα και τα αντανακλαστικά σου να τα χειριστείς. Εγώ και νομίζω και άλλοι, δεν λέμε ότι πρέπει να απαγορευτεί το συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή το ηλεκτρικό πατίνι σκούτερ, που είναι ηλεκτρικό ελαφρύ δίκυκλο, όχι ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό. Λέμε λοιπόν ότι γιατί λέει και ο ίδιος ο Χρυσόστομος, να θεσπίσουμε κριτήρια για τη χρήση τους. Το ίδιο θα έλεγα και τα ποδήλατα. Μην όμως, εκτός αν εννοείς τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Δεν μπορείς να δώσεις μια πιτσιρίκα και ένα πιτσιρικά ένα εργαλείο που μπορεί να το πάει με 30, με 40, με 50 χιλιόμετρα και να έχεις εμπιστοσύνη ότι θα σεβαστεί και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ότι έχει την ικανότητα να το χειριστεί. Λοιπόν, είναι λέει νέο μεταφορικό μέσο, απολύτως λογικό να έχει αυξηθεί η συχνότητα των ατυχημάτων σε σχέση με το παρελθόν που δεν υπήρχε. Όχι, δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν, Χρυσόστομε, είναι αυξημένη σε σχέση με άλλα μέσα μετακίνησης. Και ακόμη δεν έχει διαδοθεί. Αν διαδοθεί όσο τα μηχανάκια σε μικρές ηλικίες. Αυτό όμως που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι δεν μιλάμε για απαγόρευση να μην φτιάχνονται, αλλά απαγορεύσεις που αφορούν τη χρήση και περιορισμούς, όπως και ο ίδιος ο Χρυσόστομος μας λέει. Είναι μέχρι κάποια ηλικία, δεν πρέπει να μπορούν να ανέβουν. Τώρα άμα πηγαίνει με 5 χιλιόμετρα, εντάξει. Δεν μπορεί να δίνεις όμως ένα μικρό παιδί να οδηγήσει, γιατί λες για τα άλογα. Ναι, και εμείς είχαμε κάτι ποδήλατα παλιά που ήταν με ταχύτητες κάποια στιγμή. Έλα όμως που όταν έπεφτες να φας τα μούτρα σου, δεν παίρναγε αυτοκίνητο. Δηλαδή τότε παίζαμε μπάλα έξω από τα σπίτια μας, στείναμε δίτερμα και καμιά φορά μετά από πάρα πολλή ώρα ένα αυτοκίνητο που πήγαινε με 20 έκανε μπιπ, καθόμασταν στην άκρη, πέρναγε και μετά τελειώναμε το παιχνίδι και ακόμα δεν είχε περάσει άλλο. Μιλάμε για ένα διαφορετικό αστικό περιβάλλον που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό συμφωνούμε με τον Χρυσόστομο. Η ένστασή μου έχει να κάνει με την οδηγική παιδεία για τους χρήστες, τους ενηλίκους, που και αυτούς δεν θα τους πολύ εμπιστεύεσαι, άμα δεις πόσο οδηγούμε τις μηχανές μας ή τα αυτοκίνητά μας, πόσο μάλλον ένα όχημα στο οποίο είσαι υπερεκτεθειμένος. Δεν είναι ούτε καν σέλα να έχει μια, είναι άλλου τύπου ισορροπία το δίκυκλο με τη σέλα και άλλο αυτό που είσαι όρθιος πάνω σε μια μικρή σανιδούλα. Συμφωνώ λοιπόν ότι δεν απαγορεύουμε το αντικείμενο, αλλά πρέπει να ορίσουμε με σαφήνεια τη χρήση του. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, παιδιά. Εκτός από Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι σήμερα και μια πολύ συγκεκριμένη και πολύ ωραία ημέρα.
1: Ήταν όλη η ζωή μου σαν και σήμερα, που είναι όλα γύρω μας και όμορφα και ημέρα, και είναι τόσο γαλανός και τόσο φωτεινός ο ουρανός.
0: Σήμερα, παιδιά, είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Εντάξει, είναι πεισματάρικο, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά είναι πολύ αδικημένος. Και για σκεφτείτε και την έκφραση, όταν θέλουμε κάποιον έτσι να αυτό, να μου χαλάει το μικρόφωνο, ας πούμε ο Νικολόπουλος, και λέω άντε βρε γάιδα ρε. Γιατί ρε παιδιά, είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα που το υπερεκμεταλλευόμαστε, και το ότι έχει τη δική του άποψη και αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί είναι τόσο τρομερό. Το να είσαι γάιδαρος από υπομονή ή από πείσμα, αλλά κακώς το χρησιμοποιούμε ως ύβρι. Σαν σήμερα που λέτε, το 1821, είχαμε τη μάχη της Γραβιάς. Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις, ο Ομέρ Βριώνης ήταν επικεφαλής των Τούρκων και ξεκινούν και επαναστατικές κινήσεις στην Εύβοια. Πολλά χρόνια μετά, όχι και πάρα πολλά, 25, α όχι, περίμετε 25, βάλε 65, ένα φαρμακείο στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει ένα σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους για το στομάχι, το φαρμακείο Jacob στην Ατλάντα, και αυτό το σιρόπι θα γίνει αργότερα διάσημο αναψυκτικό. Είναι η γνωστή μας Coca-Cola. Τότε βέβαια που το πουλέγε το φαρμακείο είχε και λίγη κοκαίνη μέσα. Ατμοπλοϊκός ήταν στον Πειραιά το 1926, ερχόταν από την Τεργέστη ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους, και το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Σαν σήμερα όμως είχαμε και τις πολύ σκληρές ημέρες του ματωμένου Μάη του 1936. Μάλλον την εκκίνηση αυτών των ημερών.

Στις 30 Απριλίου εκείνης της χρονιάς, η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Προσέξτε, με το τέλειος ο Απρίλης, οι βουλευτές, τα δύο μεγάλα κόμματα πήγαν για τις διακοπές τους, ρε παιδί μου. Είναι Απρίλης μέχρι το Σεπτέμβριο, καλά θα περάσουμε. Το Φιλελεύθερο Κόμμα και το Λαϊκό είχαν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά. Το πρωί της 8 Ισμαΐου η χωροφυλακή της Θεσσαλονίκης εμποδίζει χιλιάδες διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς το διοικητήριο που έδρευε η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Επιμένουν οι διαδηλωτές, έχουμε συγκρούσεις, τραυματισμούς, ξεκινούν 24ωρη απεργία σιδηροδρομικοί, αυτοκινητιστές, υδροχειοδρομικοί, εργαζόμενοι στον ηλεκτρισμό. Επιστρατεύει ο Μεταξάς και το στρατό. Και 9 Μαΐου έχουμε μια σύγκρουση με πυροβολισμούς στο Ψαχνό, 12 νεκροί, πάνω από 280 τραυματίες από τη μεριά των διαδηλωτών. Εκεί έχουμε και τη συγκλονιστική σκηνή της μάνας πάνω από το νεκρό σκοτωμένο γιο της, τον αυτοκινητιστή, που εμπνέει το ρίτσο για τον επιτάφιο. Είναι εντυπωσιακό ότι τη μεθεπόμενη μέρα, σήμερα έχουμε 8 σαν αύριο έγινε αυτή η φωνική επίθεση των δυνάμεων της τάξης, χωροφυλακή και στρατός, 10 Μαΐου γίνεται η κηδεία των θυμάτων. Και ανησυχούν εκεί ότι θα γίνει το έλα να δεις. Πάει το τρίτο σώμα στρατού για βοήθεια, σύνταγμα πεζικού, μια μονάδα πυροβολικού από τη Λάρισα. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι την ώρα που 200.000 πολίτες συνοδεύουν στην τελευταία τους κατοικία τους 12 νεκρούς εκείνης της σύγκρουσης, ένα στρατιωτικό τμήμα αφήνει τα καθήκοντά του, συμμετέχει στην νεκρική πομπή και ο επικεφαλής ταγματάρχης βγάζει λόγο την ώρα της κηδείας των 12 διαδηλωτών. Είναι χρήσιμο να ρίχνουμε έτσι κάποιες ματιές στο πριν, γιατί συνδέονται οι διαδρομές και ίσως γίνουμε σοφότερες και σοφότεροι, λέω ίσως. Τη γράφει εδώ η Χρύσα, καλής πέρα. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, άωστε γι' αυτό λέει κάποιοι στη γειτονιά μου είχαν βάλει καραόκε και γκάριζαν μεσημεριάτικα. Δεν ντροπή, ντροπή σας αυτά και ξεγελιέμαι και τα διαβάζω κιόλας, καταλαβές. Λοιπόν, αύριο είναι η μέρα της Ευρώπης, αυτό δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Θα το δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Α, και για να μην το ξεχάσω, γιατί μετά θα έχουμε αθλητικά συνεντεύξεις, πράγματα, θάματα, τη Δευτέρα λέει που μας έρχεται στο θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου θα γίνει μια συγκέντρωση που σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλήσει, λέει ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω αν θα, έτσι βλέπω εδώ ότι θα, αλλά δεν θα μιλήσει για το βιβλίο. Είναι η πρώτη, λέει, συγκέντρωση που δεν αφορά την Ιθάκη, επειδή ξέρετε έχει πολλές τελίτσες, τι μπορεί να είναι αυτή η συγκέντρωση. Σας το λέω εγώ από τώρα, να μην πείτε ότι δεν ήσασταν ενημερωμένοι. Και κάτι που χρωστάω επίσης αυτές τις μέρες, γιατί ξεκινάει η σεζόν η τουριστική, έχουμε την περίφημη μάχη της Ξαπλώστρας. Ένας Γερμανός τουρίστας λοιπόν δικαιώθηκε δικαστικά, έκανε διακοπές στην Ελλάδα το 24, παρόλο που ξύπναγε λέει 6 ώρα το πρωί και πήγαινε να βρει μια ξαπλώστρα, γιατί είχε τη γυναίκα, τα παιδιά, ήταν όλες κατηλημένες λέει από πετσέτες, τις άφηναν κάποιοι από το βράδυ για να τις βρουν το πρωί, δεν μπόρεσε να βρει ξαπλώστρα και το δικαστήριο του έδωσε αποζημίωση 900 ευρώ, πλήρωσε η εταιρεία που είχε κανονίσει τις διακοπές, γιατί δεν είχε λάβει λέει τα προσήκοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ισορροπία ανάμεσα σε ξαπλώστρες και επισκέπτες. Αυτό πάντως που πάνε το βράδυ και αφήνουν την πετσέτα, εντάξει τώρα, είναι ντροπής πράγματα. Σε
σαν σήμερα το 1911 γεννήθηκε στη πολιτεία του Μισισιπί ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Από τα πολύ μεγάλα ονόματα του Delta Blues. Εμείς όμως ακούμε τώρα από τους Cream ένα τραγούδι, το Crossroads, που έχει αντλήσει υλικό, ο Clapton δηλαδή έκανε αυτή τη δουλειά, έχει αντλήσει υλικό από δύο τραγούδια από τα πολύ γνωστά του Robert Johnson, το Crossroad Blues και το Traveling Riverside Blues. Crossroads λέγεται το τραγούδι και αφηγείται μια φοβερή ιστορία, γιατί αυτόν τον Robert Johnson τον συνόδευε ένας θρύλος, ότι κάποια στιγμή σε ένα σταυροδρόμι συνάντησε το διάβολο, παίξανε και του είπε ο διάβολος ότι αν μου δώσεις την ψυχή σου θα σε κάνω το μεγαλύτερο κιθαρίστα του blues. Ο άλλος πέταξε τη σκούφια, του λέει δεν πειράζει, ναι πρόσεξε του λέει όμως, αλλά θα ζήσεις μόνο 8 χρόνια από εδώ και πέρα, δηλαδή θα γίνεις κορυφαίος, του είπε δεν με νοιάζει. Προκειμένου να γίνει ο καλύτερος, που εδράζεται τώρα αυτός ο μύθος ότι ο Ρόμπερτ Τζόνσον είχε πάει κάποια στιγμή στο Ρόμπινσονσβιλ, συνάντησε κάποιους από τους τότε μεγάλους του Delta Blues, εντάξει δεν τον πήραν και πολύ της μετρητής, χάνεται για ένα χρόνο και όταν επιστρέφει λέει εκεί στην πόλη παίζει με έναν τρόπο που οι άλλοι χαζέψανε. Και βγαίνει ο θρύλος ότι έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο. Άκου τώρα τη μεταφυσικά. Και ότι μόνο 8 χρόνια. Ήταν 19 χρόνων όταν επανεμφανίστηκε μετά την απουσία του. Α, και μία λεπτομέρεια. Στα 27 του, 8 χρόνια μετά, ο Ρόμπερτ Τζόνσον πέθανε. Μου λέει ο Νικολόπουλος, να δεις την ταινία μου λέει το Crossroads, τελειάρα.

ήθελα να πούμε και λίγο πιο αναλυτικά για αυτή τη δικογραφία για τη δολοφονία Καραϊβάζ που είχε βρεθεί στο τζιπ του Μοσχούρη, του δολοφονηθέντα από τον κόσμο της νύχτας, με 54 σφαίρες από δύο ρωσόφωνους εκτελεστές. Τι έκανε εκεί πέρα η δικογραφία για τον Καραϊβάζ, γιατί είχε εξεταστεί, είναι αυτός ο γνωστός και ο Σταμνάκιας στον κόσμο της νύχτας, είχε εξεταστεί η εμπλοκή του τότε ότι μπορεί να ήταν ηθικός αυτούργος στη δολοφονία του Καραϊβάζ, και στο τζιπ του όταν τον εκτέλεσαν είχε τη δικογραφία από εκείνη τη δίκη. Δεν μπορεί να είναι τελείως σύμπτωση, τώρα είναι νεκρός βέβαια, δεν μπορεί να εξηγήσει. Αλλά αυτή η ιστορία με τη δολοφονία του συναδέλφου του Καραϊβάζ

περίφημος Ρικ, ο Έρικ Χίλιαρτ Νέλσον ή Νίλσον, ο Ρικ Νέλσον, ο Ρίκι, γιατί έτσι τον έλεγα, περίφημος Ρικ, ο Έρικ.

αφήνουμε τον σφοδρό έρωτα του Ρίκι Νέλσον, γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε και άλλες δουλειές, να δούμε την επικαιρότητα πώς εξελίσσεται συμπτυγμένα. Οπότε πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν απόψε στα χέρια τους εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες, διότι έγιναν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στην Λευκάδα. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμιξ της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

να βάζεις τέτοια τραγούδια, γιατί ενθουσιάζει το ηχολήπτης που είναι κρουστός. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο μουσικός της R&B and Soul, ο περίφημος Philip Bailey.

πολύ δημοφιλής βέβαια με τους Earth, Wind and Fire. Αλλά εδώ προτιμήσαμε, τι έγινε Μαρία μου, κάτι βρήκες, κάτι από το drone στη Λιφάδα, α μάλιστα.

0: Όταν συνεργάστηκε λοιπόν με τον Phil Collins για αυτό το ντουέτο, νομίζω ότι μεγάλωσε το ακροατήριό του. Επειδή βλέπω ότι έχει συνδεθεί το Earth News, δεν ξέρω αν θα κρατήσει άλλη σύνδεση, όχι. Έτσι παρακολουθούσαμε την επίσκεψη του Πατριάρχη στη Νέα Ιωνία. Απλώς σας το λέω ότι γίνεται τώρα. Λοιπόν, αυτό το περίφημο θέμα με το drone στη Λευκάδα. Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για πληροφορίες και δημοσιεύματα, αλλά και σε έγκριτες ενημερωτικές ιστοσελίδες, όχι ξέρετε κάτι συνωμοσιολογικές κτλ. Υπάρχουν, λέει, πληροφορίες ότι είχε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, μετέφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Είναι πολύ πιθανό να είναι ουκρανικής κατασκευής, εξετάζεται ενδεχόμενο μήπως είχε σαν στόχο κάποιο ρωσικό πλοίο. Αλλά τώρα, παιδιά, στη Λευκάδα, δηλαδή και 100 ρωσικά πλοία να έχει, πώς μου στέλνεις τον ντρόουν εδώ? Τέλος πάντων, τώρα λέμε αυτά είναι πληροφορίες, το εξετάζει βέβαια το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχει όλα τα καλούδια που λένε το συγκεκριμένο, αισθητήρες, κεραίες, εξοπλισμό επικοινωνίας. Αυτό κάτι κάπου έχασε κάποια... Γιατί το βρήκαν, ήταν με αναμένη μεν μηχανή, αλλά ήταν μέσα εκεί σε ένα, δίπλα από ένα ακροτήρι, σε ένα σπήλαιο και δεν κουνιότανε. Κάτι έχασαν το χειρισμό. Αλλά για φανταστείτε τώρα να κυκλοφορούν τέτοια με εκρηκτικά στις θάλασσές μας. Αντί να φωνάζω, Βασίλη Νικολόπουλε, μην πας στα βαθιά, παιδί μου, γιατί έχεις φάει, θα λέω μπας κανα ντρόουν με εκρηκτικά. Και βέβαια το άλλο μεγάλο θέμα με την Ryanair που φεύγει από Θεσσαλονίκη και είναι πραγματικά πλήγμα. Μου λέει κάποιος συνάδελφος, λέω θα τα πάρουν άλλες εταιρείες, δεν είναι το ίδιο. Είναι μια εταιρεία που έχει πάρα πολύ χαμηλά φθηνή τιμολογιακή πολιτική, δεν μπορούν να την ανταγωνιστούν άλλες και φαντάζομαι, να το βλέπω και εδώ, όπως ανέφεραν στη λήξη της εταιρείας, είναι, λέει, οι αυξημένες χρεώσεις των ελληνικών αεροδρομίων που δεν μας επιτρέπουν να κρατάμε χαμηλά τις τιμές μας και τα λοιπά. Και έτσι υπάρχει πιθανότητα να χαθούν, λέει, 500.000 θέσεις. Τώρα τι είναι επισκεπτών, γιατί λέει εδώ εργασίας? Εκτός αν έχει να κάνει με τουρισμό που σχετίζεται. Αυτά μου φαίνονται λίγο αυθαίρετα εμένα τα νούμερα. Πάντως το χειμερινό πρόγραμμα του 26 της Ryanair θα είναι μειωμένο. Α, το χειμερινό, εντάξει. Απώλειες θέσεων αεροπορικών είναι. Κάτι έχουν μπερδευτεί και γράφουν θέσεις εργασίας και όλα τα σχετικά. Φυσικά θα χαθούν και θέσεις εργασίας στα αεροδρόμια. Αφορά και Χανιά και Ηράκλειο για το χειμώνα. Είναι ένα θέμα τώρα αυτά τα φθηνά τιμολογιακά. Εδώ έχει, λέει, μέχρι σε κάποια αεροπλάνα θέσεις ορθίων στις πολύ μικρές διαδρομές. Έχει κάτι στήλους, λέει, πάει πιάνεις, αλλά είναι, λέει, πάνθινο το εισιτήριο. Αλλά, εντάξει, από το φθηνό μέχρι το παίζουμε τη ζωή μας, ξέρω εγώ, νομίζω υπάρχει μια σχετική απόσταση. Πάντως είναι ένα πλήγμα για την Θεσσαλονίκη, γιατί δεν σημαίνει ότι οι τουρίστες ή όποιοι επισκέπτες θα ερχόντουσαν με την Ryanair έχουν τη δυνατότητα, θα μου πεις, είναι και χαμηλού επίπεδου τουρισμός. Ναι, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ακριβότερα εισιτήρια και θα προτιμήσουν, ίσως θα επιλέξουν και προϋπολογισμό ανάλογα με το πού θα βρουν το φτηνό εισιτήριο, όχι πού θα βρουν τις καλές υπηρεσίες. Αυτό όμως είναι δικό από μαχαίρι. Να το μελετήσουμε λιγάκι, γιατί μπορεί να μην είναι τόσο κακό όσο δείχνει εκ πρώτης όψεως.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: με παρέσυραν εδώ. Μου λέει έχει υδρώσει στην προθέρμανση ο Τάσος Επιτρόπου και δεν διάβασα ούτε ένα μήνυμα. Ξέρεις, αγχώθηκα. Λέω, κάτσε τώρα. Γιατί αλλάζει και ο καιρός. Μόλις ολοκληρώσουμε, θα διαβάσω πρώτα μηνύματα και μετά θα προχωρήσουμε. Γιατί είναι κρίμα. Οι άνθρωποι σκέφτονται, γράφουν, εμπλουτίζουν την εκπομπή. Εμείς εμπλουτίζουμε εδώ τη χαρά μας. Νομίζω ότι η Βασίλισσα πάει τελικό, έτσι έμαθα. Να ξεκινήσω από εκεί, από τα κίτρινόμαυρα, ή κάνω λάθος?
2: Α, εννοείς...
0: Η Βασίλισσα στο μπάσκετ, ναι.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν
2: ναι,
0: λέω τη Αγγλία.
2: Όχι, ότι του Ρεάλ Μαδρίτη εννοούσε.
0: Όχι, όχι, ναι, γιατί είναι και άλλη ομάδα, έχεις δίκιο, Τάσο μου. Δεν το... στο μπάσκετ, η Βασίλισσα του μπάσκετ, η ΑΕΚ δηλαδή, πέρασε τη Μάλαγα. Και με σχετικά καλή διαφορά.
2: Όχι μόνο η διαφορά, και εμφάνισε εντυπωσιακή.
0: Ναι, έπαιξε καλά.
2: Θεωρώ ότι έκανε, δηλαδή κατά διαστήματα, τέτοια ΑΕΚ δεν είχαμε δει όλη τη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Α, έτσι. Γι' αυτό μου στέλνει η Πέπη εδώ κάτι ωραία κίτρινα λουλούδια. ΑΕΚ, πώς είναι, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Καλό Σαββατοκύριακο, Ανδρέα. Και θα περιμένει ΑΕΚ, και τα ποδοσφαιρικά, ναι.
2: Ναι, γιατί το Σάββατο το βράδυ είναι και ο τελικός, έτσι.
0: Α, θα έχει προηγηθεί ο τελικός στο μπάσκετ και η ΑΕΚ θα παίζει στη Φιλαδέλφια μπάλα με τον Παναθηναϊκό.
2: Ο οποίος,
0: την Κυριακή, την επόμενη μέρα. Αλλά ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα για να πάει αυτός στα τελικά. Έτσι δεν είναι, στο μπάσκετ.
2: Είναι το τέταρτο παιχνίδι για να, αν με νίκη ο Παναθηναϊκός περνάει στο Final Four και εκεί θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid της, την άλλη Real Madrid.
0: Στο μπάσκετ δεν με νοιάζει, δεν είμαι Real στο μπάσκετ. Οπότε δεν με νοιάζει. Να περάσει ο Παναθηναϊκός, να περάσει και ο Ολυμπιακός και να είναι ελληνικός ο τελικός. Ναι, εννοώ να πάνε τελικό οι δυο τους. Αυτό θέλω.
2: Σωστό. Αυτό είναι το.
0: Και να τους δω αγκαλιασμένους και συναδελφωμένους τους παράγοντες των δύο ομάδων να βλέπουν ένα ωραίο ελληνικό τελικό.
2: Καλά, δεν το βλέπω.
0: Καλά, λέω εγώ, ρε παιδί μου, μην με αποπέμπνεις.
2: Για το πρώτο σκέλος και τον ωραίο τελικό, μπορεί και να το δούμε, αλλά για το πρώτο σκέλος εγώ δεν το βλέπω. Δεν είναι αισιοδοξό. 9 και 4 είναι το τζάμπο του σημερινού αγώνα.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ στέκομαι παίζω στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ είναι το τέταρτο παιχνίδι. Σε περίπτωση που δεν νικήσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή νικήσει η Βαλένθια, η σειρά θα μεταφερθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για τον πέμπτο και τελευταίο νικητή. Εκεί θα πάει στο Final Four.
0: Ας κερδίσει από σήμερα ο Παναθηναϊκός, να πάρουν και μια ανάσα εκεί τα παιδιά. Γιατί ειδικά στο μπάσκετ κάθε 2-3 μέρες παίζουν. Δεν κατάσταση αυτή.
2: Σωστό. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Ωραία.
2: Γιατί παρακολουθώ.
0: Πες και αυτό, γιατί σε λίγο πάω Ευρώπη. Σου έχω ωραία βόλτα να κάνεις το Σάββατο. Είναι η μέρα της Ευρώπης και μπορείς να πας σε χώρους ευρωπαϊκών θεσμών και τα λοιπά. Με ωραίο πρόγραμμα.
2: Λέω να είμαι στο Earth News Radio το Σάββατο.
0: Ναι, παιδί μου, πριν ή μετά την εκπομπή. Συμμετέχουν και τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Είναι πολύ ωραία ευρωπαϊκή γιορτή. Καλά, θα τα ακούσεις μετά. Για πες το δικό σου.
2: Λοιπόν, να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ζαλγκίρις Φενέρ.
0: Μάλιστα.
2: Προηγείται 2-1 η Φενέρ. Αν νικήσει, θα περάσει αυτή στο Final Four και εκεί θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης για το Final Four. Και αυτό έχει δικό του ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σου.
2: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Επειδή όμως αύριο είναι και η συναυλία που την περιμένουν οι φαν, πολλές χιλιάδες, των Metallica, να πάρουμε μια γεύση. Έχεις πάρει στήριο, Βασίλη? Ευρήκεσαι. Νομίζω άμα πας εκεί είναι και ένα περίπτερο που δουλεύει και σήμερα, που είναι, παίρνεις, ξέρεις, αντικείμενα που είναι σχετικά μπλουζάκια, γίνονται και κάτι κληρώσεις για εισιτήρια. Μήπως σου κάτσει. Ή πήγαινε το πρωί στην Ευρώπη και τη συναυλία την ακούμε απ' έξω. Πολύ γρήγορα, παιδιά, με δική μου ευθύνη και χίλια συγγνώμη. Ποιος είναι, εδώ λέει Χρήστης. Βάλτε ένα, ο Γιώργος, με συγχωρείς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό λέει με τον στρατιωτικό που ανέφερες, δεν το γνώριζα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Χαιρετισμού στο φίλο Τάκη, ξέρω ότι σας ακούει, Γιώργος. Και τους δικούς μας χαιρετισμούς. Πολύ γρήγορα, στο Γιάννη. μια στιγμή να κουνήσω και λίγο την οθόνη να τη βλέπω πιο καθαρά. Γεννιέται ο Bill Legend, τον T-Rex, το 1944, ο Chris Frantz. Το 51, τον Talking Heads, ο Alex Van Allen, το 53. Σοβαρά όλα αυτά σήμερα? Μήπως έχεις μπερδέψει καμιά ημερομηνία, βρε Ιωάννη? Θα μου πεις όχι, εσύ τα ψάχνεις. Οι Beatles κυκλοφορούν σωστό το Let It Be και μάλιστα είχαν θέμα με τη δουλειά του μηχανικού ήχου και άλλαξαν και όλα τα σχετικά. Ίσως το προλάβω αυτό στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για τη βοήθεια. Για την Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου μας τα είπε η Χρύσα. Ο Αλέξανδρος, νομίζω ότι απλά χρειάζεται ποδηλατόδρομος για να κινούνται αυτά τα δίδροχα. Πρέπει να βρεθεί χώρος να παρκάρουν τα χιλιάδες αυτοκίνητα που καταλαμβάνουν το δεξιά άκρο του δρόμου. Άλλο μεγάλο θέμα. Θα μας πάρει στη δουλειά, λέει, ακροατής και ερασιτέχνης ραδιοφωνατζής. Το ονοματά... Α, ο Παναγιώτης. Τραγουδάρε σήμερα, θα μας τρελάνεις. Πολύ σε ευχαριστώ για την επικύρωση. Τα γαϊδούρια ή τα μουλάρια, λέει ο Κωνσταντίνος, που έχουν τη φήμη, δεν είναι πεισματάρικα. Γίνονται όταν τα αφεντικά τους τα πιέζουν σε σημείο που δεν αντέχουν. Εγώ δύο που είχα γνωρίσει μικρός στις διακοπές, δηλαδή δεν ξέρω, τόσο γλυκά ζώα, τόσο... τα λάτρευα. Τώρα γιατί τους έχουμε βγάλει το όνομα? Επειδή δεν μπορούν να αντιδράσουν, θα μου πεις. Εκτός από κόκα, είχε και κόλλα, ελαφρύτερο ναρκωτικό της Νότιας Αμερικής. Τα φύλλα της μασώνται φρέσκα από τους γενείς. Λες για το σιρόπι εκείνο που εξελίχθηκε στην κόκα κόλλα. Ναι, το κόλλα. Α, το λέει κόκα, κόλλα. Ναι, να πεις ότι το κρύβανε. Εντάξει. Ο Κωνσταντίνος, Ryanair, τι? Το είπα κάπως αλλιώς εγώ τη Ryanair, παιδιά? Δεν ξέρω. Κάτι θέλει να μου πει ο Κωνσταντίνος, για βοήθησε με. Η ΑΕΚ είναι μαγεία φέτος, λέει ο Πέτρος, και μαζί με τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες είναι μια ομορφιά. Με τους Μετάλλικα θα πάμε Ευρώπη.

0: τίποτα άλλο, λέει, δεν έχει σημασία, λέει, το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάντως τότε, σε αυτή την ιστορική ομιλία του, την διακήρυξη Σουμάν του 1950, ο ίδιος τόνισε την ανάγκη της ενότητας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης. Πρότεινε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, αλλά έβλεπε προς αυτή την εκδοχή. Και έτσι λοιπόν, 9 του μηνός, και ο μήνας έχει 9 ευρωπαϊκά, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Αν το διαβάσετε σε κάποιες πληροφορίες, αναφέρουν Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο. Έχουμε όμως και εδώ, γιατί έχουμε και γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, έχουμε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, έχουμε ένα σωρό, και έχουμε μια ημέρα με πλούτο εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Είναι η μέρα της Ευρώπης και μπορούμε να συμμετάσχουμε. Και αν είναι πολλοίς κόσμος που λέει, ναι, αλλά δεν είναι η Ευρώπη που... Να την κάνουμε την Ευρώπη που θέλουμε, που ονειρευόμαστε. Δια της συμμετοχής γίνεται αυτό όμως, όχι δια της κριτικής στο Facebook. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης είναι ο επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και θα μας κάνει την τιμή να σας και να μας ξεναγήσει στην αυριανή ημέρα. Κύριε Τσουτσοπλίδη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλώς σας βρήκα και απολαμβάνω την εισαγωγή, τα είπατε πάρα πολύ ωραία.
0: Α, πολύ ευχαριστώ.
1: Του
0: χρόνου να με έχετε ξανά. Καλά τώρα, με τη δική σας εμπειρία έχετε εργαστεί και σε θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήστε που είστε και οικονομολόγος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Σε άλλη εκπομπή θα σας ρώταγα για πληθωρισμούς Ευρώπη-Ελλάδα, αλλά τώρα θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική αυτή και θέλουμε να μας κάνετε έτσι μια ξενάγηση πριν έρθουμε διαζώσεις. Τι γίνεται?
1: Ας ξεκινήσουμε από το τι σημαίνει 9η Μαΐου. Γιατί
0: αύριο, μάλιστα.
1: Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Έχουμε φτιάξει το πιο δημοκρατικό, το πιο ωραίο τόπο για να ζει κανείς σε αυτό τον πλανήτη. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι καλύτεροι, αλλά νομίζω ότι οι λαοί της Ευρώπης, γιατί οι λαοί το κάνανε τελικά, ήταν αιτούμενα των λαών και εξακολουθεί να είναι, θέλουν να ζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε δημιουργήσει μια δική μας κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα σε όλα αυτά τα χρόνια που σιγά σιγά χτίστηκε αυτό το οικοδόμημα.
0: Και δεν θέλουμε τις ματωμένες πληρωμές του παρελθόντος, γιατί δεν ήμασταν πάντα έτσι μονιασμένοι.
1: Καθόλου, και όλο
0: γι' αυτό προέκυψε ως ανάγκη.
1: Για να επουλώσει ακριβώς αυτή τη μεγάλη πληγή, αυτή την ενδυμική εχθρότητα που υπήρχε μέσα στην Ευρώπη. Και ανακαλύψαν έναν τρόπο για να το κάνουν αυτό το πράγμα, και αυτό είναι το μαγικό. Ο τρόπος αυτός είναι μέσα από τη δημοκρατία στην πραγματικότητα. Δηλαδή, να οι λαοί να έρθουν μαζί με έναν τρόπο που όχι μόνο δεν θα επιθυμούν να ξαναπολεμήσουν μεταξύ τους, αλλά δεν θα είναι και εφικτό τελικά να πολεμήσουν μεταξύ τους, γιατί έχουμε συνδεθεί τόσο πολύ που δεν μπορούμε να χωριστούμε σε δύο στρατόπεδα. Αυτό το επίτευγμα είναι τεράστιο. Με λίγα λόγια, τι έχουμε καταφέρει? Διαφορές υπάρχουν και μέσα σε οικογένειες και μέσα σε χώρες και μέσα σε κοινότητες ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν να μην δεν υπάρχουν διαφορές, να μην δεν υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Δεν τα λύνουμε πια στο πεδίο της μάχης. Τα λύνουμε μέσα από αυτές τις βαρετές συζητήσεις που πολλοίς κόσμος λέει, ω, καλά, δεν βαριούνται.
0: Προτιμώ να χασμουριέμαι από το να με πυροβολούν, πάντως. Εγώ το δηλώνω.
1: Ναι.
0: Το προτιμώ αμέσως.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο μας επίτευγμα. Κοντά στην ειρήνη και τη δημοκρατία, λοιπόν, για πολλά χρόνια είχαμε καταφέρει να έχουμε και ένα πρωτοφανές επίπεδο ευημερίας που δημιούργησε τις δυνατότητες να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος, μια κοινωνική συνοχή, η οποία είναι πρωτοφανής πάλι σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα αυτά τα πράγματα όμως άρχισαν να δυσκολεύουν εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί, όχι γιατί κάτι χάλασε στην Ευρώπη, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα πάνω στα οποία κτίστηκε αυτό το οικοδόμημα. Mm-hmm. Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Υπάρχουν πολλοί και σύμμαχοί μας μέχρι πρόσφατα. Mm-hmm. Και μακάρι να ήταν.
0: Θεωρητικά είναι ακόμα σύμμαχοί μας. Δεν έχουν φύγει τελείως.
1: Μακάρι να είναι και στο μέλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οποίοι δεν συμμερίζονται κάποιες κοινές αξίες μέσα στις οποίες οικοδομήθηκε όλο αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι κοινές αξίες δημιουργήσαν κάποιους κανόνες για το πώς μπορούμε να λειτουργούμε μεταξύ μας με ένα συντεταγμένο τρόπο για το κοινό καλό. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι κανόνες είναι υπό αναίρεση. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι εδώ στην Ευρώπη που επιμένουμε ότι είναι καλύτερος ο κόσμος εάν λειτουργεί με αυτούς τους κανόνες οι οποίοι είναι ορθολογικοί.
0: Χωρίς όμως, συγγνώμη για την παρέμβαση κύριε Τουτσοπλίδη, χωρίς όμως να τους εξειδανικεύουμε, γιατί ξέρετε όλα αυτά πρέπει πάντα να θέλουμε πρώτα απ' όλα να είναι απολύτως λειτουργικά, γιατί η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα με μεγάλη αστάθεια ως εκ της φύσεώς της. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Τσοτσουπλίδης να πει θα κάνεις αυτό και να βγει ο Παπασταματίου και να πει θα κάνεις εκείνο. Χρειάζεται
1: ακριβώς
0: σύνθεση, χρειάζεται αντιθέσεις, ακόμα και συγκρούσεις, αλλά σε ένα μέτρο που δεν θα ξεφύγουν.
1: Και
0: επομένως,
1: με έναν τρόπο η απάντηση να είναι παραγωγική.
0: Ακριβώς.
1: Να μην είναι τυφλές συγκρούσεις.
0: Που σημαίνει ότι συνέχεια θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και για αυτά που τα είχαμε κάνει καλά και μπορεί τώρα να μην δουλεύουν και σε στιγμές που η Ευρώπη δεν ήρθε στο ύψος των απαιτήσεών της. Πρέπει να είμαστε σε μια διαρκή κριτική σχέση μαζί της.
1: Η ανθρώπινη φύση είναι ατελή.
0: Καλά.
1: Γιατί να είναι τέλεια η Ευρώπη.
0: Να τίνουμε όμως. Να τίνουμε προς το καλύτερο.
1: Να συνεχί... Εάν γι' αυτό επέτει σαν την 9η Μαΐου δεν είναι μουσιακές.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η στιγμή να σκεφτούμε τι έχουμε καταφέρει, τι είναι αυτό που μας κάνει να λειτουργούμε μαζί, να έχουμε μια κοινή ταυτότητα και τι είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε σε ένα κόσμο που αλλάζει.
0: Mm-hmm.
1: Στην πραγματικότητα θέλουμε να διατηρήσουμε ακριβώς τα ίδια αυτά αρχικά επιτεύγματα που ορίζουν τη ζωή μας, την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία και το κοινωνικό κράτος σε συνθήκες που αλλάζουν. Και το βασικό ερώτημα είναι αυτό το επίτευγμα, αυτό το ζητούμενο, πώς μπορούμε να το πετύχουμε, καλύτερα ο καθένας μόνος του ή καλύτερα όλοι μαζί? Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε καλύτερα.
0: Το μαζί είναι πιο ασφαλές με την έννοια ότι ζούμε σε έναν κόσμο που πια η επιρροή ισχύως αγνοεί επιδεικτικά ακόμα και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Απλώς πάντα στη δημοκρατία τα μεγαλύτερα σχήματα είναι πιο πολύπλοκα για τη λειτουργία της. Είναι αλλιώς η πόλη των Αθηνών ή τότε με 100.000 ανθρώπους, με την αγορά, και άλλο να μιλάς για μια Ήπειρο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και προσοχή και θεσμούς που συνέχεια πρέπει να βελτιώνονται για να μπορέσει. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι η δημοκρατία, αλλά άμα την αγαπάς και νιώθεις ότι ταιριάζεις στους ανθρώπους περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να το παλεύεις.
1: Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθούμε όλοι μαζί αυτή τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και σας έχω κόψει 5 φορές. Φανταστείτε να ήμασταν 55, όχι για καλό το λέω.
1: Μια χαρά είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εμείς είναι μια συζήτηση στα ελληνικά, σε ένα μέσο ελληνικό που το ακούνε μόνο Έλληνες.
0: Mm-hmm.
1: Το αντίστοιχο κάνει και ο Δανός και ο Λουξεμβούργιος και ο Εστονός. Και δεν έχουμε κοινή γλώσσα, κοινά μέσα.
0: Α, γι' αυτό εσείς που είστε επικεφαλής στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για πείτε κάτι και στους Γερμανούς φίλους μας για το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Επειδή είπατε τώρα γιατί επειδή η Ευρώπη είναι πολλές φορές.
1: Περάσαμε με τους φίλους μας τους Γερμανούς πολύ πιο δύσκολες στιγμές.
0: Ναι, όχι για καλό να τους πούμε, ρε παιδιά, ξανασκεφτείτε το. Περάσαμε πολύ, μην το συζητάτε τώρα, αφήστε.
1: Κοιτάξτε,
0: λέμε ωραία πράγματα. Να σας
1: πω. Το αντίστοιχο γραφείο της Γερμανίας,
0: ναι,
1: στο στο φουλ της κρίσης κάναμε δύο δημοσιογραφικές αποστολές, μία Γερμανία να έρθουν στην Ελλάδα και μία Έλληνες να πάμε στη Γερμανία, με τίτλο «Να σπάσουμε
0: τα στερεότυπα.
1: Και πράγματι ήταν συγκλονιστικό. Όταν οι λαοί βρεθούν κοντά, καταλαβαίνουν ότι τους ενώνουν περισσότερα παρά αυτά που τους χωρίζουν.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να το καταλαβαίνουν και οι ηγέτες στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επειδή με διώχνουν για να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αύριο από τι ώρα ξεκινούν όλα αυτά και πόσο
1: από
0: κοντά?
1: Από τις 9 η ώρα το πρωί,
0: μάλιστα,
1: μέχρι τις 5 το απόγευμα.
0: Εκεί στη σταδίου το είναι...
1: Σταδίου 44 με 46,
0: ναι,
1: τίποτε το πανηγυρικό.
0: Μάλιστα.
1: Ελάτε μαζί να γιορτάσουμε ένα μίνι φεστιβάλ.
0: Θα συναντήσουμε και ας πούμε ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά, πέρα από
1: νομίζω,
0: τις...
1: Νομίζω δεν είναι αυτό που έχει την περισσότερη σημασία. Θα είμαστε ασφαλώς όλοι εκεί να μιλήσουμε και να τα πούμε, αλλά... Περισσότερο σημασία έχει ότι είναι μια γιορτή.
0: Που ακόμα και τα παιδιά θα παίξουν συμμετοχικά παιχνίδια.
1: Βεβαίως,
0: δεν είναι ελάτε με τα κουστούμια και τις τουαλέτες.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Είναι ένα διαδραστικό κέντρο για να ζήσουμε αυτή την εμπειρία της κοινής ζωής μας.
0: Πολύ ωραία. Στα δύο αύριο θα περάσουμε όλοι να νιώσουμε πιο ευρωπαϊκά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουτσοπλίδη. Σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Εντάξει Φώτη μου, δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι και μήτυρ μαθήσεως. Είναι πιο μπαλαντοειδές και είναι λίγο πιο εύκολο να ακουστεί από ό,τι άγριες κιθάρες. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Beatles το 70 με το Let It Be και είχε μέσα και το Get Back. Get μέσα λέμε στο Θάνος και Αφάκα, όχι Get Back, για να πει στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θρίλερ με το σκάφος drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, τα σενάρια που εξετάζονται. Το σκάφος προσομοιάζει με το ουκρανικό drone τύπου Μαγκούρα V3 στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας στο ορφανό θαλάσσιο drone. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και μαρτυρίες των ψαράδων που το εντόπισαν, βρέθηκε σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη, στοιχείο που υποδεικνύει ότι ήταν σε κατάσταση ετοιμότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικά δεξαμενόπλια στο Ορμούζ. Το χτύπημα ήταν χάδι, λέει ο Τραμπ. Η εκεχηρία δεν σπάει. Αν σπάσει θα το καταλάβετε, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανταλλαγή πυρών αλλά και αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σήμερα Παρασκευή περιμένουμε την απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο 5,4 σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, η λοκομοτίβα της ανωδικής κούρσας. Έρχεται νέο πακέτο ενίσχυσης. Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ryanair ανακοίνωσε και επίσημα ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο. Προφυλακίστηκε ο 54χρονος και σύζυγός του για το φωνικό στο Ηράκλειο Κρήτης. Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση και οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον Νικήτα στον κορμό. Πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους. Καθολική απαγόρευση για τους κάτω των 18 ετών. Μικρό καλοκαίρι από το Σάββατο, Τρίτη και Τετάρτη έρχονται τριαντάρια. Και τέλος σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία. Ναυάγησαν οι εργατικοί, αν και χάνει πολλά κάστρα, ο κ. Στάρμερ δηλώνει ότι δεν παρετείται. Και θα ξεκινήσουμε με το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόν αγνώστου προέλευσης σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα. Εντοπίστηκε από ψαράδες της περιοχής με αναμένη τη μηχανή και αφού κατάφεραν να το δέσουν, το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου και το παρέλαβε το λιμενικό σώμα. Θα συνδεθούμε με τον αρμόδιο συντάκτη μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργο Διονυσόπουλο, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με τεχνικό προσωπικό στις έρευνες και τον ναυτικό ντρόν μεταφέρεται στην Αττική. Πολλά τα ερωτήματα, Γιώργο, για την προέλευση και το σκοπό της παρουσίας του στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Είναι βεβαίως αρκετά τα ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν, πιστεύω, τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον κάποια από αυτά, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Καθώς μπορεί μεν την διαχείριση να την έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το απόγευμα, καθώς όταν βρέθηκε το συγκεκριμένο μη εμπαρδρομένο σκάφος επιφανείας στη Βασιλική της Λευκάδας, από την πρώτη στιγμή, θα λέγαμε, επιλήφθηκε το λιμενικό του θέματος αυτού. Εν συνεχεία όμως, όταν είδαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε στρατιωτικά χαρακτηριστικά, λύθηκε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να συνδράμει. Να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο σκάφος είχε μεταφερθεί και στον Ναυσταθμό. Εκεί το μελέτησαν αρχικά στέλεχη των ενόπλων δυνάμεων από παρακείμενες μονάδες. Εν συνεχεία, σήμερα το μεσημέρι βρέθηκε στην περιοχή και κλιμάκιο πυροτεχνουργών του πολεμικού ναυτικού, όπως και άνδρες της ομάδας υποβρυχίων καταστροφών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο όχημα έφερε εκρηκτικά, είχε εκρηκτικές ύλες επάνω του και αν ήταν στρατιωτικού τύπου. Τελικά, όπως ενημερωθήκαμε από κύκλους του ΓΕΘΑ πριν από περίπου 3 ώρες, μας είπαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος προσομοίαζε πιθανότατα με ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένο σκάφος επανίας Μακούρα, το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα συγκεκριμένα σκάφη και στον Εύσινο Πόντο κατά πλοίο του Ρωσικού Στόλου, αλλά έχει τουλάχιστον σε μια περίπτωση φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις ανοιχτά της Λιβύης για την προκειμένου να χτυπηθεί ένα πλοίο του λεγόμενου Στιόδου Ρωσικού Στόλου.
1: Εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο που είπες, Γιώργο, να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του σκιώδους στόλου της Ρωσίας για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Εξετάζεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε.
2: Έτσι είναι, θέλω, κοιτάξτε, όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από το πώς βρέθηκαν ή ποιος αν θέλει τοποθέτησε τα εκρηκτικά πάνω στο συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος. Επίσης βρέθηκε ότι είχαν πυροκροτητές στην πλώρη του, τρεις πυροκροτητές. Είχε επίσης εξαιρετικά, να το πω έτσι, σύγχρονα μέσα επικοινωνιών. Λένε πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο χειριστής του να έχει τη δυνατότητα δορυφορικά να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα συγκεκριμένα εκρηκτικά. Όλα αυτά μελετώνται, μιας και το σκάφος βρίσκεται πλέον στην περιοχή εδώ στην Αττική. Το έφεραν προκειμένου να πούν και άλλοι τεχνικοί να πω έτσι στην διαδικασία.
1: Ναι, και το ερώτημα είναι πώς βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα.
2: Αυτό επίσης είναι ένα ερώτημα. Κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως να το είχαν κρύψει εκεί για λόγους τους οποίους θα ερευνούνται. Δύο είναι τα σενάρια. Μάλιστα τέθηκε κάποια στιγμή στο μικροσκόπιο και το ενδεχόμενο του συγκεκριμένου σκάφους να το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών για να είτε να παρακολουθούν τα φορτία είτε για άλλους δικούς τους λόγους.
1: Έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο.
2: Δεν αποκλείεται τίποτα επί του παρόντος. Θα είναι μιας και οι σχετικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και από στελέχη άλλων κρατικών υπηρεσιών, οι οποίοι και αυτοί έχουν μπει στο κυνήγι, θα βολεύουν, θα λέγαμε, να βρεθεί μια άκρη η άκρη του νήματος σε μια υπόθεση που από χθες, ενώ έχει περάσει, να το πω έτσι, χαμηλά στα ραντάρ, εντούτοις το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σκάφος βρέθηκε να φέρει εκρηκτικά. Ήταν στρατιωτικό.
1: Γνωρίζουμε την ποσότητα των εκρηκτικών, γιατί έχουν ακουστεί και εδώ πολλά σενάρια.
2: Ρωτήσαμε στο Εθνικής Άμυνας όταν μας έγινε η ενημέρωση από το ΓΕΘΑ, απέφυγαν να μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία. Ακούσαμε κι εμείς για 200-300 κιλά εκρηκτικής ύλης, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Τουλάχιστον δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε επίσημα. Μάλιστα, ενδεικτικά να σημειώσω της απόρριτης διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ότι το ΓΕΘΑ απέφυγε να βγάλει κάποια σχετική ανακοίνωση και κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να βγει κάποια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι μαθαίνουμε θα είναι είτε από κύκλους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είτε από άλλες πηγές, μιας και όπως σας είπα.
1: Πάντως δεν ήθιστε, Γιώργο, να πας για ψάρεμα και να βρεις ένα θαλάσσιο ντρόουν στρατιωτικού τύπου και μάλιστα πάρα πολύ σύγχρονο όπως μας περιγράφεις.
2: Είναι σύγχρονο δρόμο και πάλι καλά που εφόσον είχε εκρηκτικά μέσα που δεν είχαμε και άλλα δυσάρεστα θέματα.
1: Γεγονότα, σωστά.
2: Μας έλεγαν ότι στην αρχή οι ψαράδες που ανέβηκαν πάνω, το βρήκαν έτσι τουλάχιστον μας μετέφεραν και το περιεργάστηκαν. Έπιασαν καλώδια, έκαναν διάφορα από ό,τι μας λέγανε τουλάχιστον νερύτερα.
1: Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάποιο ατύχημα.
2: Θα μπορούσε να έχει συμβεί το οτιδήποτε. Ατύχημα, δυστύχημα και αυτό διότι οι κριτικές ύλες δεν είναι εκεί ότι εξαρτάται βεβαίως οι συνδέσεις που έχουν γίνει, αλλά πάντα έχει ένα βαθμό κινδύνου σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό
1: Γιώργο,
2: και πυροτεχνουργία εκεί.
1: Βρέθηκε όντως σε σπηλιά με τις μηχανές κράτη.
2: Έτσι είπαν οι ψαράδες που το βρήκαν, αλλά νομίζω ότι το ίδιο ισχυρίστηκαν εν συνεχεία και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που έκαναν.
1: Σημαίνει ότι υποδεικνύει αυτό ότι ήταν σε μια κατάσταση ετοιμότητας, έτσι.
2: Προφανώς και ισχύει κάτι τέτοιο, προφανώς είχαν κάτι περίμεναν. κάτι ήξεραν. Το θέμα είναι και ποιος χειριζόταν, ποιος θα χειρίζονταν. Διότι όπως προανέφερα, ο χειρισμός γίνονταν από μακριά. Έχει τη δυνατότητα ακόμα και δορυφορικά.
1: Και δορυφορικά, μας είπες.
2: Με βάση, βέβαια.
1: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται? Δηλαδή, μιλήσαμε για τον στόλο της Ρωσίας, για την μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. Είπαμε το σενάριο της εμπορίας ναρκωτικών. Υπάρχουν και άλλα σενάρια στο τραπέζι?
2: Είναι τα μέχρι ώρα τουλάχιστον τα δύο επικρατέστερα. Αν από εκεί πέρα στο πλαίσιο των ερευνών μπορεί να προκύψουν και νέα στοιχεία. Πάντως το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο ντρόουν, θαλάσσιο ντρόουν, ή αν θέλεις μη επανδρωμένο σκάφος, το οποίο προσομοιάζει μάλιστα και με τέτοιου τύπου άλλων χωρών, όπως είναι το ουκρανικό τύπου.
1: Παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόουν, σε αυτό το ντρόουν τύπου
2: V3. Όπως λέγεται. Ναι, V5.
1: V5
2: είναι ένα σύγχρονο μη επανδρωμένο σκάφος, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον, να σημειώσουμε, στον Εψινοπότο, σε χτυπήματα που έχουν γίνει κατά πλοίων του ρωσικού στόλου. Αλλά όλα αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Προφανώς, και δεν είμαστε και ειδικοί.
2: Από τα στοιχεία και μάλιστα και εκεί όπου ρωτήσαμε, γιατί τις ίδιες απορίες που εκφράζεις εσύ, αναρωτηθήκαμε και εμείς και απευθυνθήκαμε στους αρμοδίους εκεί να μας δώσουν μια κάποια απάντηση. Βρήκαμε κλειστά στόματα και από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κλειστά θα παραμείνουν.
2: Επίσημη ανακοίνωση, ό,τι μάθουμε με βάση πληροφορίες, οι οποίες πολλές φορές είναι και δύσκολο να επιβεβαιωθούν. Θάνο.
1: Σωστά.
2: Γιατί ένα μέρος της έρευνας το έχει αναλάβει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κατά τα ψέματα. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Εναποστρατείας Τέλειος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόουν φέρει στρατιωτικά χαρακτηριστικά και ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά όσα ακολούθησαν.
3: Αυτό το ντρόουν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότητα στο σχεδιασμό του. Έχει επάνω δορυφορικά τρεις κάμερες, συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόουν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
1: Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky, σχολίασε ότι δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό το ντρόουν, παραπέμποντας τις έρευνες των ενόπλων δυνάμεων.
4: Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό. Και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε και στο μέτωπο της οικονομίας. Στο 5,4 ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας από 3,9 τον Μάρτιο, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η άνοδος αποδίδεται στις αυξήσεις στα καύσιμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος σε λίγο θα μας πει περισσότερα. Ωστόσο, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης για το θέμα της ενίσχυσης, της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Αναφερόμαστε για τις συντάξεις χειρίας.
5: Αποκαθιστούμε μια δική αποφορά της χείρας. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 5,4 τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο. Στον Άκη Αθανασόπουλο θα επανέλθουμε μόλις σε λίγα λεπτά, σε λίγο. Θα φύγουμε από το οικονομικό μέτωπο, από το μέτωπο της οικονομίας. Θα συντονιστούμε με την πηξίδα του κόσμου που για ακόμη μία μέρα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, ούτως ή άλλως υπάρχει συνάφεια της οικονομίας με όλες αυτές τις εξελίξεις. Στη σύγκρουση αναφέρομαι στο Ιράν. Από χθες λοιπόν το βράδυ καταγράφεται ένταση με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Αντίστοιχα, σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα, την ώρα που η διπλωματία κινείται με πολύ αργά βήματα εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από ένα καλό, από μια καλή είδηση. Πριν από λίγο, το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ήρεμη στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Ναι. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Αυτή τη στιγμή η ηρεμία. Ωστόσο,
1: νωρίτερα είχαμε ανταλλαγή πυρών όμως.
6: Αυτό ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Υπήρχε ανταλλαγή πυρών που προκάλεσε φόβους για την κατάρρευση της εκεχηρίας, κάτι όμως που ο Αμερικανός πρόεδρος το διέψευσε. Αρχίσανε λοιπόν οι εκατέρωθεν κατηγορίες για το ποιος χτύπησε ποιον. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, drones και μικρά και εναντίον τριών αμερικανικών πολεμικών που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζα, αλλά κανένα δεν επλήγει και έτσι αναγκάστηκαν να ανταποδώσουν τα πλήγματα. Από την άλλη πλευρά, η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση αντέτεινε ότι η σύγκρουση ξέσπασε όταν αμερικανικά σκάφη στόχευσαν Ιρανικό δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν προς τα στενά, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν κατοικημένες περιοχές. Τα πλήγματα χθες ήταν γύρω στις 10 η ώρα, τοπική ώρα δική μας. Έπληξαν τις πόλεις Μπαντάρ Χαμίρ και Σιρίκ, καθώς και το νησάκι Κέσμ. Και μάλιστα το Ιράν κατηγόρησε και ορισμένες περιφερειακές χώρες ότι συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση, βέβαια χωρίς να τις κατονομάσει. Επίσης, άλλη μια πληροφορία είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους και drones.
1: Παρόλα αυτά, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το είπε τώρα, και βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βέβαια, είπε ότι αν δεν είχαμε εκεχηρία θα το είχατε καταλάβει πολύ καλά.
6: Ναι, εντάξει, αυτό είναι εκεχηρία. Τι σημαίνει όμως? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλήγμα, δεν υπάρχει επίθεση, δεν υπάρχει σύγκρουση. Εδώ όμως βλέπουμε ότι και σήμερα αντιλάγησαν πυρά. Γιατί είχαμε δύο, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών χτύπησε δύο πλοία για να εμποδίσει να συνεχίσουν την πορεία προς το Ιράν, και τα ιρανικά μέσα ενημέρωση έκανε λόγο για σποραδικές συγκρούσεις.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να δώσει χώρο στην διπλωματία, ότι δεν έχει λήξει το παιχνίδι της διπλωματίας, ότι είναι σε εξέλιξη.
6: Αν μη τι άλλο, λίγο ανορθόδοξο τρόπο.
1: Εντάξει, προφανώς όταν υπάρχουν αυτές οι εχθροπραξίες, επί της ουσίας δεν υπάρχει και χειρία. Θέλει να δώσει μια ευκαιρία ίσως στην διπλωματία, ίσως και οι δύο πλευρές.
6: Να πάμε και στο διπλωματικό κομμάτι, γιατί γιατί είχαμε σήμερα τον Μάρκο Ρουμπίο, ο οποίος βρίσκεται τον Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία. Τελειώνοντας λοιπόν τη συνάντηση με την κυρία Μελώνη, ο Υπουργός των Εξωτερικών ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν μέσα στην ημέρα την απάντηση από την Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα είναι τέτοια η απάντηση ώστε θα είναι αφορμή για να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις. Είπε ο Μάρκο Ρουμπίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο. Ρωτήθηκε βέβαια, εδώ να κάνουμε μια μεγάλη παρένθεση, ρωτήθηκε και για τις χώρες που δεν έχουν βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε και στις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι πρέπει να συμμετέχουν κλπ. Και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει.
1: Λοιπόν,
6: να πούμε και για το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που απάντησε μετά τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο ότι η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση και όταν ληφθεί η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Τώρα, να επιστρέψουμε στην οικονομία. Ούτως ή άλλως αυτά που μας περιέγραψες συνδέονται άμεσα με την κατάσταση της οικονομίας και της ελληνικής οικονομίας. Λέγαμε και νωρίτερα στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από το 3,9% τον Μάρτιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άκη.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του 2023. Mm-hmm. Πάμε δηλαδή 3 χρόνια πίσω. Έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό της τελευταίας τριετίας. Μιλάμε πάντα για το μήνα Απρίλιο. Το Μάρτιο ήταν 3,9, τον Απρίλιο 5,4, μια μισή μονάδα πάνω. Αν μάλιστα συγκρίνουμε με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή δούμε Απρίλιο 25 με Απρίλιο 26 τι έχει συμβεί, εκεί η απόσταση είναι χαώδης. Δηλαδή πέρυσι τον Απρίλιο είχαμε 2% και το φετινό Απρίλιο 5,4. Τώρα γιατί φτάσαμε σε αυτόν τον υπερδιπλάσιο πληθωρισμό? Φτάσαμε διότι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, Θάνο, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δηλαδή, το πετρέλαιο θέρμανση τον Απρίλιο είχε ετήσια μεταβολή συν 53%, το κίνηση συν 32%, το μοσχάρι το οποίο όλους τους τελευταίους μήνες όσοι ψωνίζουν το ξέρουν πολύ καλά, τον Απρίλιο είχε συν 19%, συν 19% ήταν και το φυσικό αέριο, πολύ ψηλά και οι αεροπορικές μεταφορές, ετήσια αύξηση 18,6% και η βενζίνη με τον ηλεκτρισμό, 17% η βενζίνη, 14% ο ηλεκτρισμός, το μοναδικό είδος που είναι στον κατάλογο της Ελστάτ και μείωση. Ήταν το λάδι ακριβώς.
1: Το ελαιόλαδο.
7: Είναι το ελαιόλαδο στο μείον 18%.
1: Έχουμε συγκριτικά στοιχεία από την Ευρωζώνη. Δηλαδή έχουμε αυτό το 5,4% που όντως ενοχλεί ο πληθωρισμός, το 5,4% από το 3,9% τον Μάρτη. Ας πούμε, άλλες χώρες έχουμε στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο?
7: Υπάρχουν στοιχεία και για άλλες. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τον πίνακα για όλες τις χώρες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν και αυτές αρκετά υψηλό πληθωρισμό. Γενικώς είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον πληθωρισμό.
1: Που είναι 3%, έτσι. 3% στην Ευρωζώνη, έτσι.
7: Ναι. Είναι περίπου εκεί. Οπότε ναι, είμαστε πάνω από τον.
1: Το ρωτώ αυτό γιατί μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που ενισχύουν το πληθωριστικό κύμα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ούτως ή άλλως και πριν από τον πόλεμο υπήρχε το κόστος των μη επεξεργασμένων τροφίμων, των υπηρεσιών, των ενοικίων. Δηλαδή, μήπως υπάρχουν και εγχώριοι παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό?
7: Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες ή τρόφιμα ή είδη νοικοκυριού στα οποία δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός. Και όταν δεν λειτουργεί επαρκώς ο ανταγωνισμός, ο κλασικός νόμος προσφορά και ζήτηση δεν λειτουργεί και αυτός με τη σειρά του όπως πρέπει. Οι αγορές οι οποίες έχουν σχετικά μικρό μέγεθος, όπως είναι η ελληνική αγορά, έχει κάποια τέτοια προβλήματα τα οποία κατά καιρούς και η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα έχει εντοπίσει, γι' αυτό και έχει ξεκινήσει ελέγχους και στην ακτοπλοεία και στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές και στις γαλακτοβιομηχανίες, ακόμα και στις τράπεζες γίνονται τέτοιοι έλεγχοι. Δεν έχουν ακόμα καταλήξει κάπου, αλλά δυστυχώς ναι, συμβαίνει και αυτό. Είναι και θέμα δηλαδή πόσο ανοιχτή στον ανταγωνισμό είναι μια αγορά.
1: Άκη, τώρα ακούσαμε πριν από λίγο τον Κυριάκο Πιερακάκη για το θέμα της διεύρυνσης των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ για τις συντάξεις χειρίας, αλλά υπάρχει σε εξέλιξη και το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
7: Ναι, η στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, στην οποία εντάσσεται και η είδηση που μόλις ανέφερες, είναι ένα από τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα αυτά έχουν μπει σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νομοσχέδιο αυτό θα βγει σε διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα και θα πάει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με πολύ γρήγορες διαδικασίες και για ψήφιση, διότι πρέπει να εφαρμοστούν κάποια από αυτά τα μέτρα. Εγώ πολύ σύντομα να θυμίσω κάποια, μάλλον να πούμε πρώτα για την στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, η οποία πέρυσι τον Νοέμβρη ήταν 250 ευρώ, τόσο είχε θεσμοθετηθεί, ωστόσο από φέτος θα γίνει 300 ευρώ, άρα έχουμε αύξηση του ποσού, αλλά έχουμε όμως και διεύρυνση των δικαιούχων, διότι πλέον θα αφορά και όσες γυναίκες παίρνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60, διότι μέχρι τώρα την ενίσχυση την λάμβαναν γυναίκες που έπαιρναν σύνταξη χειρίας αλλά ήταν πάνω από 65 ετών. Mm-hmm. Τώρα θα είναι και αυτές που είναι πάνω από 60. Θυμίζω εντάχει ποια άλλα μέτρα είναι μέσα. Είναι ότι διευρύνονται τα όρια για τους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, άρα περισσότερα νοικοκυριά θα πάρουν επιστροφή ενοικίου το Νοέμβριο που μας έρχεται. Επίσης 150 ευρώ, αυτό είναι μια εφάπαξ ενίσχυση, σε τον Ιούλιο θα δοθεί 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες με εισοδηματικά βέβαια κριτήρια, δεν είναι για όλες τις οικογένειες. Έχουμε επέκταση και το Μάιο την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 16 λεπτά στα δηληστήρια και με το ΦΠΑ γίνεται 20 λεπτά στην Αγγλία. Αυτό εδώ να ανοίγω μια παρένθεση, εξετάζεται το ενδεχόμενο μήπως επεκταθεί και για τον Ιούνιο. Κλείνω την παρένθεση γιατί έχουν μείνει 200 εκατομμύρια ευρώ από το περσινό υπερπλεώνασμα, τα οποία το Οικονομικό Επιτελείο έχει πει ότι στον σωστό χρόνο που θα κρίνει το Υπουργείο θα τα αξιοποιήσει για πρόσθετα μέτρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις αρκετά ευνοϊκές για οφειλέτες του δημοσίου. Μπορούν να μπουν πιο εύκολα στον εξαδικαστικό, μπορούν πιο εύκολα να κάνουν άρση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού. Και είναι μια διαδικασία η οποία αφορά τους οφειλέτες, τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς. Μπορούν να μπουν και σε 72 δόσεις, αρκεί βέβαια να δείχνουν μια συνέπεια προς τις οφειλές.
1: Άκη, να κλείσουμε, η διεθνής τιμή του πετρελαίου πώς κινείται αυτή την ώρα, να έχουμε μια εικόνα.
7: Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 101,3-104 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα ήταν μια μέρα που έπαιζε συνέχεια από 99 κοντά στα 100, τώρα ξαναλέω είναι στα 101,4. Δεν μπορεί εύκολα δηλαδή κάποιος να πει τι τάση έχει, αν είναι ανωδική ή καθοδική. Σίγουρα πάντως είναι μια νευρικότητα. Ή αν θέλεις θα μπορούσαμε να την ερμηνεύσουμε ως στάση αναμονής. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσα η προοπτική να πέσει κάτω από τα 100. Είναι εκεί πέριξ των 100 ευρώ, αν εξαιρέσουμε 2-3 μέρες που έφτασε 116 που είχαμε τα χτυπήματα.
1: Και 126 την περασμένη εβδομάδα.
7: Σωστό. Ήταν την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη, για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση με τους τόνους να ανεβαίνουν επικίνδυνα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση τόσο για την οικονομία όσο και για το κράτος δικαίου. Σε τέτοιους υψηλούς τόνους ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα Οικονομικού Συνεδρίου. Έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, κάνοντας λόγο για συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, εμπλέκοντας και το Προεδρείο της Βουλής, με αποτέλεσμα να έχουμε και απάντηση και από εκεί, όπως και από την κυβέρνηση. Θα πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για τα γαλάζια σκάνδαλα, ενώ διεμήνησε και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να μην συνενέσει στη θεσμική εκτροπή που σχεδιάζει Νέα Δημοκρατία ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο, και εδώ με ένα ερωτηματικό, κατάθεση σε πρόταση Μουφής προς το πρόσωπο του Νικήτα Κακλαμάνη. Είπε ακόμη ο κύριος Ανδρουλάκης, Θάνο, πως ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να επιτρέψει διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στη χώρα. Μάλιστα απάντησε σε αιχμές του Πρωθυπουργού ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μετέτρεψε τη Βουλή σε δικαστήριο, λέγοντας πως ο Πρωθυπουργός πρέπει πρώτον να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί έρχονται διαρκώς δικογραφίες στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεύτερον γιατί ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα και τον δικαίωσε, η κυβέρνηση αρνείται να τον εφαρμόσει και να τον ενημερώσει για ποιο λόγο παρακολουθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, και τρίτον του ζητά να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης γιατί τώρα πάει με 151 ψήφους στην εξεταστική για τις υποκλοπές ενώ το 2022 πήγε με 120. Τέλος, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι την ώρα της κρίσης αλλάζουν όλα, έθεσε μάλιστα, Θάνο, και το δίλημα για τις επικείμενες εκλογές, Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία με όσα έχει πράξει ή πολιτική αλλαγή.
1: Έχει ανεβάσει τους τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης, συμμορία με βαριές κουβέντες, διάβρωση, πολύ πιθανό να, όπως αναφέρουν και αναλυτές, να έχει στην βαριές κουβέντες, διάβρωση, πολύ πιθανό να, όπως αναφέρουν και αναλυτές, να έχει στην οθόνη του και τα νέα κόμματα, τα κόμματα που βρίσκονται υπό

0: Αλλά θα έπρεπε λίγο να ανοίξει και την ατζέντα δική μου άποψη και να μην αναφέρεται μόνο σε σκάνδαλα.
1: Θα μπορούσε κάποιος από το ΠΑΣΟΚ να σου πει ότι έχει ανοίξει την βεντάλια με το τετραήμερο για την εργασία, με τις τράπεζες και τα φαντς.
0: Αλλά είναι αυτά που πρέπει να προτάξει γενικά τα κόμματα όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο. Θα πρέπει να προτάσουν το κυβερνητικό τους εντός εισαγωγικών πρόγραμμα, αυτά που θα πρέπει να μάθει ο κόσμος.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και θα επανέλθουμε από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Τα ανίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση. Από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
1: Είχαμε αντίδραση, το είπαμε, από κύκλους του Προέδρου της Βουλής. Ευγενία.
0: Ναι, Σάνο, και ήταν άμεση απάντηση των συνεργατών του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, στο υπονοούμενο που άφησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές απορριφθεί, θα καταθέσει πρόταση μορφής εναντίον του κ. Κακλαμάνη. Αναφέρουν λοιπόν συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής πως ο κ. Κακλαμάνης έχει ως πάγια τακτική να μην αντιπαρατίθεται δημόσια, σεβόμενος πάντα το θεσμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να υποθεί, θα υποθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι το κυρίαρχο όργανο. Με λίγα λόγια, Θάνο, η όποια απόφαση αφήνουν να εννοηθεί θα είναι προϊόν της Ολομέλειας και κυρίως της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο για την αντίδραση που είχαμε στις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μία απάντηση εμένα που σαφώ έδωσε ο κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, ο πρόεδρο τη κυβέρνηση, μιλώντα στο ίδιο συνέδριο με τον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντα πω ξέρουμε πολύ ότι υπάρχουν άλλοι που λένε πιο εντυπωσιακά πράγματα. Δεν θα ανταγωνιστούμε σε αυτό το επίπεδο. Θα μείνουμε στο πεδίο του ρεαλισμού, τη κοινή λογική και τη αποτελεσματικότητα, γνωρίζοντα πω αυτό είναι πιο χρήσιμο για την πατρίδα, ανέφερε ο κύριο Χατζηδάκη, μιλώντα βέβαια συνολικά για του ενδιασμού τη κυβέρνηση. Μάλιστα, σημείωσε πω δεν έχουμε κανένα αίσθημα αυταρέσκεια, όχι μόνο επειδή υπάρχουν πολλοί που τα φέρνουν δύσκολα, αλλά επειδή γνωρίζουμε πως οι κίνδυνοι ελοχεύουν και πρέπει να είμαστε σε συνεγερμό καθημερινά για να διαφυλάξουμε αυτά που έχουμε πετύχει και να μην θέσουμε σε κίνδυνο το άμεσο και απότερο μέλλον. Προσδοκία μας, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, ήταν όπως και μέχρι σήμερα να είμαστε μια κυβέρνηση χρήσιμη για την πατρίδα.
1: Άγη, πώς αποτιμούν στη Νέα Δημοκρατία τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και αναφέρομαι σε δύο φράσεις που έχουν μείνει και υπάρχει συζήτηση σχετική σήμερα. Για τη φανέλα και για τη ζέστη και την κουζίνα.
3: Εδώ υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες, θα πρέπει να πούμε, και κάποιες αντιστοιχικές πληροφορίες σχετικά για την συγκεκριμένη αναφορά με τη φανέλα, ειδικά για τα όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης. Θεωρούν και στο Μεγάλο Μαξίμου πως υπάρχουν και εκείνοι υπουργοί που προχωρούν μπροστά και ακολουθούν και την κυβερνητική πολιτική, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που απέχουν. Ωστόσο, μετά τη χθεσινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη, έγινε σαφές πως θα πρέπει όλοι να προχωρήσουν παράλληλα και να αντιμετωπίσουν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση από κοινού και από το μετερίζει του καθένα.
1: Ναι, και για τη ζέστη και την κουζίνα, αν δεν αντέχεις την ζέστη φεύγεις από την κουζίνα, προφανώς φεύγεις από το μαντρί, φεύγεις...
3: Ένα μήνυμα πως κανείς δεν κρατάει κανέναν και από εκεί πέρα βέβαια ο καθένας θα κριθεί από τα βήματά του και από την πορεία που θα ακολουθήσει. Ένα μήνυμα ουσιαστικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είχε στόχο πρόσωπο, αλλά είχε στόχο εκείνα τα πρόσωπα που συνολικά, εάν διαφωνούν τόσο πολύ ακόμα και με τις βασικές διεργασίες που δίνουν στην κυβέρνηση, θα πρέπει ήδη να αποφασίζουν ότι θα κάνουν.
1: Ήταν αγαπημένη η φράση του Χάρι Τρούμαν: αν δεν αντέχεις την ζέστη, μην μπαίνεις στην κουζίνα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Και τώρα, ερμηνεύοντας τη φράση που λέγαμε και νωρίτερα με τον Άγη, να υδρώνουμε τη φανέλα που είπε ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να βγουν μπροστά και να υπερασπίζονται συνολικά την κυβέρνηση.
4: όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλνω

0: κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Και να επανέλθουμε στην απάντηση που έδωσε στον κύριο Ανδρουλάκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
2: Μακριά από μαγικές συνταγές και ψεκασμένες θεωρίες. Θα μείνουμε σταθερά στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινή λογικής και της αποτελεσματικότητας.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού: «Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα».
0: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε, και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει, και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, ναι, και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράμε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι. Να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Και εμείς αλλάζουμε κλίμα. Στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού συνεχίζει να νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ο 12χρονος που επέβαινε σε πατίνι και συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Μάλιστα, το παιδί εχθές υποβλήθηκε σε ένα πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Ακούμε τα νεότερα για την υγεία του παιδιού από τον Σπύρο Δαρσινό.
5: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Τώρα, σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες όπως απαγόρευση για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Mm-hmm. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση.
6: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
1: Παράλληλα, η Ελλάδα συζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοβλίδου να τονίζει στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται.
8: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
9: Σωστό.
8: Δύο, όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
9: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοκλίδου, ότι τελικά σε ένα το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα ναι. Και από το ύψος ένας άνθρωπος.
10: Γιατί είναι το κέντρο βάρους, βέβαια.
8: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
10: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά σας ερμηνεύω, ορθώς.
8: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
9: θέση των οχημάτων.
8: Με γνώμονα την σωματική αικαιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Το κλείσιμο της βάσης που διατηρεί η Ryan Air στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μακεδονίας στο τέλος Οκτωβρίου επιβεβαίωσε και επισήμωσε η εταιρεία, βάζοντας τέλος ένα κύκλο έντονων φημών και διαρροών που είχαν πυκνώσει από την αρχή της εβδομάδας. Ο Γιώργος Κοβός έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Θάνο. Η Ryanair λοιπόν συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς. Με αυτή την κίνηση λοιπόν που κάνει κλείνοντας τη βάση στη Θεσσαλονίκη, οι προορισμοί αυτοί θα μειωθούν μόλις στους 15 για τους σημερινούς μήνες και σε 27 για τους θερινούς. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση των αεροπορικών θέσεων κατά 700.000, δηλαδή 45% λιγότερες σε σχέση με το χειμώνα του 2025. Παράλληλα, η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τη δραστηριότητά της κατά τους χειμερινούς μήνες στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου. Mm-hmm. Η εταιρεία αποδίδει την απόφαση της αυτής στο υψηλό λειτουργικό κόστος που, όπως υποστηρίζει, επιβάλλουν η Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, τονίζοντας ότι σε σχέση με την προ-COVID εποχή το κόστος αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί κατά 66%. Άρα, δηλαδή, θεωρούν με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι ανταγωνιστικό.
1: Είναι μια κόντρα της εταιρείας με τη Fraport ή έχει να κάνει και με τις διεθνείς εξελίξεις και την κρίση τη σύγκρουση με το Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν?
12: Φαίνεται, θέτουν ως βασικό τους αίτιο την αύξηση των τελών. Επίσης όμως έχουμε το εξής, ότι υπάρχει μείωση κατά 75% στο τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από την τελική κυβέρνηση, από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη, mm-hmm. από τον Νοέμβριο του 2024. Η Ryanair, δηλαδή 75% μείωση. Η Ryanair λοιπόν τονίζει ότι από αυτή τη μείωση δεν έχει υποφεληθεί καθόλου. Δεν έχει φτάσει τίποτα στον επιβάτη. Άρα εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, λέγοντας ότι εγώ παίρνω τα αεροπλάνα μου και φεύγω. Πού θα το πάει? Υπάρχουν 2-3 εναλλακτικές πόλεις όπου αναφέρθηκαν στη συνέντευξη τύπου. Η πρώτη επιλογή είναι η χώρα, σαν χώρα, η Αλβανία. Η δεύτερη είναι κάποιες περιφερειακές πόλεις της Ιταλίας. Ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο της Σουηδίας. Τώρα, όσον αφορά τους ανθρώπους που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη, αυτό που τους δίνει δυνατότητα ερέντερ να κάνουν είναι να φύγουν, να πάνε σε οποιοδήποτε μέρος του δικτύου της και να εργαστούν εκεί. Άσχετα αν μπορεί κάποιος ή όχι.
1: Σε άλλη χώρα ενδεχομένως, αυτό λες.
12: Βέβαια, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Άσχετα με την οποιαδήποτε εξέλιξη, ήθελα να τονίσω ότι ήταν απαράδεκτη η Ryanair ως προς την πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου. Ήταν μια πραγματοποίηση, ήταν μια συνέντευξη τύπου σε ελληνικό έδαφος. Ήταν συνέντευξη τύπου στον ελληνικό τύπο. Θεσμικά θα έπρεπε να υπάρχει διερμηνέας για αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης. Δεν υπήρχε διερμηνέας. Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά και η όλη στάση τους ήταν εντελώς απαξιωτική προς τα μέσα ενημέρωσης στα αγγλικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση, Γιώργο, και εμείς συνεχίζουμε.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο έγκλημα της Κρήτης να μεταφερθούμε και στο χαμό του άτυχου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στην Αμουδάρα Ηρακλείου από το όπλο του 54χρονου που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ούτε ίχνος μεταμέλειας δεν έδειξε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας. Ανέφερε ότι τη στιγμή του φωνικού δεν ήταν ο εαυτός του, αφού έβλεπε μπρος του τον φωνιά του παιδιού του, και υπεστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Η σύζυγός του από την πλευρά της ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μάταια να τον αποτρέψει και οι δύο ωστόσο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Έχουμε την Φανή Καλαθάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Φανή.
7: Καλησπέρα, Σάνο. Να συμπληρώσω τα καινούργια στοιχεία που έχουμε από την απολογία του στην ανακρίθεια, λέγοντας ότι είπε ότι και 1000 σφαίρες να είχε, θα τις έδινε και τις 1000. Ήταν πραγματικά αμετανόητος, έτσι φάνηκε, δεν ζήτησε συγγνώμη.
1: Και δεν μετάνιωσε ποτέ για αυτό που έκανε.
7: Κάτι που δείχνει το μένος, το θυμό του και όλα αυτά τα φοβερά συναισθήματα. Λοιπόν, ζήτησε μάλιστα χάρη από τις δικαστικές αρχές πριν προφυλακιστεί να τον περάσουν μια τελευταία φορά από το κινητήριο που είναι σαμμένο το δικό του παιδί. Mm-hmm. Επίσης, είχαμε μια νεότερα από την ιατροδικαστική εξέταση. Φαίνεται ότι ο 54χρονος άδειασε τελικά όλο το όπλο του πάνω στο σώμα του θύμα. Αρχικά είχε υποθεί ότι 4 σφαίρες τον έπληξαν, ναι. Τον έπληξαν όμως και οι 6. Οι 4 προκάλεσαν διαμπέρι τραύματα, η 5η του πέρασε ξυστά και η 6η σφινώθηκε μέσα στο σώμα του. Βλήθηκε όλες τις φορές από απόσταση το πολύ 3 μέτρων, από 1, 2, 3 μέτρα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που διαβάσαμε, ότι πιθανότατα του έριξε και 2 χαριστικές βολές στο τέλος? Προκύπτει κάτι τέτοιο από την
7: αυτό που του έρχεται στο τέλος ήταν 2 κλωτσιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί και περίβριση νεκρού σύμφωνα με την με το εθνικό μας δίκαιο και με τη συνήγορό του φυσικά. Έτσι κι αλλιώς ήταν και οι 6 πυροβολισμοί, ήταν ο ένας μετά τον άλλον, Θάνο, ήταν καταρρυπάς.
1: Σε ό,τι αφορά τη σύζυγό του, προσπάθησε να τον αποτρέψει, γιατί και εκεί έχουν ακουστεί διάφορες θεωρίες.
7: Εκείνη ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει, ότι δεν ήξερε ότι είχε όπλο μαζί του. Απ' την άλλη όμως η οικογένεια και η συνήγορος, η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, δήλωσε ότι θα δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας για το ζευγάρι, θεωρώντας πολύ σημαντική τη συμβολή της συζύγου στο έγκλημα αυτό. Mm-hmm. Οπότε θα έχει και συνέχεια, ενώ απέδωσε μεγάλη βαρύτητα στο θέμα του χειρισμού της υπόθεσης, της παραβίασης των όρων, δηλαδή των περιοριστικών, τον περασμένο Μάρτιο, πριν από 2 μήνες ακριβώς, το ρόλο της αστυνομίας. Αυτό θέλει να διερευνήσει, γιατί θεωρεί ότι ενδεχομένως δεν έδωσε να καταλάβει στις εισαγγελικές αρχές τη βαρύτητα του περιστατικού, και έτσι είχαμε προφορική εντολή του εισαγγελέα να αφαιθεί ελεύθερος μετά από κράτηση ούτε 12 ωρών στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζή.
1: Ότι θα έπρεπε η αστυνομία να επιμείνει στις εισαγγελικές αρχές για την σοβαρότητα του περιστατικού, έτσι.
7: Και να εξηγήσει καλύτερα, γιατί η αστυνομία έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους αυτές τις μέρες ότι από τη στιγμή που φεύγει, που συλλαμβάνεται κάποιος και πάει στις δικαστικές αρχές, η αστυνομία δεν έχει πια κανένα, καμία ευθύνη. Ωστόσο, η κυρία Σπανάκη λέει ότι ενδεχομένως και να έχει.
1: Λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε την Φανή Καλαθάκη για το ρεπορτάζ. Ερωτηθήσα για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας στην υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι η αστυνομία καλείται συχνά να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει κατηγορούμενους.
8: Σε αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μελεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
10: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
8: Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
1: Στο μεγάλο κάδρο θα πάμε του κόσμου και πάλι. Σοβαρές απώλειες καταγράφουν οι εργατικοί στις τοπικές εκλογές της Βρετανίας, με τον Πρωθυπουργό κυρία Στάρμερ να αναλαμβάνει την ευθύνη χωρίς ωστόσο να παρετείται. Μεγάλος νικητής ο Φάρατς και το κόμμα της μεταρρύθμισης που ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Πάμε στο Λονδίνο, στην Νατάσα Γκατσάβελου που θα μας δώσει τα νεότερα. Σάρωσε ο Φάρατς στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία και τι σημαίνει αυτό και για τους εργατικούς αλλά και γενικότερα για την Βρετανία. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Πολιτικό σεισμός καταγράφεται λοιπόν στη Βρετανία μετά τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, με τους εργατικούς του Κις Στάρμερ στην ουσία να βρίσκονται στην τρίτη θέση. Βαριές απώλειες λοιπόν για το κυβερνών κόμμα. Το κόμμα της μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάρατς καταγράφει ιστορική άνοδο. Είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει, όπως είχαν τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις είχαμε δει να καταγράφεται αυτή η εικόνα. Μία εικόνα που σαφέστατα εντείνει την πίεση προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό και ενισχύει και την εικόνα βέβαια κατάρρευσης του παραδοσιακού δικοματισμού. Μάλιστα τώρα είχαμε και τα τελευταία αποτελέσματα που δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένα. Μια δραματική εικόνα για τους εργατικούς και στην Ουαλία, που όπως φαίνεται στο κεντροαριστερό ουαλικό εθνικιστικό κόμμα Πλάι Κάμπρε αναμένεται να αναδειχθεί η πρώτη δύναμη στο κοινοβούλιο της Ουαλίας χωρίς όμως κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι μια εξέλιξη που αφήνει στην ουσία τους εργατικούς αντιμέτωπους με ιστορική ήττα έπειτα από 27 χρόνια στην εξουσία. Η καταμέτρηση συνεχίζεται και στο τέλος της ημέρας θα έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα, αλλά με βαριές απώλειες, όπως είπαμε, με τους εργατικούς. Με τον Στάρμερ παρά τα συνδικάτα ήδη έχουν ξεκινήσει να τον προκαλούν και να ζητούν διαδικασία αλλαγής ηγεσίας. Τα συνδικάτα που συνδέονται με τους εργατικούς. Παρ' όλα αυτά, ο Στάρμερ παραδέχεται ότι τα αποτέλεσματα φωνούν και καθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
1: Να παραιτηθεί.
13: Υπάρχει και μια ανάλυση από το Sky News για πώς θα ήταν η κατάσταση, η εικόνα, αν είχαμε γενικές εκλογές, με το κόμμα φυσικά της μεταρρύθμισης να συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 27%, να ακολουθούν οι συντηρητικοί με 20% και οι εργατικοί στην τρίτη θέση, 15%.
1: Να ρωτήσω τι μέτρησε η οικονομία, η ακρίβεια, η φόρη, το μεταναστευτικό, τι βάρινε σε αυτή την επιλογή.
13: Καταρχήν, η υπόθεση Μάντελσον.
1: Μάλιστα.
13: Ήταν αυτό, θα έλεγα, που. Ωστόσο, όμως, η υπόθεση Μάντελσον σαφώς έχει συμβάλει σε αυτό. Ναι, η οικονομία είναι κάτι το οποίο ακολουθεί την Βρετανική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, η λιτότητα, η αυξήση.
1: Γιατί το βλέπουμε, Νατάσα, και στη Γερμανία που δεν έχει Μάντελσον, είναι το AfD, είναι πρώτη δύναμη στη Γερμανία, η AfD, και από ό,τι φαίνεται και ο Μπαρτελέας στη Γαλλία έρχεται. Δηλαδή, αν το δούμε συνολικά, είναι μια αλλαγή, πολιτική αλλαγή, ένας πολιτικός σεισμός που έρχεται στην Ευρώπη.
13: Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν μια ροπή, μια τάση που είναι το όνομα Φάρα, που συζητείται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, θα σας έλεγα. Και περιμένουμε να είναι το πρώτο κόμμα στις επερχόμενες γενικές εκλογές. Ωστόσο, παρά την πίεση, μάλιστα, και δεν ξέρουμε αυτό πώς θα εξελιχθεί για τον Στάρμερ, εκείνος επιμένει ότι θα παραμείνει και δεν αποχωρεί προς το παρόν.
1: Να ευχαριστήσουμε.
13: Παρά αυτή την καταιγιστική εικόνα.
1: Να ευχαριστήσουμε την Νατάσα Γκατζάβελου για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα, να πάμε στη Γερμανία, όπου αίσιο τέλος είχε η ομοιρία δύο ατόμων σε τράπεζα με τους δράστες να έχουν διαφύγει της σύλληψης. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα.
14: Για αρκετές ώρες θάνω σε κατάσταση ομοιρίας βρέθηκαν δύο άτομα σε υποκατάστημα τράπεζα στο Ζίντζικ της Δυτικής Γερμανίας. Έληξε θετικά η κατάσταση αυτής της ομοιρίας, μάλιστα με τους δράστες όμως να διαφεύγουν. Οι δράστες θέλησαν να χτυπήσουν χρηματοαποστολή, κράτησαν τον οδηγό του φορτηγού και άλλο ένα άτομο στο θησαυροφυλάκιο, τους κλείδωσαν εκεί. Μέχρι να μπουν ωστόσο οι αστυνομικοί, οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν διαφύγει και δεν...
1: Με τα λεφτά.
14: Δεν έχει γίνει σαφές.
1: Δεν έχει γίνει σαφές. Πάμε στην υπόθεση του Χανταϊού. Το πλοίο με τους 149 επιβάτες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη μέσα στο Σαββατοκύριακο, την ώρα όμως που εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία.
14: Να ξεκινήσουμε όμως με αυτό που είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι ο Χανταϊός δεν πρόκειται για νέο COVID. Mm-hmm. Μία καθησυχαστική δήλωση. Λοιπόν, το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius κατευθύνεται τώρα προς την Τενερίφη, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή. Εκεί θα κυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού και οι επιβάτες θα μεταφερθούν με βάρκες μέχρι την ακτή. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που διαβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης στο γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, αρκεί να ακολουθούνται οι κανόνες. Και να σημειώσουμε τέλος ότι στην Ισπανία εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα μια 32χρονη στο Αλικάντε, η οποία βρισκόταν στην ίδια πτήση με ένα από τους επιβάτες του κρουαζιεροπλοίου. Η γυναίκα αυτή είχε ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και αναμένεται σε 24 έως 48 ώρες να δουν αν έχει μολυνθεί ή όχι.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομέος, ολοκληρώνοντας την πολλαπλών συμβολισμών τετραήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον υποδέχτηκε θερμά στο Μέγαρο Μαξίμου και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για όλες τις εξελίξεις με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών της περιοχής.
15: Συμπληρώνεται 35 χρόνια με το καλό στον πατριαρχικό θρόνο τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εις πολλά έτη ακόμα σας εύχομαι και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται και δείχνουμε και εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα θετικά νέα τα οποία μας κομίζεται σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μια σημαντική απόφαση που ξέρω ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό σας πόθο και θέλω να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά.
16: Προ λίγων ημερών είχα στο Πατριαρχείο τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχίας, ο οποίος μας διηγήθηκε, να το πω έτσι, την πραγματική κατάσταση των ολίγων χριστιανών. Δυστυχώς και εκεί λιγοστεύουν την πάροδο του χρόνου, οι χριστιανοί και έχουν προβλήματα και στη Συρία και στο Λίβανο ως προς την ενδοορθόδοξον συνεργασία ή το πλήρης καλών διαθέσεων. Να επανέλθουμε στο καλό παρελθόν, διότι μεσολάβησαν διάφορα δυσάρεστα γεγονότα, και θα συνεχίσουμε και με τις άλλες αδελφές εκκλησίες. Τον άλλο μήνα θα μεταβούμε στην Ήμβρο μαζί με τους μακαριωτάτους Πατριάρχας Ρουμανίας και Βουλγαρίας, και θα είναι ευκαιρία να συσφίξουμε τις σχέσεις μας μεταξύ μας.
11: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
17: Το Σάββατο, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη νότιοι και βαθμία βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 με 26 και τοπικά στα νότια έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία, Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαμπουργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.
11: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Παράλληλα, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον αυτό είναι παραγωγικό. Αλλά πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να χάσει χρόνο εάν η προσπάθεια αυτή δεν προχωρήσει. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ τον Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 χρόνια στον πατριαρχικό θρόνο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο Πατριαρχείο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τον κύριο Βαρθολομαίο να απαντά πως το αναγνωρίζει και πως είναι ευγνώμων. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα την λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο ευρωβαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Στο βασικό ερώτημα της έρευνας, εάν η χώρα έχει επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27, με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης κατατάσσει στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τη δημόσια υγεία 41%, ενώ οι Έλληνες ανεβάζουν αυτή την προτεραιότητα στο 71%, την υψηλότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ένωση.
11: Ο καιρός.
18: Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
20: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
21: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Μαΐου του 2026, η 8η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία τα 100 του χρόνια γιορτάζει σήμερα ένας πολύ σημαντικός για μένα άνθρωπος, ο Σερ Ντέιβιντ Φρέντερικ Άτενμπορο. Γεννήθηκε στις 8 Μαΐου του 1926. Άγγλος παρουσιαστής, φυσικός, ιστορικός, οικολόγος, συγγραφέας, παραγωγός και καταπληκτικός αφηγητής. Πάντοτε θέλουμε να μαθαίνουμε ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας. Ετέθη το ερώτημα αυτό στον Σερ Ντέιβιντ και είπε «Σίγουρα άλλαξα τη διατροφή μου, όχι όμως με δραματικό τρόπο, αλλά νομίζω πως έχω να φάω κόκκινο κρέας εδώ και μήνες».

Παρότι δεν δηλώνει πλήρως χορτοφάγος, παραδέχεται πως έχει γίνει πολύ περισσότερο χορτοφάγος από όσο φανταζόταν. Όπως διαβάζω, η επιλογή του αυτή στηρίζεται και από μια ιατρική κοινότητα. Έρευνες του Cancer Research του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν ότι η μείωση του κόκκινου κρέατος περιορίζει τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου, καθώς ορισμένες χημικές ουσίες και υψηλές θερμοκρασίες ψησίματος μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα. Είπαμε και το ιατρικό μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και νυν Earth News Radio και καθρέφτης. Ανάρτηση της ημέρας ξεχωρίζω, καθώς ακούμε απλωμένη την Τζοκόντα, από την Τζοκόντα του Μάνου Χατζηδάκη, το «Όταν έρχονται τα σύννεφα», από την Εύη Κυριακοπούλου, «In Memoriam», για τον ακριβό μας φίλο και συνάδελφο στην εφημερίδα, την Ελευθεροτυπία, την κολόνα του καλλιτεχνικού πολιτιστικού τμήματος, Δημήτρη Γκιόνη, που έφυγε χθες. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. «Δεν θέλω κι εγώ να γράψω τα συνήθη με τα θανάτια αγκώμια. Λοιπόν, ο Δημήτρης εμένα πάντα μου θύμιζε εξωτερικά τον Μάνο Κατράκη», γράφει η Εύη. «Πάντα υπερβολικά δύνατος, δωρικός, περιποιημένος έως ασκητικός, με ένα υποδόριο χαμογελάκι. Ο ίδιος διαβάζει τα πάντα μέσα στο περίπτερο, βιβλία, ό,τι υπάρχει δηλαδή στο περίπτερο, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, σοβαρά αλλά και τα ευτελή ακόμα. Από όλα κάτι παίρνει και κυρίως όμως διαβάζει τους πελάτες που ψωνίζουν. Κρίμα, δεν μπόρεσα να βρω την εκπομπή μας στα αρχεία της ΕΡΤ, χαμένη και αυτή», λέει η Εύη Κυριακοπούλου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευή και Καθρέφτης, και αμέσως θα σας συστήσω τον καλεσμένο της Παρασκευής που είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Είναι ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr και συγγραφέας. Θα μιλήσουμε για όλα εκείνα που μας ρίχνουν και που μας ανεβάζουν. Αυτός θα ανοίξει το χορό και η αφεντιά μου θα παρακολουθεί, ώσπου η ραδιοφωνική σύναξη αυτή μπροστά στον καθρέφτη, σαν χωριό αυτόνομο, να ξεδιπλωθεί, όπως λέει και ο Σαββόπουλος. Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, θα πούμε πολλά για την Ελλάδα στον χώρο των πολέμων, αλλά και στο συρτό βήμα της στο πολιτικό μας τοπίο εδώ. Σε ποιους τομείς έχουμε προχωρήσει σαν χώρα και κοινωνία, και σε ποιους υπολοιπόμεθα, το πρώτο μου ερώτημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για 10 σχεδόν χρόνια. Και το προχώρημα πάντα είναι σχετικό, πάντα πρέπει να κρίνει κανείς από πού ξεκινάει και προς τα πού πηγαίνει. Σταθήκαμε στα πόδια μας, σταθήκαμε όρθιοι. Αυτό καμιά φορά το υποτιμούμε. Φτάσαμε στην άκρη του γκρεμού. Φτάσαμε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρώπη, που είχαμε κάνει τόση προσπάθεια να ενταχθούμε στην Ευρώπη.
0: Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Θα ήθελα πολύ.
1: Επομένως, ας μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Ας μην είμαστε όμως και υπερφύαλοι ότι τα καταφέραμε. Καταφέραμε να σταθούμε ορθοί. Από το να σταθείς όρθιος μέχρι το να πας μπροστά σε μια τέτοια εποχή, υπάρχει μια απόσταση. Και σήμερα η Ελλάδα πρέπει να κάνει αυτά τα απαραίτητα βήματα.
0: Γιατί δεν τα κάνει, πού χωλαίνουμε, γιατί δεν αποφασίζουμε?
1: Δεν αποφασίζουμε. Ίσως και να αποφασίζουμε, αλλά μην μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εγώ ανησυχώ για μερικά πράγματα, εγώ ανησυχώ για τρία κυρίως πράγματα. Παίρνοντας πάντα υπόψη μας ότι ο σταθερός μας μπούσουλας, η βάση αναφοράς μας είναι η δημοκρατία, η φιλελεύθερη δημοκρατία. Όταν σκεφτόμαστε να πάμε μπροστά, εννοούμε να πάμε μπροστά σαν μια φιλελεύθερη δημοκρατική χώρα, δυτική ευρωπαϊκή χώρα. Με ανησυχεί πάρα πολύ, ας πούμε, το αυξανόμενο ποσοστό της αποχής. Δεν λέω για τις εκλογές μόνο, δεν πάνε στην κάλπη εκείνη τη μέρα
0: από
1: να ψηφίσουν.
0: Από την πολιτική γενικά.
1: Από την πολιτική και από την κοινωνική ζωή και από τα κοινωνικά κινήματα, η κοινωνία των πολιτών κτλ. Υπάρχει μια αποχή, η οποία βεβαίως καταλήγει και στην πολιτική αποχή, έτσι δεν είναι? Με ανησυχεί ένας διάχυτος λαϊκισμός που υπάρχει, που υπάρχουν ολόκληρες πολιτικές δυνάμεις που κινούνται με σημείο αναφορά σε αυτόν τον λαϊκισμό. Αλλά λαϊκισμός είναι διάχυτος, εγκάρσια τέμνη και τις πολιτικές δυνάμεις, τις συστημικές, ας το πούμε έτσι. Και αυτός είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Γιατί σημαίνει ότι ακόμα και από αυτούς που πάνε και ψηφίζουν, ένα μεγάλο ποσοστό έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του εκτός από την υπεράσπιση αυτής της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Και να σας πω, με ανησυχεί, όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, έτσι δεν είναι ξεχωριστά. Με ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η ασυμμετρία, ας το πούμε έτσι, στο πολιτικό σύστημα. Και δεν το λέω, θα με ενοχλούσε οποιαδήποτε ασυμμετρία, δεν το λέω τώρα επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει εκλεγεί δύο φορές, που εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις κτλ. Ούτε φταίει η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Αλλά όταν ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα δεν συνοδεύεται από μια εναλλαγή στην εξουσία, εναλλαγή κομμάτων. Εναλλαγή κομμάτων δεν σημαίνει φεύγει ο Χρήστος και έρχεται ο Γιάννης, είναι ότι φεύγει μια, ας πούμε, όχι φεύγει, παραχωρεί τη θέση της μια ιδεολογία, της συντηρητικής παράταξης κεντροδεξιάς, την παραχωρεί σε μια άλλη παράταξη, σοσιαλδημοκρατική, στη δικιά μας την περίπτωση, στην αριστερά κτλ. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα σωστό βηματισμό, δεν υπάρχει μια ισορροπία, μια σωστή αντιπαράθεση. Αντίθετα, υπάρχει ένα πολιτικό κλίμα, ένα τοξικό κλίμα, Και αυτό εμποδίζει στο να μπορέσουμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Και πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα χρειαστεί να συνοηθούμε μεταξύ μας, γιατί χειρότερο από την ασυνεννοησία δεν υπάρχει. Δεν μιλάω με την τυπική έννοια της πολιτικής σταθερότητας, μιλάω και με την ουσιαστική έννοια.
0: Όταν αναφερόμαστε σε πολιτική, πολλοίς κόσμος πηγαίνει το μυαλό του αμέσως στην οικονομία, που νομίζω ότι υπάρχει και μία διαφορά σε αυτά τα δύο. Ξέρω ότι η οικονομία επηρεάζει σημαντικές πτυχές της ζωής μας, τις δουλειές, τις τιμές, την ποιότητα της ζωής, κοινωνικές υπηρεσίες, ασφάλεια της χώρας, παιδεία κτλ. Σε ποια από αυτά χωλαίνουμε σημαντικά?
1: Καταρχήν απαντάνε οι ίδιοι οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, που αν τις δημοσκοπήσεις, και καλό θα είναι να μην τις διαβάζουμε μόνο, να περιμένουμε πότε θα φτάσει στην πρόθεση ψήφου για να δούμε πώς πάει το κόμμα μας, να βλέπουμε και τις άλλες απαντήσεις. Διότι βλέπετε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, δηλαδή δεν είναι ευχαριστημένος, ας πούμε, από την πολιτική της κυβέρνησης, και δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Είναι πολλοί που εκτιμούν ότι γίνεται μια προσπάθεια κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και αυτή η ακρίβεια συμπαρασύρει όλες τις πλευρές ζωής. Συμπαρασύρει και την παιδεία, συμπαρασύρει και την υγεία. Δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι ακριβά μόνο τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια συνολική κατάσταση. Και αυτά, βέβαια, το κάθε κόμμα που κυβερνάει έχει έναν δικό του τρόπο, μια δική του ιδεολογία για το πώς μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλιώς, ας πούμε, η συντηρητική παράταξη, αλλιώς η κέντρο αριστερά, αλλιώς η σοσιαλδημοκρατική παράταξη, να το πούμε έτσι. Δεν έχουμε μπορέσει να βάλουμε την οικονομία σε ένα τέτοιο δρόμο που να εξασφαλίσουμε μια ποιότητα ζωής. Φοβάμαι ότι ο δρόμος που έχει επιλεγεί με τα επιδόματα, που κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί τα επιδόματα, όλα τα επιδόματα είναι καλοδεχούμενα και οι άνθρωποι τα χρειάζονται, όμως η χώρα χρειάζεται να έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλές ικανοποιητικές δουλειές και να αναπτύσσεται και η ίδια η χώρα, να αναπτύξει ένα μοντέλο παραγωγής, να μπορέσει να εξάγει. Πρέπει δηλαδή η ανάπτυξη να δώσει στους Έλληνες την καλύτερη οικονομία και την καλύτερη ποιότητα ζωής, και όχι μόνο τα επιδόματα. Γιατί τα επιδόματα σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αύριο σήμερα έχουμε υπερπλεώνασμα, αύριο δεν έχουμε υπερπλεώνασμα.
0: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι προσφέρουν, οι οποίοι εργάζονται σκληρά και διαπρέπουν κιόλας και στα επαγγέλματά τους.
1: Βεβαίως, και εδώ και στο εξωτερικό.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα τότε της οικονομικής ανάτασης αυτής της χώρας? Είναι να απεμπλακούμε από επιδόματα, είναι να...
1: Τα επιδόματα είναι μια συνέπεια της κατάστασης, και όπως είπα, τα επιδόματα είναι αυτά που δίνουν μια ανάσα, ας πούμε, στον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Αλλά εμείς θέλουμε μια οικονομία η οποία θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας γενικότερα, θα βοηθήσει την παραγωγή της, θα βοηθήσει τη δημιουργία νέων δουλειών, θα βοηθήσει το να έρθουν και να γίνουν επενδύσεις, θα βοηθήσει το να γυρίσουν τα παιδιά που βρίσκονται έξω.
0: Δεν έχουν γίνει μερικά από αυτά?
1: Έχουν γίνει μερικά από αυτά, γίνονται προσπάθειες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα και εμπιστοσύνης, θα έλεγα, διότι κανένας Έλληνας, σπάνια βλέπω ανθρώπους, δηλαδή και τα δικά μου τα παιδιά για να είμαι ειλικρινής, που λένε «Α, είμαστε έξω, ζούμε καλά, δεν θέλαμε να γυρίσουμε». Και το να γυρίσουμε δεν το λένε μόνο από οικονομική πλευρά, γιατί είναι διαφορετικά επίπεδα ζωής, διαφορετικά. Να δίνει η χώρα αυτή την ανάσα στους ανθρώπους, να υπάρχει αυτή η παιδεία, ας το πούμε έτσι, αυτή η κουλτούρα της ανάπτυξης που τους βοηθάει να προχωρήσουν την έρευνά τους, να προχωρήσουν τις μελέτες τους, να προχωρήσουν τα επιτεύγματά τους.
0: Τέσσερα παιδιά έχετε, έτσι δεν?
1: Τέσσερα παιδιά έχω, μάλιστα.
0: Πολύτεχνος.
1: Πολύτεχνος, ναι. Τώρα πια έχουν μεγαλώσει και δεν δικαιούμαι του επιδόματος. Ναι. Αλλά μια φορά, δύο πάντως είναι στο εξωτερικό.
0: Είναι στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Αυτό σας λύπησε?
1: Γενικά, προφανώς, έχεις μια... Καταρχήν, Με ευχαριστεί το γεγονός ότι βρίσκουν αντικείμενο που τα ενδιαφέρει, γιατί ξέρετε δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να κάνεις μια δουλειά η οποία δεν σε τραβάει, δεν σε έλκει, δεν σε βοηθάει, ας πούμε, να πας μπροστά. Δεν βγαίνει η ζωή με το ωράριο. Η ζωή βγαίνει με τη δημιουργία και η δουλειά προσφέρεται για δημιουργία.
0: Και όσοι έχουμε πάει έξω και σπουδάσαμε ή δουλέψαμε και λίγο, δεν είναι πολύ εύκολη η επιστροφή. Δεν είναι
1: πολύ εύκολη η επιστροφή. Γιατί γίνονται και οικογένειες που καμιά φορά δεν είναι όλες οι οικογένειες έτσι. Γίνονται και παιδιά τα οποία πηγαίνουν εκεί στα σχολεία, βέβαια λέμε δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς κτλ. Αλλά θα ήθελαν και να γυρίσουν πίσω στη χώρα μας. Αλλά να γυρίσουν σε μια χώρα η οποία δεν, ας πούμε, τρέμει κάθε φορά πώς θα βγει ο μήνας. Ναι. Μια χώρα η οποία και σε αυτό βέβαια μπορεί να βοηθήσουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις, μπορεί να βοηθήσει το κράτος, μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει να προσπαθήσουμε κυβέρνηση και κόμματα και η πολιτική βέβαια, αλλά και η επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν τα παιδιά, γιατί κάναμε μια επένδυση σπουδάζοντας αυτά τα παιδιά.
0: Δεν έχουμε προχωρήσει κάπως, κύριε Μεϊμάρογλου, τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως του ποιος κυβέρνησε τη χώρα. Δεν έχει.
1: Μα δεν είμαστε στην κατάσταση στην οποία ήμασταν το 19. Είναι φανερό αυτό. Έτσι δεν είναι.
0: Αλλά δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, λέτε.
1: Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, γιατί υπάρχουν πράγματα. Βλέπετε τώρα καθημερινά. Δηλαδή, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν τολμάει κανένας, ας πούμε, να τα βάλει μαζί του. Αυτό το λεγόμενο πελατειακό κράτος. Αυτό είναι το ρουσφέτη, αυτό είναι το να βρεις δουλειά, αυτό είναι. Δηλαδή, έχει ένα πολιτικό κόστος. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πολιτικό κόστος? Γιατί εάν δεν το λύσουμε αυτό, το κράτος γίνεται όμηρος αυτού του συστήματος. Ακούγονται τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος διάφορες ιδέες. Η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την αναθεώρηση του συντάγματος να πάει χαμένη. Γιατί έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο είναι καλό σύνταγμα προς τα δεδομένα κτλ. Είναι ένα καλό σύνταγμα. Αλλά τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέες προκλήσεις. Με την κλιματική αλλαγή, με την τεχνητή νοημοσύνη. Προκύπτουν προβλήματα για την αγορά εργασίας κτλ. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε και λίγο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά της σύνδεσης της πολιτικής με τον κόσμο. Ακούγονται διάφορες ιδέες, ας πούμε. Τι θα γίνει, ας πούμε, με το Σταυρό Προτίμησης, τι σχέση θα έχουν οι υπουργοί με τους βουλευτές, πώς θα. Πρέπει αυτά να βάλουμε μια τάξη, αλλά δεν μπορεί το κράτος να είναι όμηρος του πελατειακού κράτους. Δεν μπορεί, δηλαδή, η σχέση του πολιτικού με τον ψηφοφόρο, με τον πολίτη, να είναι σχέση πελατειακή. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
0: Αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο με ρήξη, ή μπορεί να υπάρχει μια σταδιακή μετάβαση, αλλά πρέπει να το αντιληφθεί και ο πολίτης ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα.
1: Ναι, φυσικά. Αν θέλετε τη γνώμη μου, τέτοια προβλήματα λύνονται μόνο με ρήξη.
0: Μόνο με ρήξη.
1: Δηλαδή πρέπει να πάρεις απόφαση ότι πρέπει να το καταλάβει ο πολίτης ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της περιοχής μας, που είναι και το δικού μας κόσμο, για να έχουμε χέρι να πάμε εκεί πέρα. Αλλά γενικά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί το κράτος να είναι όμηρος του πελατειακού κράτους.
0: Μάλιστα. Παλιότερα σε Μανάβικα, όταν έμπαινες, και Ψιλικατζίδικα, ξεχώριζες δύο ταμπέλες. Η πρώτη έγραφε «απαγορεύεται το Βερεσία», και τουρκική λέξη και αυτή, που σημαίνει «επιπιστώσει». Μήπως είμαστε πολύ επιπιστώσει?
1: Ναι, καταρχήν ήμασταν πολύ επιπιστώσει και το πληρώσαμε αυτό. Η κρίση που ζήσαμε ήταν το επιπιστώσει, έτσι δεν είναι? Επιπιστώσει, επιπιστώσει, επιπιστώσει. Έφερε μια στιγμή που δεν σου δίναν πίστοση. Έτσι δεν είναι? Σαν χώρα δεν πέραμε πίστοση, σαν άνθρωποι στο Ψιλικατζίδικο. Και επομένως εκεί την πατήσαμε, και από εκεί προέκυψαν τα μνημόνια, οι δανειστές, όλα αυτά τα οποία τραβήξαμε, και τα οποία έχω την εντύπωση ότι ακόμα και σήμερα δεν έχουμε βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Τότε δεν τα βγάλαμε σίγουρα. Εάν είχαν τότε οι πολιτικές δυνάμεις, όπως έγινε σε άλλες χώρες, ψηφίσει όλες μαζί, ας πούμε, το πρώτο μνημόνιο, θα είχαμε μπορέσει να ξεφύγουμε. Αλλά βλέπετε ότι ψήφισε μια φορά ένα κόμμα, μετά ήρθε, ψήφισε και ένα δεύτερο κόμμα, αλλά άλλο μνημόνιο, ξανά χρέη κτλ. Μετά ήρθε και το τρίτο κόμμα, ψήφισε και αυτό μνημόνιο. Περάσανε 10 χρόνια, αλλά αυτά περάσαν από πάνω μας και χρεωθήκαμε. Και αυτά τα χρέη πρέπει να τα πληρώσουμε. Άρα λοιπόν ένα μέρος αυτών που παράγουμε τώρα πάνε για την πληρωμή. Δεν θα πω τώρα αν είναι δίκαια, αν δεν είναι δίκαια, ποιοι τα κάναν, ποιοι υποφελήθηκαν, ποιοι δεν υποφελήθηκαν. Προφανώς δεν γίνανε όλα σωστά. Αλλά πάντως νομίζω ότι και σήμερα βλέπω, ας πούμε, αυτά που διαβάζω κτλ. Δεν φαίνεται να έχουμε πάρει τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή το να νοικοκυρευτούμε για να καταναλώνουμε αυτά που παράγουμε.
0: Θα το συνεχίσουμε ασφαλώς την κουβέντα σε λίγο. Είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεών μας. 8:30. Θα το συνεχίσουμε ασφαλώς την κουβέντα σε λίγο. Είναι η ώρα για...

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων. Αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Σε αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ελπίδα ότι θα την έχουμε απόψε στα χέρια μας εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν την διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές βγήκαν στους δρόμους γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν κατά της ενδεχόμενης επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις με κεντρικό σύνθημα «Σχολική απεργία κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, ανήμερα της επετείου για το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη». Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Μάλιστα. Ξεκινήσαμε με το δεύτερο μέρος, με την κλασική μας μινιατούρα, σήμερα από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, από την Σουίτα Όνειρα.

0: που έχει γράψει. Εδώ είμαστε λοιπόν με καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr και συγγραφέα επίσης. Θα ήθελα πολύ επί τη ευκαιρία να μας πείτε λίγα πράγματα για την συγγραφική σας, έτσι.
1: Ναι. Το συγγραφέας είναι μια βαριά κουβέντα.
0: Ναι.
1: Να πούμε την αλήθεια. Στην ουσία έχω δώσει πολύ χρόνο τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια στην κυκλοφορία της μεταρρύθμισης, που ξεκίνησε από μια έντυπη μορφή, έγινε free press, ακολούθησε δηλαδή την πορεία των γεγονότων και μετά έγινε ένα site, το λέμε ηλεκτρονικό περιοδικό. Πρέπει να πούμε ότι το όνομα αυτό το δανειστήκαμε, ας το πούμε έτσι, το οικειοποιηθήκαμε από την περίοδο του Κώστα Σιμίτη, για να είμαι ειλικρινής, και είπαμε ότι εντάξει, κυβέρνησε την Ελλάδα 8 χρόνια, αλλά η μεταρρύθμιση πρέπει να συνεχιστεί. Και όταν λέμε μεταρρύθμιση, εννοούμε το δικό μας το site, αλλά οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα. Και αυτές τις μεταρρυθμίσεις εξακολουθούμε να στηρίζουμε σήμερα, ανεξάρτητα από ποιος κυβερνάει τη χώρα κλπ.
0: Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μεταρρυθμίσεις που μπορείτε να...
1: Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, έχουν γίνει και μεταρρυθμίσεις που δεν είναι ουσιαστικά μεταρρυθμίσεις και που αποκαλούνται γιατί είναι ένας όρος που παρά ότι έχει δυσφημιστεί αρκετά, ενώ πάρα πολλοί εξακολουθούν να τον χρησιμοποιούν. Ας πούμε, λέμε τώρα η ψηφιοποίηση. Διευκόλυνε τη ζωή των ανθρώπων, άλλαξε τη ζωή μας, σταμάτησαν οι ουρές, σταμάτησαν... Εντάξει, είναι μία πρόοδος... Είναι μία πρόοδος της ανθρωπότητας, έτσι δεν είναι, που εμείς πρέπει να τα... μεταρρύθμιση, ας πούμε, θα ήταν μια μεταρρύθμιση, να σας πω, ας πούμε, είναι η μεταρρύθμιση για την εκπαίδευση, που περιμένουμε να γίνει κιόλας, να πάρει και μια οριστική μορφή, έγινε μια μορφής μεταρρύθμιση με τα κολέγια αυτά τα οποία με κάποιο τρόπο έρχονται στην Ελλάδα, αλλά που οριστικά το πρόβλημα θα λυθεί μόνο αν αλλάξει το άρθρο 16 του συντάγματος, διότι εκεί θα επιτρέπονται πια επισήμως μη κερδοσκοπικά, αυστηρά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, να μπορέσουν να έρθουν εδώ πέρα για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που τα παιδιά μας πηγαίνουν σε άλλες χώρες να τα κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούμε να γίνουμε και κέντρο προσέλκυσης και από τα Βαλκάνια και όχι μόνο παιδιών που θέλουν να σπουδάσουν. Γιατί η χώρα μας προσφέρεται για σπουδές. Γιατί είναι άλλο να διδάσκεις αρχαιολογία, δεν ξέρω σε ποιο μέρος, και άλλο εδώ πέρα και να επισκέπτεσαι τα μέρη. Είναι άλλο να λες σπουδάζουμε τουρισμό, και άλλο στα μέρη εδώ τα οποία είναι τουριστικά κλπ. Επομένως, υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν ακόμα να γίνουν, σας είπα προηγουμένως για το πελατειακό κράτος, και που χρειάζεται σε αυτά να υπάρχει και μια δυνατότητα συμφωνίας των κομμάτων. Οι μεταρρυθμίσεις είναι πρόοδος, δεν προσφέρονται για αντιπαραθέσεις. Προσφέρονται για να βελτιωθεί μια μεταρρύθμιση, για να γίνει πιο πλήρης, για να προχωρήσει κτλ. Μεταρρυθμιστές... ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να λέμε μεταρρυθμιστής. Δεν είναι μια ταμπέλα, ας πούμε, την οποία αγοράζουμε από κάπου, πάμε στο περίπτερο ή κάπου και λέμε δώστε μας. Μεταρρυθμιστής μπορεί να είσαι σε μια εποχή, μπορεί να μην είσαι μια άλλη εποχή. Όπως μεγαλώνουμε κιόλας, διαπιστώνουμε ότι αυτοί που ήμασταν ίσως μεταρρυθμιστές το 96, το 2000, το 2004, δεν είναι όλοι σήμερα μεταρρυθμιστές. Είναι μια σκέψη, ένα ρεύμα ιδεολογικό, το οποίο είναι και εγκάρσιο ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Λοιπόν, εγώ προσπάθησα λοιπόν μέσω της μεταρρύθμισης, αλλά μέσω και των άρθρων που γράφω σε διάφορες εφημερίδες, σε site κλπ. Και με ένα-δύο βιβλία, κυρίως αυτοβιογραφικά και σε συνεργασία με άλλους φίλους, κυρίως για να μείνουν ορισμένα πράγματα και να μπορούμε να, σαν μια μικρή κληρονομιά, επαναλαμβάνω, γιατί η λέξη συγγραφέας είναι πραγματικά, δηλαδή όταν ακούω ονόματα συγγραφέων, ντρέπομαι να λέμε, ας πούμε, ότι είμαι και εγώ συγγραφέας, καταλάβατε.
0: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με καλεσμένο της Παρασκευής στο στούντιο, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, και μία σκέψη καθώς μιλάμε, δεν θα την πω πονηρά, αλλά θα την εκφράσω στον κύριο Μεϊμάρογλου. Ακούγοντάς σας και παρακολουθώντας και τα γραπτά, ο ορθολογισμός, ο λόγος, έχετε σκεφτεί να κάνετε ένα επόμενο βήμα στην πολιτική ή θα μείνετε στη μεταρρύθμιση, ας πούμε?
1: Νομίζω ότι εάν σε όλη μας τη ζωή μιλάμε για την ανάγκη ανανέωσης της πολιτικής, πράγμα το οποίο το έχω κάνει σημαία από τα πρώτα χρόνια που ασχολήθηκα. Καταρχήν να σου πω ότι με την πολιτική ασχολήθηκα, ας το πούμε έτσι, ας μην το χειδαίσω από χόμπι, αλλά εν πάση περιπτώσει συνέχισα να έχω το επάγγελμά μου, είμαι μηχανικός και ορισμένες επιχειρήσεις και συνεχίζω μέχρι και σήμερα να ακολουθώ. Άρα η πολιτική για μένα είναι κάτι που μου αρέσει να το κάνω και ασχολούμαι με αυτό. Επομένως, αν εννοείται κάτι παραπάνω στην πολιτική με την έννοια ενός αξιώματος βουλευτικού ή δεν ξέρω κάτι άλλο, δεν το.
0: Αν σας φώναζε κάποιος που έχει την δυνατότητα, είτε πρωθυπουργός είτε οτιδήποτε, και να σας πρότεινε μία θέση σε κυβέρνηση ή στο δημόσιο τομέα, ναι, ποια θα θέλατε?
1: Νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ με τη σκέψη μου, με την πείρα την οποία έχω, να βοηθήσω στο να πάνε ορισμένα πράγματα μπροστά, χωρίς να έχω το αλάθητο φυσικά, αλλά με την έννοια που το λέτε, όχι. Πιστεύω ότι έδωσα.
0: Ποια είναι τα 2-3 επίγοντα πράγματα που χρειάζεται να τα πάρουμε πιο μπροστά?
1: Τα 2 πράγματα που χρειάζεται να πάρουμε μπροστά είναι, ένα, η φιλελεύθερη δημοκρατία και οι θεσμοί. Δεν μπορεί να πέφτουν σκιές πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους και λυπάμαι που γίνεται κομματική αντιπαράθεση απέναντι σε αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει.
0: Πώς τα ενισχύουμε αυτά, πώς τα διαφυλάμε?
1: Θωρακίζουμε τους θεσμούς. Ας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τώρα τις ανεξάρτητες αρχές. Ανεξάρτητα τι σημαίνει αρχή. Δεν σημαίνει ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους απολιτικοποίητους, ανθρώπους οι οποίοι είναι άσχετοι, ας πούμε, και αυτοί είναι ανεξάρτητοι. Ο κάθε άνθρωπος έχει το πιστεύω του και πρέπει να έχει το πιστεύω του, την οντολογία του κτλ. Αλλά ανθρώπους οι οποίοι έχουν την πείρα, έχουν τις γνώσεις και έχουν και την εμπιστοσύνη μας ότι θα κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Λοιπόν, έπρεπε με βάση το προηγούμενο Σύνταγμα να βρεθούν 4/5. 4/5 τι σημαίνει? Το 80% να συμφωνήσει σε έναν άνθρωπο που είναι ουσιαστικό, έτσι δεν είναι? Διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Στη Βουλή δηλαδή, άσκεψη των Προέδρων. Πήγαμε στα 3/5. Ούτε τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Και βλέπετε ότι γίνεται μια συνεχής λογομαχία. Μία φορά το κάναμε με 2 και 85, γιατί δεν μπορούσαμε το 3. Μία φορά τώρα λέμε συμφωνήσαμε, μιλήσαν τα κόμματα, συμφωνήσαν σε 2, εσύ είπατε σε 1. Δηλαδή, ο θεσμός της ανεξάρτητης αρχής είναι μια ασπίδα της δημοκρατίας απέναντι σε μια λαζονία, απέναντι σε μια συμπεριφορά αντιδημοκρατική, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, και άλλοι θεσμοί, η δικαιοσύνη για παράδειγμα. Το κράτος δικαίου. Το κράτος με το κράτος δικαίου δεν μπορούμε να παίζουμε. Δεν μπορεί δηλαδή, πάω εγώ στο δικαστήριο, χάνω την υπόθεσή μου. Τι χάνω? Εγώ πιστεύω ότι είχα δίκιο. Αλλά τι χάνω? Δεν μπορεί. Έχω μέσα ένδικα να κάνω έφεση κτλ. Αλλά δεν μπορώ να βγαίνω έξω και να λέω ήταν στημένοι οι δικαστές, αυτή η απόφαση δεν ήταν σωστή. Πάω μετά στο εφετείο, με βγάζει, σου λέω μπράβο το εφετείο. Αυτό είναι σωστό, το άλλο δεν ήτανε. Πρέπει δηλαδή, δεν υπάρχει δικαιοσύνη αλλά κάρτ, δεν υπάρχει δημοκρατία αλλά κάρτ. Σας λέω ένα. Και το δεύτερο σημαντικό είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Αυτό είναι το βασικό. Αν δεν αποκτήσουμε μια εξωστρέφεια, αν δεν μπορέσουμε να εξάγουμε, να παλατζάρουμε λίγο τον ισολογισμό μας και να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε τις δυνάμεις και τις επιστημονικές, αλλά και τα κεφάλαια, ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις, ας πούμε, και μικρότερες. Είδατε τώρα που ασχολούμαστε, ας πούμε, και λέμε πήραμε τις Μπελχαράτσες αυτές κτλ. Να πάρουμε κι εμείς να κάνουμε ένα μέρος στην Ελλάδα. Να δώσουμε εργασία και να δώσουμε εργασία όχι μόνο στους εργάτες με αυτή την έννοια που δίνουμε, αλλά στις μελέτες μας, στα σχέδιά μας, να πάρουμε μια ανάσα και να πάμε μπροστά σαν χώρα. Και βέβαια έρευνα και τεχνολογία. Χωρίς έρευνα και τεχνολογία.
0: Το ακούω πολλές φορές αυτό και το συμμερίζομαι ως έναν βαθμό, αλλά δεν έχουμε βελτιωθεί σε αυτό το τομέα. Δηλαδή εξάγουμε και πράγματα.
1: Ακούστε, φυσικά εξάγουμε, ναι, και πράγματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπορέσουμε κατά το δυνατόν η παραγωγή μας, πέρα από την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών, να στρέφεται και προς τα έξω. Έχουμε, δεν θα μηδενίσω με τίποτα. Δεν είμαι. Δεν στηρίζω το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν μπορώ να μη στηρίξω πράγματα τα οποία γίνονται στη σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι. Και πρέπει να γίνει και αύριο, αν υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση. Ο καθένας, κάθε κόμμα έχει τη δική του. Εμείς λέει θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Άλλο λέει η σοσιαλδημοκρατία, άλλα λέει η συντηρητική παράταξη, ας το πούμε έτσι. Η αριστερά επίσης έχει τις δικές της ιδέες, αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε. Γιατί επαναλαμβάνω και πάλι ότι αν δεν προχωρήσουμε, δίνουμε έδαφος στο λαϊκισμό. Και ο λαϊκισμός είναι επικίνδυνος. Φοβάμαι ότι τις επόμενες εκλογές, ένα 25.
0: Και τον ζήσαμε κιόλας.
1: Ένα 25 τον ζήσαμε και τον πληρώσαμε.
0: Πολύ.
1: Έτσι δεν είναι. Θυμάστε τους αγανακτισμένους και αυτά όλα κλπ. Λοιπόν, εάν ένα 25% είναι εκτός συζήτησης και ένα άλλο 40-45% δεν έχει πάει να ψηφίσει. Ξέρετε, δεν είναι μόνο παίρνω 36% και εγώ αυτοδυναμία. 36% πιανού. 36% του 55%. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια βάση και στον κόσμο μέσα που να στηρίζει αυτές τις αλλαγές. Χωρίς να σημαίνει ότι θα εξομοιωθούν τα κόμματα. Δεν μπορεί, δεν θα ήταν αφύσικο. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Υπάρχουν κόμματα πολιτικά που έχουν διαφορετικές απόψεις. Και συγκρούονται και αντιπαρατίθεται. Αλλά όλα έχουν ένα στόχο. Να πάει η χώρα μπροστά.
0: Λέμε και είναι αποδεδειγμένο τουλάχιστον στατιστικός ότι έχουμε πολίτες πλέον, κυρίως οι νεότεροι, οι οποίοι έχουν εφόδια από τη μόρφωση που έχουν λάβει και εδώ στην Ελλάδα και εκείνοι που πήγανε στο εξωτερικό. Αυτό δεν παίζει ρόλο στην βελτίωση και του πολιτικού, ας πούμε έτσι, μηχανισμού,
1: δηλαδή,
0: να πάνε να ψηφίσουν. Όμως από την άλλη, αυτοί που έχουν εκλεγεί, μερικοί από αυτούς που έχουν εκλεγεί, δεν θέλω να αμφισβητήσω τη διαδικασία, αλλά είναι και μερικοί άνθρωποι που ακόμα αναρωτιέμαι πώς γίνεται να είσαι ακόμα εδώ. Ο άλλος πουλάει προϊόντα από την τηλεόραση.
1: Ναι, αυτός είναι ένας εκθεσμός της πολιτικής, έτσι δεν είναι? Αλλά...
0: ναι, αλλά γιατί ψηφίζετε?
1: Θέλω να ξέρετε ότι η πολιτική ηγεσία και η πολιτική γενικά, η Βουλή, είναι ένας καθρέφτης, είμαστε στον καθρέφτη τώρα της ΕΡΤ, είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας. Ψηφίζεται από ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε καλώς ή κακώς αυτοί ψηφίστηκαν. Είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας, ώστε οι άνθρωποι να μην φτάνουν στο σημείο να ψηφίζουν κάποιον ο οποίος λέει παράλογα πράγματα. Κάποιον ο οποίος είναι αδίστακτος, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά μόνο για την ομή της εξουσίας. Ακούμε πράγματα τα οποία πραγματικά και από αρχηγούς κομμάτων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και το έχουμε πληρώσει. Αλλά μόνο αν υπάρξει μια πολιτική η οποία θα δώσει διέξοδο στον κόσμο, όσο προχωρούμε μπροστά, τόσο περισσότερο θα πριονίζουμε τον λαϊκισμό.
0: Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο κόμμα. Πέρασε από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια και σιγά σιγά άρχισε να δυναμώνει. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας ή η μεθεπόμενη, δεν ξέρω πότε, ή μπορεί να συνεργαστεί με άλλο κόμμα ούτως ώστε να αυτό που ονομάζουμε προοδευτικό χώρο να ανέβει?
1: Καταρχήν να πούμε ότι πιστεύω. Δεν ήμουνα μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά συνεργάζομαι με το ΠΑΣΟΚ από το 17 που κάναμε ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και τα λοιπά, γιατί στο μυαλό μου έχω ότι απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία έχει μια παντοκρατορία, δεν είναι, επαναλαμβάνω και πάλι, ψηφίσαμε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση από μια δημοκρατική παράταξη, μια ευρεία δημοκρατική παράταξη.
0: Επομένως, είναι θέμα εξουσία, είναι θέμα ηγεσίας επίσης το θέμα του ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ο κύριος Βενιζέλος που έχει τώρα τελευταία βγει πολύ μπροστά και στην πολιτική και στους Δελφούς τον παρακολούθησα και σημείωσα πράγματα, είναι και θέμα ηγεσίας να πάρει επάνω του το ΠΑΣΟΚ?
1: Είναι και θέμα ηγεσίας φυσικά, αλλά δεν είναι θέμα μόνον ηγεσίας. Δηλαδή πρέπει να δουλεύει η ηγεσία, μια ηγετική ομάδα, και να στηρίζεται από τα στελέχη και κυρίως να έχει μια σωστή πολιτική. Είναι θέμα πολιτικής καταρχήν. Και βεβαίως είναι και θέμα της ικανότητας της κάθε ηγεσίας, η οποία όμως εκλέγεται κτλ. Και Βέβαια ο κύριος Βενιζέλος που έχει περάσει πια στην μεταπολιτική, όπως δηλώνει ο ίδιος, και από αυτό το μετερίζει, ας το πούμε έτσι, κάνει την κριτική του, αυτή που κάνει κτλ. Μας λείπει από την πολιτική, θα προτιμούσα να είναι στην πολιτική και όχι στην μεταπολιτική, αλλά αυτό είναι δική του απόφαση και δική του επιλογή, μετά από μια απορία βέβαια που δεν την ακολούθησε και προσέφερε πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να πούμε ότι να μην το προσπερνάμε τόσο εύκολα αυτό, το Πασόκ πέρασε την κρίση του, τώρα πάει καλύτερα. Το Πασόκ πέρασε την κρίση του γιατί την πλήρωσε την κρίση αυτή, γιατί πήρε 4% επειδή όλοι βγαίναν και κάναν τους έξυπνους και λέγανε θα σκίσουμε τα μνημόνια. Δεν το έλεγε μόνο η αριστερά αυτό, επαναλαμβάνω, έτσι, το έλεγε και η δεξιά πριν από προηγουμένως, έτσι, στα Ζάπια και τα λοιπά. Επομένως το Πασόκ είχε το θάρρος, πρώτον αυτό, και δεύτερον το Πασόκ είχε το θάρρος να συνεργαστεί με το αντίπαλο κόμμα για τη διεκδίκηση της εξουσίας, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, για να μπορέσει να μείνει η Ελλάδα όρθια. Και προφανώς θα το ξανακάνει εάν βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, διότι δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση η συντηρητική παράταξη να συνεργάζεται με την σοσιαλδημοκρατία και να είναι αντιπολίτευση, ας πούμε, δεν ξέρω ποιο κόμμα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχει ένας ειδικός λόγος, μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και από εκεί και πέρα τα κόμματα να παρουσιάζουν τα προγράμματά τους και να εκλέγεται αυτό το οποίο μπορεί να εκλέγεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Μημάρογλου, περιβαλλόμεθα από πολεμικές εστίες και από βορρά και από νότο. Η Ελλάδα δεν έχει εμπλακεί σε αυτά, αλλά γεύεται τις επιπτώσεις αυτών των πολέμων. Και όσον αφορά την Ουκρανία, όσο αφορά...
1: Γεύεται πικρή γεύση, έτσι.
0: Πικρή γεύση, ναι. Ασφαλώς. Τώρα, έχουμε ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για εξοπλισμούς. Τα μπελχάρα και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι αναγκαία αυτά. Και δεν θέλω να λαϊκίσω πάνω σε αυτό, αλλά πρόσφατα στην Κύπρο, όταν ρίφθη μια βόμβα από τη Μέση Ανατολή στις Βρετανικές...
1: Σπεύσαμε και σπεύσαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι, όλοι εκεί πέρα κατεβήκαν τα μπελχάρα, κατεβήκαν όλα. Μήπως τρομοκρατούμε θα περισσότερο από ό,τι πρέπει.
1: Ναι, είναι μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι εμπλάκει στον πόλεμο η Αμερική καταρχήν, της οποίας Αμερικής έχουμε βάσει και εμείς και άλλες χώρες της Ευρώπης, και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα.
0: Εμάς ο Τραμπ δεν μας έχει ακουμπήσει ακόμα, δεν φοβάμαι.
1: Δεν μας έχει ακουμπήσει, αλλά είναι τόσο απρόβλεπτος που δεν ξέρουμε ποια στιγμή θα μας απαντήσει και θα μας ακουμπήσει και τι διορία θα μας δώσει για να το απαντήσουμε. Έτσι. Είναι, και αυτό το, είναι και αυτό το ζήτημα. Θα έλεγα το εξής. Το πρώτο που έχουμε στο μυαλό μας για να λύσουμε μια κρίση είναι η διπλωματία. Είναι η διπλωματική οδός. Αυτό είναι. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να υπάρχει θέμα ασφάλειας, θέμα άμυνας. Το οποίο θέμα ασφάλειας και άμυνας θα έλεγα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν Ευρώπη. Δεν μπορεί κάθε χώρα μόνη της να σηκώσει το ανάστημά της, βεβαίως. Άλλο κίνδυνο έχει το Λουξεμβούργο και άλλο κίνδυνο έχει η Ελλάδα, η οποία είναι σε απόσταση βολής. Τώρα απόσταση βολής το νιώσαμε, δηλαδή, γιατί ήρθε και η βολή.
0: Η Ευρώπη όμως δεν έχει συμμετάσχει σε αυτά τα μέτωπα.
1: Η Ευρώπη έχει ένα πρόγραμμα στο οποίο εμείς μάλιστα επιμείναμε, και σωστά πιστεύω εγώ, να μην πάρει μέρος η Τουρκία, διότι δεν μπορεί μια χώρα που σε απειλεί με κάποιο τρόπο να παίρνει εξοπλιστικά προγράμματα κτλ. Βέβαια και αυτό είναι κάπως, δηλαδή βλέπετε ότι η Τουρκία έτσι κι αλλιώς έχει σχέσεις, έχει αγοράσει εταιρείες και στην Ιταλία κτλ. Έχει συνεργασία για τα υποβρύχια με την Ισπανία. Εγώ θα έλεγα όλα αυτά να τα προσέχουμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πιστοί στο δόγμα ότι μόνο σαν δύναμη αποτροπής και για αποτροπή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε αγοράσει σαν ασπίδα προστασίας της χώρας μας, μην ξεφύγουμε σε καμιά περίπτωση δηλαδή, και κυρίως να κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη διπλωματική οδό. Και τώρα που είμαστε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως μη μόνιμο μέλος κτλ., πιστεύω ότι έχουμε αυτές τις ευκαιρίες για τις οποίες πρέπει να υπάρχει επίσης μια εθνική συνεννόηση, μακριά από εθνικισμούς αλλά και μακριά από παραχωρήσεις που μπορεί να μην βοηθάνε την ειρήνη στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα, η ώρα τώρα είναι 8 και 55, 5 λεπτά μας απομένουν. Έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο μας τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρουγλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr. Συνήθως προς το τέλος της εκπομπής ρωτώ τους καλεσμένους μου από πού κρατάει η σκούφια τους, από πού ξεκινήσατε, είστε Αθηναίος.
1: Ναι. Καταρχήν το όνομα νομίζω με προδίδει.
0: Ναι.
1: Μεϊμάρουγλου είναι μια τουρκική λέξη.
0: Ναι.
1: Μεϊμάρ είναι ο αρχιτέκτονας στα τουρκικά.
0: Α.
1: Και ο γλου, ο γιος, όταν ακούτε ο γλου, ναι, είναι ο γλου, όπως είναι ήδη, Σάκης, Μάκης κτλ.
0: Ναι.
1: Η μητέρα μου είναι από την Ήπειρο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: είστε και αεξής, μήπως.
1: Είμαι και αεξής, βέβαια. Όλοι οι πρόσφυγες, έτσι δεν είναι. Ιδιαίτερα τώρα που είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το πρωτάθλημα και στο μπάσκετ αύριο το πρωτάθλημα της Ευρώπης, πιστεύω ότι καλά κάνουμε και το λέμε.
0: Έτσι.
1: Για να δημιουργηθεί και η νέα γενιά των αεξίδων.
0: Okay.
1: Από ένα χωριό έξω από τη Σμύρνη, από εκεί ξεκίνησε η οικογένεια. Το 22 πέρασε απέναντι από το Τσεσμέ και εκεί μεγάλωσαν ο πατέρας μου, ο αδερφός του κτλ. Και ακολουθήσανε μετά την ζωή τους. Μια ζωή που δεν ήταν εύκολη, αλλά ποια ζωή ήταν εύκολη εκείνη την εποχή. Κατάφεραν πάντως να τα βγάλουν πέρα και να έχουν παιδιά που γι' αυτά ακολουθήσαν μια καριέρα, ας το πούμε έτσι, επαγγελματική.
0: Και σίγουρα το κάνανε με τον δικό τους τον τρόπο. Με το κάνανε, my way, δηλαδή.
1: Το κάναμε με τον δικό τους τον τρόπο.
0: Έτσι,
1: γι' αυτό άλλωστε και τότε μου ζητήσατε ευγενικά δύο τραγούδια, ένα στην αρχή και ένα στο τέλος. Γι' αυτό στην αρχή θέλω να σας πω ότι μένω στο στίχο «Ιστορία γράφουν οι παρέες».
0: Έτσι.
1: Όχι μόνο γιατί μεγαλώσαμε παρέα χέρι-χέρι με τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά γιατί οι παρέες ήταν οι παρέες του σχολείου, ήταν οι παρέες του πανεπιστήμιου και μάλιστα της δικιάς μας γενιάς, της γενιάς του Πολυτεχνείου και αν ήταν παρέες. Και μετά οι πολιτικές παρέες. Οι πολιτικές παρέες έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δίνουν ενθουσιασμό, αλληλεγγύη. Αυτό έχουν ένα μειονέκτημα. Είναι μειοψηφικές συνήθως. Και αυτό εγώ στην πολιτική δεν έχω συνηθίσει στην πλειοψηφία πάντα. Με τις απόψεις μου, ακόμα και στο ίδιο μου το κόμμα ή όπου ήμουν, εν πάση περιπτώσει, πάντα ήμουν μειοψηφικός. Αλλά έλεγα τη γνώμη μου, το έκανα δηλαδή in my way και με αυτό ίσως θα κλείσουμε με το δικό μας τρόπο και την σημερινή μας συζήτηση, για την οποία σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Ειλικρινά ήταν από τις ωραιότερες στιγμές εμένα να σας έχω εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι υγεία και ό,τι επιθυμείτε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας και εσάς. Ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την Δευτέρα. Εδώ, στον καθρέφτη μας, απολαύσουμε το My Way. What's more than

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάη, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξή δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλούν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εφόσον αυτό είναι παραγωγικό, αλλά πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να χάσει χρόνο εάν η προσπάθεια αυτή δεν προχωρήσει. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα ή η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά την χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η συγκεκριμένη βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας στο Πατριαρχείο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τον Βαρθολομαίο να απαντά πως το αναγνωρίζει και πως είναι ευγνώμων. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση, αυτή τη φορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι αυτή της χειρίας. Το Εργατικό Κόμμα υπέστη στη τριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το Κόμμα της Ουαλίας που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε στο BBC. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του BBC, το Κόμμα της Ουαλίας εξασφαλίζει 43 από τις 96 έδρες. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Nigel Farage κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες, ενώ οι εργατικοί περιορίζονται σε μόλις 9 έδρες.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική από 13 ως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγέρου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

είναι Παρασκευή, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκυριακό όπου και με την σκόνη και με όλα αυτά τα ξέρουμε, τα ξέρω, όμως κάπως το κοντομάνικο, το καλοκαιράκι, δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση, δεν ξέρω, του πρώτου Σαββατοκυριακού που κάπως νιώθουμε ότι σχεδόν έχει μπει το καλοκαίρι.

και ρωτήστε με, θέλω να με ρωτήσετε, τι είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στα social media. Εξωγήινη. Θα σας απαντήσω, δεν μας φτάνουν όλα τα αληθινά προβλήματά μας. Έχουμε εξωγήινους. Γιατί? Γιατί το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ της Αμερικής έδωσε στη δημοσιότητα δεκάδες χιλιά, πάρα πολλά αρχεία σχετικά με τους εξωγήινους, με UFO, τα αποχαρακτήρισε στο πλαίσιο δέσμευσης για ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα. Ήταν μια υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ από την αρχή της θητείας του. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι το τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Νεφέλη Λιγερού, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, και θα πούμε πολλά πολλά πολλά την επόμενη ώρα, όχι μόνο για εξωγήινους. Όμως δεν μπορώ να κρατηθώ, διότι πρέπει να σας πω ότι σε αυτά τα αρχεία που, επαναλαμβάνω, έδωσε στη δημοσιότητα που χαρακτήρισε το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, υπάρχουν αναφορές για την Ελλάδα, στην Ελλάδα, διότι υπάρχουν διάφορα περιστατικά όπου, τέλος πάντων, είναι διάφορα βίντεο στην πραγματικότητα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο, όπου εκεί υπήρχαν θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους.

Βασίλη Νικολόπουλε, θέλω Μετάλλικα σήμερα. Διότι είναι το Σαββατοκύριακο των Μετάλλικα, δίνουν αύριο μία το συγκρότημα, αυτό το εμβληματικό, το ιστορικό ροκ συγκρότημα, δίνει αύριο μία sold out συναυλία στο ΆΚΑ, αναμένοντας πάνω από 70.000 θεατές. Είναι ένα συγκρότημα που τον κόσμο τον παθιάζει. Σκεφτείτε ότι σε προηγούμενες συναυλίες στην Αμερική οι επιστήμονες κατέγραψαν μικροδονήσεις εδάφους, γιατί χοροπηδά συγχρονισμένα όλο το κοινό. Σκεφτείτε τώρα 70.000 άτομα να χοροπηδάνε πάνω κάτω. Και αυτές οι δονήσεις ονομάστηκαν Metallica Quark. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.

Εσείς οι τυχεροί που τις ασφαλίσατε εισιτήριο, σας εύχομαι να περάσετε τέλεια. Εμείς οι υπόλοιποι θα ζηλεύουμε και θα ακούμε μετάλλικα εδώ από το Air News Radio.

την παγκόσμια λίστα Forbes για τον Μάιο, τώρα αυτό το μήνα του 2026, και τον νέο ρεκόρ πλούτου. Τι γίνεται με τους δισεκατομμυριούχους? Πάντως βλέπουμε μια πλήρη αμερικανική κυριαρχία στην παγκόσμια κατάταξη με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω, τι λέτε, για να έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, οι πρώτες 10 θέσεις είναι ο Jim Walton. Στην 10η θέση έχει 147 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο νεότερος ιδρυτής της Walmart. Είναι μια εταιρεία που έχει τα πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου πας, σε κάθε γωνία υπάρχει ένα Walmart. Από φαρμακείο μέχρι σούπερ μάρκετ, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ο μεγαλύτερος αδελφός του είναι στην 9η θέση. Έχει 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην 8η θέση συναντάμε τον Jensen Huang. 173 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο συνειδητής της Nvidia, δηλαδή τεχνολογία, ασχολείται με ημιαγωγούς και έχει σημειώσει τρομερή άνοδο 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γιατί η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε λόγω της ισχυρής ζήτησης στην τεχνητή νοημοσύνη. Μετά πάμε στο Michael Dell, 177 δισεκατομμύρια δολάρια, τεχνολογία. Dell, τους ξέρουμε, υλικό, υπηρεσίες, πληροφορικής. Larry Edison, στην 6η θέση, 250 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ένας τρομερός τύπος, πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή περισσότερο για αυτόν. Έχει φτιάξει την Oracle και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, εκτός από την Oracle, ενώ μπλέκεται σε πάρα πολλές επιχειρηματικές συμφωνίες στον χώρο των media. Τώρα συζητούσαμε για την εξαγορά με την Paramount, με το Netflix. Αυτός είναι. 5η θέση, τον γνωρίζουμε, ο διάσημος Mark Zuckerberg, 210 δισεκατομμύρια δολάρια. Meta, η εταιρεία Meta, τεχνολογία, κοινωνικά δίκτυα, και αυτός τώρα στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη. 4η θέση, Jeff Bezos, 272 δισεκατομμύρια δολάρια, ηλεκτρονικό εμπόριο, Amazon φυσικά, και τεχνολογία. 3η θέση, τα πράγματα αρχίζουν και αποκτούν ενδιαφέρον, Sergey Brin, τον ξέρετε, 289 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο συνιδρυτής της Google, τον ξέρετε, και αν δεν τον ξέρετε, τον ξέρετε, γιατί ξέρετε την εταιρεία του έχει ανέβει στην 3η θέση, γιατί δεν την περιουσία του να εκτοξεύεται. Με άνοδο 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεύτερη θέση, Larry Page, 313 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο άλλος συνιδρυτής της Google, ο οποίος όμως ασχολείται και με διάφορα άλλα πράγματα που τον έχουν κάνει πλουσιότερο. Και πρώτος, ο Elon Musk, 782 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία. Και με τι δεν ασχολείται? SpaceX, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, την τεχνητή νοημοσύνη, διάστημα κτλ. Τι καταλαβαίνουμε τώρα? Καταλαβαίνουμε το εξής, ότι πολύ λίγοι έχουν πάρα πολλά χρήματα και αυτό δεν κάνει καλό σε κανέναν. Όμως, η λίστα αναδεικνύει και κάτι άλλο. Αναδεικνύει τη σαφή κυριαρχία του τεχνολογικού τομέα πια στη δημιουργία πλούτου. Αυτά πριν κάποια χρόνια δεν υπήρχαν, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε αυτές τις εταιρείες, καταλαβαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εκτοξευτεί όλα αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς νιώσατε με όλα αυτά. Σας αφήνω λίγο να επεξεργαστείτε στο μυαλό σας τα δισεκατομμύρια και να χορτάσετε.

να πούμε συγχαρητήρια σε έναν σπουδαίο νεοαθλητή, τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος έκανε μια αδιανόητη επίδοση. 20 ετών είναι, κολυμβητής, στο Meeting Ακρόπολης, αυτό που διεξάγεται στην πισίνα του ΟΑΚΑ. Τέτοια επίδοση, για να καταλάβετε, ένας χρόνος δεν επιτεύχθη ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Εκεί ο Σίσκος τερμάτισε δεύτερος. Οπότε έχουμε να δούμε πάρα πολλά από αυτόν τον σπουδαθλητή που συνέτρεψε το πανελληνίο ρεκόρ, έτσι, και σπάει τα κοντέρα.

0: Να πούμε και έτσι, στέλνουμε τις ευχές μας στον Παναθηναϊκό, φιλοξενεί τη Βαλένθια, τέταρτη αναμέτρηση της σειράς των play-offs της EuroLeague, με μοναδικό στόχο την νίκη, που θα του χαρίσει την πρόκριση στο Final Four. Οι πράσινοι το θέλουν και εγώ επίσης. Να και η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία αποκάλυψε τα συναισθήματά της.
1: Ε, βέβαια.
0: Και εσύ.
1: Να μην υπάρχει.
0: Παναθηναϊκός.
1: Να μην φτάσουμε στο 3-1.
0: Δεν το συζητώ. Τι γίνεται με τα άλλα? Για τον Παναθηναϊκό συμφωνούμε.
1: Ωραία.
0: Νίκη θέλουμε. Τι, με τα άλλα τι γίνεται?
1: Ακόμα περιμένουμε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ακόμα περιμένουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι. Καταρχήν έχουμε δύο επίπεδα. Mm-hmm. Το πρώτο έχουμε, είχαμε τις επιθέσεις, ο ένας να κατηγορεί τον άλλον, από τη μία πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη το Ιράν, ότι πρώτα χτύπησαν οι Ιρανοί, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτα χτύπησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λένε λέει η Τεχεράνη. Αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποιες ώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ, υπάρχει μια ήρεμη κατάσταση στον κόλπο, αλλά σύμφωνα λοιπόν με στρατιωτικές πηγές του Ιράν, αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα στα ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Περιμένουμε την πρόταση. Ο Μάρκο Ρούμπιο σήμερα βρισκόταν στην Ιταλία. Είχε μια συνάντηση με την κυρία Μελώνη.
0: Ναι, και διάβαζα και τώρα τα σχόλια της Μελώνη, ότι ήταν επικοδομητικά.
1: Εντάξει, καλό κλίμα. Ναι,
0: καλό κλίμα.
1: Εκεί ο Υπουργός των Εξωτερικών ανέφερε ότι αναμένουν μέσα στην ημέρα την απάντηση της Τεχεράνης, με την ελπίδα ότι θα δώσει μια απάντηση η οποία θα δώσει χώρο σε σοβαρές διαπραγματεύσεις.
0: Okay.
1: Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Η καλή πρόταση είναι πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Mm.
1: Αυτά που θέλουν. Είπε ότι θεωρούν απαράδεκτο ότι τα στενά του Ορμούς ελέγχονται αποκλειστικά από την από το Ιράν, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο. Αναφέρθηκε βέβαια και στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, ότι δεν βοήθησαν όπως έπρεπε, αλλά είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση για το τι θα κάνει με αυτό, mm-hmm. με αυτή την υπόθεση. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρεται εναντίον των δυνάμεων, των συμμαχικών δυνάμεων στο ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν όπως το ήθελε. Σε όλα αυτά λοιπόν, ως προς την πρόταση, υπήρξε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, με τον εκπρόσωπο να δηλώνει ότι βρίσκεται υπό εξέταση συγκεκριμένη πρόταση και όταν ληφθεί η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί.
0: Άλιστα.
1: Στο ήρεμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Okay.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και δηλώσεις, τώρα κήρυξε και εκεχηρία στην Ουκρανία.
0: Μεστού.
1: Ναι, είπε ότι θα κάνει ότι υπάρχει.
0: Ενώ έχουμε τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων. Μόνο ήταν ευθέρετο.
1: Τώρα και εσύ. Ανακοίνωσε.
0: Ανακοίνωσε, εντάξει.
1: Το είπε.
0: Okay.
1: Να θυμίσουμε ότι αύριο είναι 9 ημέρα νίκης και θα έχει την παρέλαση στη Μόσχα.
0: Σωστά. Ωραία. Λες να γίνουν το Σαββατοκύριακο, που τι πιστεύεις, θα είναι ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο ή θα έχουμε εξελίξεις?
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι ήρεμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουμε είναι την πρόταση της Τεχεράνης. Τεχεράνη από ό,τι φαίνεται έχει τους δικούς της ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αν δεν αρέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα γίνει? Βέβαια, η εκχυρία αυτή που λένε ότι δεν έχει καταρρεύσει.
0: Mm-hmm.
1: Χθες το βράδυ είχαμε χτυπήματα και από τις δύο πλευρές, άσχετα με το ποιος ευθύνεται. Είναι εκχυρία αυτό?
0: Να.
1: Υπάρχει, δηλαδή, τίθενται
0: διάφορα
1: ερωτήματα.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά και πάμε τώρα εμείς σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε.
0: Η ενημέρωση σε τίτλους.

Σε αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στις προτάσεις των ΗΠΑ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν την απάντηση απόψε στα χέρια τους εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα υπάρξει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας από τις 9 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές βγήκαν στους δρόμους γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν κατά της ενδεχόμενης επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τη Βάσια Τζανακάρη. Γεια σου, Βάσια.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, θα μιλήσουμε για...
1: Είμαι καλά.
0: Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε για τα βραβεία Πούλιτζερ, διότι βραβεία Πούλιτζερ λογοτεχνίας, έτσι, και στους φιναλίστ βρίσκεται η Κέιτι Κιταμούρα.
1: Σωστά.
0: Εσύ...

0: Κέιτι Κιτάμουρα που έγραψε το Audition, το οποίο το μετέφρασα εγώ, Audition στα ελληνικά. Mm-hmm. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ήταν υποψήφιο για το βραβείο Booker. Ναι. Το έχασε από τον David Soloy και τη Σάρκα. Το οποίο έχει ενδιαφέρον και είναι λίγο αστεία ιστορία. Το μετέφρασα και εγώ αυτό.
1: Α, εσύ ήσουν δηλαδή. Κονταροχτυπιόντουσαν οι συγγραφείς σου.
0: Ναι, παρακολουθούσα την τελετή με κομμένη την ανάσα, πραγματικά. Το Audition λοιπόν είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ ξεχωριστό. Παίζει πάρα πολύ με την έννοια της ταυτότητας, της εναλλακτικής πραγματικότητας. Έχουμε να κάνουμε με μια ηθοποιό σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, mm-hmm. Η οποία μέχρι τα μισά του βιβλίου ζει μια ζωή όπως την νομίζει. Ξεκινάει το βιβλίο με μια συνάντηση με ένα νεαρό άντρα, ο οποίος της αποκαλύπτει ότι πιστεύει πως είναι γιος της. Αυτό γίνεται πολύ αρχικά στο βιβλίο. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε πως όλο αυτό επηρεάζει τη σχέση της με τον άντρα της και την πραγματικότητά της. Στα μισά του βιβλίου βρισκόμαστε σε ένα άλλο χρονικό σημείο, αφού έχει ολοκληρώσει την παράσταση την οποία την απασχολούσε και τα λοιπά, με το γιο της παρόντα ως δεδομένο, ως ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί τους κανονικά και τα λοιπά. Και εκεί καλούμαστε εμείς οι αναγνώστες να ερμηνεύσουμε. Στην ουσία είναι πάρα πολύ ανοιχτό το βιβλίο και είναι αυτή η πρωτοτυπία του.
1: Okay. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθει η Κέιτι Κιτάμουρα και στην Ελλάδα.
1: Α, πότε?
0: Θα μας επισκεφτεί τον Ιούνιο, από όσο ξέρω, σίγουρα στο Φεστιβάλ Χανίων, και έχω την εντύπωση ότι και στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντα να γνωρίζουμε κάπως οι αναγνώστες να έχουν την ευκαιρία.
0: Ναι, και μάλιστα
1: να
0: είχαμε κάνει ένα Zoom με την Διόπτρα και με μια αλήθεια ανάγνωση, δεν μπορώ να ανακαλέσω τώρα το όνομα της Λέσχης, που συμμετείχε η ίδια η Κιτάμουρα και ήταν ένας πάρα πολύ ζεστός και φιλικός άνθρωπος και ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση.
1: Να σου πω, τα βραβεία έχουν χρηματικό έπαθλο? Είναι συμβολικό, είναι σημαντικό?
0: Για ξέρεις. Το Πούλιτζερ δεν ξέρω, ομολογώ. Το Μπούκερ έχει 50.000. Ναι,
1: έβλεπα τώρα που λες για Μπούκερ, έβλεπα πως... Καλά, από τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ που έγινε, την έβαλαν.
0: Ναι, Κριτική Επιτροπή.
1: Κριτική Επιτροπή. Και έλεγε ότι στην πραγματικότητα πρέπει να αφήσει τα πάντα, όλες οι επαγγελματικές υποχρεώσεις για ένα χρόνο για να διαβάζει βιβλία.
0: Μα και βέβαια, όπως και εδώ αντίστοιχα, ας πούμε.
1: Πόσα βιβλία λοιπόν είναι?
0: Πολλά βιβλία, όπως και εδώ αντίστοιχα στα βραβεία του κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία μέσα στη χρονιά. Ή όσοι είναι Κριτική Επιτροπή στα βραβεία του Αναγνώστη και στα κρατικά. Όλη την παραγωγή ουσιαστικά πρέπει να διαβάσει.
1: Πόπο, είναι τρομερή ευθύνη και full time job, όχι αστεία.
0: Βέβαια, είναι full time job, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, φαντάζομαι ότι κάποιοι εδώ δεν μπορούν, όπως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, να αφήσουν δουλειές και να πούν «Α, για ένα χρόνο θα διαβάζω βιβλία».
0: Σίγουρα όχι, και σίγουρα δεν θα υπάρχει και νομίζω και η αποζημίωση που θα υπάρχει στο εξωτερικό.
1: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Βάσια.
0: Ευχαριστώ και
1: πες μας για τη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη.
0: Ναι, είμαι στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό ίσως ακούτε και λίγη φασαρία τώρα. Έχω έρθει για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
1: Ωραία.
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση φέτος, όπως και πέρυσι. Mm-hmm. Με πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Mm-hmm. Φέτος, μια χώρα που είναι πολύ κοντά μας, αλλά θα έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη πολιτισμική εγκύτητα μαζί της, και αυτός είναι και ένας από τους στόχους της έκθεσης, θεωρώ, φέτος. Ωραίο κλίμα, ωραίες συζητήσεις, πολλοί κόσμος. Σήμερα βέβαια μας έβρεξε κιόλας, οπότε είχαμε
1: σήμερα
0: και αυτό, ναι. Η θεσσαλονικιώτικη μπόρα μας. Πολύ ωραία, η πόλη ζωντανεύει πάρα πολύ πάντα.
1: Πότε ολοκληρώνεται αυτό?
0: Είναι μέχρι την Κυριακή, μέχρι και την Κυριακή. Και έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις για παιδιά.
1: Άρα μια φανταστική βόλτα, έτσι, για όλη την οικογένεια.
0: Είναι μια φανταστική βόλτα, έρχονται πολλά παιδάκια, αγοράζουν και βιβλία. Δηλαδή έχω χάρη πάρα πολύ που το βλέπω αυτό.
1: Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να
1: είσαι καλά. Γεια. Ήταν η Βάσια Τζανακάρη, συγγραφέας και μεταφράστρια. Την ευχαριστούμε πολύ.

σας πω μια πολύ συγκινητική στιγμή που καταγράφηκε σε μια πτήση. Ο προορισμός ήταν το Σαν Ντιέγκο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξαφνικά οι επιβάτες άκουσαν το πλήρωμα του αεροσκάφους να κάνει μια αφιέρωση από τα ηχεία σε ένα δίχρονο αγόρι που βρισκόταν στο αεροπλάνο και κατάφερε να νικήσει μια πάρα πολύ σπάνια μορφή καρκίνου. Και το βίντεο το δημοσιεύει η Washington Post και αξίζει να το δείτε, γιατί δείχνει τη στιγμή που ακούγεται η φωνή μέλους του πληρώματος να λέει: έχουμε ένα μικρό ήρωα που λέγεται Cruz και είναι 2 ετών. Τα κατάφερε, έδινε μάχη, πλέον ξεπέρασε και επίσημα τον καρκίνο. Cruz, είναι μεγάλη μας τιμή που σε μεταφέρουμε πίσω στο σπίτι σου με αυτή την πτήση. Σας το λέω και συγκινούμε. Και έτσι αυτός ενθουσιάστηκε, ο δίχρονος που άκουσε το όνομά του άρχισε να χαμογελά, να κοιτάζει πίσω του και οι επιβάτες τον χειροκροτούσαν.

Έχουμε ένα ύποπτο κρούσμα Χανταϊού στην Ισπανία. Είναι μια 32χρονη που υποβάλλεται ακόμα σε εξετάσεις. Φαίνεται πως επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg. Είναι η γυναίκα η οποία νόσησε και έφυγε από τη ζωή. Είναι ένα από τα 3 άτομα.

να σας αφήσω με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη έκθεση από τον Νίκο Σότμπις της Νέας Υόρκης. Παρουσιάζει 20 έργα του Κιθ Χάρινγκ. Τώρα ο Κιθ Χάρινγκ, εντάξει, είναι ένας καλλιτέχνης ή τον αγαπάς με την πρώτη ματιά ή όχι. Έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή. Ήταν μόλις 31, νικημένος από το AIDS. Έγινε φίλος, ήταν μέλος μιας παρέας απίστευτης καλλιτεχνών, και πέθανε το 1990. Πλέον τα έργα του κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια. Και γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη αυτή η έκθεση? Γιατί τα έργα αυτά, τα 20 έργα της έκθεσης, προέρχονται από τον παιδικό κολλητό φίλο του Κιθ Χάρινγκ, τον Κέρμιτ Όσβαλντ. Ένας φίλος που έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, παρότι ο ένας ήταν διάσημος και ο άλλος ένας συνηθισμένος τύπος. Και αυτά τα έργα τέχνης δεν είναι απλά έργα τέχνης. Ανάμεσα τους βρίσκεται ένα παιδικό κρεβάτι που ζωγράφησε ο Χάρινγκ το 1986 για το φίλο του που περίμενε το πρώτο του παιδί, που τελικά έγινε κοινωνός αυτού του παιδιού. Θέλω να πω, βλέπεις ένα καλλιτέχνη μέσα από τη ματιά του παιδικού του φίλου που τον ήξερε από 5 ετών, που δεν χωρίστηκαν ποτέ, που ο Κιθ Χάρινγκ δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, ακόμα και όταν έγινε ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους, και τότε του δάνειζε ρούχα για να πηγαίνει, να μπορεί να πηγαίνει στις εκθέσεις του. Λοιπόν, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Εμείς φυσικά και θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 9 η ώρα όπως πάντα. Ednews Radio 105,8. Ήταν το Δήμα Ξημερώνει. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Και ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Είστε όλοι καλά. Γεια.

0: shit. I forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Το Εργατικό Κόμμα υπέστη συντριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το κόμμα της Ουαλίας που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε το BBC. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Σύμφωνα με την καταμέτρηση του BBC, το κόμμα της Ουαλίας εξασφαλίζει 43 από τις 96 έδρες. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Νάτζελ Φάρατζ κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες, ενώ οι εργατικοί περιορίζονται σε μόλις 9 έδρες.
1: Ο καιρός.
2: Στα βόρεια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Τσολάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Και κάπως έτσι άνοιξε ένα ακόμη Pop 10. Παρασκευή βράδυ, 8 Μαΐου, εδώ στο Ethnic Radio 105,8.

Something's Going On. Λίγα λεπτά μετά τις 10 ήταν η Φρίντα, η μία από τις δύο κυρίες στο Νάμπα, όπου το 1982 και με παραγωγό το Phil Collins τότε θα κυκλοφορούσε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο. Και έχουμε και λέμε Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

ήταν η Μαριάννα Ευστρατίου στα πρότυπα της, έτσι, της synth-pop και της disco μουσικής εκείνης της εποχής. Talk About Love στο Ethnic Radio 105,8. Τραγούδι του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου και του Βασίλη Δερτιλή από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Η Μαριάννα, εκτός από την πολύ μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού τότε, συμμετείχε και δύο φορές στη Eurovision, η πρώτη το 1989 και η δεύτερη το 1996. Ακούσαμε τη Μαριάννα και το Talk About Love. Για τη συνέχεια θα πάμε σε ένα τραγούδι που το μάθαμε μέσα από το soundtrack της ταινίας 9,5 εβδομάδες, με την λατρεμένη Kim Basinger και τον Mickey Rourke. Let It Go εδώ στο News Radio 105,8.

sit together on the sofa.

free to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

συμφωνήσουμε ότι οι περισσότεροι από εμάς, ακούγοντας το τραγούδι, σιγοψιθυρίζαμε και τους ελληνικούς στίχους. Είσαστε συντονισμένοι στο Ethnic Radio 105,8. Art Company ακούσαμε και το τραγούδι για το οποίο θα το θυμόμαστε. Σουζάνα λοιπόν, από μια άλλη εποχή, και τους Ολλανδούς Art Company. Και επειδή όπως μας αρέσει να λέμε το ένα φέρνει το άλλο, θα πάμε στο συγκρότημα των Όπους. Θυμόμαστε ακόμα εκείνο το ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο από την προθέρμανση της Νάπολη το 1989, που έδειχνε τον Diego Maradona να κάνει κόλπα με την μπάλα στο ρυθμό του Life is Life.

ανάμεσα στα πολλά ξεχωρίσαμε τη διοργάνωση του πρώτου Aristotle Innovation Forum, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 23 Μαΐου με κεντρικό σύνθημα Aristotle meets AI. Ο Αριστοτέλης συναντά τη τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή. Το φόρουμ αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη γιορτή καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη. Συνδέοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Οι δράσεις λοιπόν θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από την τεχνητή νοημοσύνη και την αεροδιαστημική μέχρι την ιατρική, τη φιλοσοφία, την κλιματική αλλαγή και την τέχνη. Με αυτό μέχρι τις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για ενημέρωση και αμέσως μετά πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερο pop-10.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα στο Truth Social τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από τις 9 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα, συμφώνησε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτος στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιού.

0: στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο σήμερα, είστε στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου.
2: Καθημερινά στις 2 το μεσημέρι και στις 7 το απόγευμα, όλη η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο.
3: Το επίκεντρο της Διεθνούς Ενεργειακής Ατζέντας.
4: Σε υποκατάληψη κτίριο στο
1: Ιράκ. Με ποιο ουράνος εξερθώθηκε στον πύργο μετά.
2: Καθημερινά ραντεβού με την έγκυρη ενημέρωση στο Earth News Radio 105,8.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Έχει Ερτέκο.
7: Έχω Ερτέκο.
6: Έχει Live Radio.
7: Έχω Podcasts.
6: Έχει On Demand.
7: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Music Mixes.
7: Έχει Music Mixes.
6: Έχω μουσικά σύνολα.
7: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Άλλο ένα από τα πιο καταξιωμένα ονόματα της δεκαετίας που τρέχει έβγαλε καινούργιο τραγούδι. Charlie XCX.

Ήταν μια περίεργη μικρή ηχογράφηση της Charlie XCX, το rock music. Μόλις κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, όπως και το Big Dog των Last Dinner Party.

Last Dinner Party, από τα καλύτερα καινούργια ονόματα. Αυτό δεν το έχουν πάρει είδηση, ας πούμε, το όνομα αυτό και πολλά ακόμα, τα πρωινάδικα. Γιατί πρέπει να περάσουν 40 χρόνια για να το πάρουν χαμπάρι. Τρέχουν στα αεροδρόμια να μιλήσουν και να πάρουν συνεντεύξεις από μέλη των Metallica. Τι να πούμε πια εμείς για τους Metallica. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Τώρα πια τους έχουν αναλάβει τα λουσάτα με μέσα μαζικής ενημέρωσης στην χώρα μας, γιατί είδαν ότι ξαφνικά αυτός ο κόσμος πώς πάει στη συναυλία. Πώς δεν το είχαμε καταλάβει ότι μπορεί να πάει ένας τόσο πολύς κόσμος σε μια συναυλία που πάνε μόνο για το ρέμο. Το πήραν χαμπάρι και έτσι τον έχουν και στα πρωινάδικα τώρα. Έστω και αν δεν τους απαντά αυτός στις χαζές ερωτήσεις που του κάνουν. Πάρα πολλά ονόματα, δεν είναι μόνο η Last Dinner Party, είναι και άλλα που η Last Dinner Party κάπως γνωρίζονται στη χώρα μας. Είναι άλλα πολλά και δεν μιλάμε μόνο για την country που είναι άγνωστη στη χώρα μας και χαλάει κόσμο έξω. Μιλάμε και για άλλους καλλιτέχνες. Δεν είμαι σίγουρος, ή μάλλον είμαι σίγουρος, ότι ο Αμερικανός τραγουδοποιός Νόα Γκάχαν τον ξέρουν εδώ ακριβώς, εκτός βέβαια από αυτούς που παρακολουθούν τη μουσική όπως πρέπει. Τι σημαίνει Νόα Γκάχαν στην εποχή μας? Ο Νόα Γκάχαν λοιπόν έχει βγάλει το τέταρτο άλμπουμ του. Έχουμε παίξει αρκετές φορές κομμάτια από αυτό το άλμπουμ και τώρα θα παίξω ένα ακόμα. Έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία το άλμπουμ. Και προσέξτε, το άλμπουμ αυτό από όπου θα ακούσουμε το Doors το κατατάσσουν στον χώρο του rock, γιατί προς τα εκεί βέβαια είναι folk rock. Είναι folk αλλά και folk rock. Έτσι λοιπόν θεωρείται ότι αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο που είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις πρώτης εβδομάδας για rock άλμπουμ πάνω από μία δεκαετία. Να περάσουν 40 χρόνια και θα τον μάθουμε και αυτόν. Νόα Γκάχαν.

Νόα Γκάχαν. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, έχει και είναι άγνωστο στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω αν τα πρακτορία στέλνουν την είδηση και επειδή δεν ξέρουν το όνομά του δεν γράφει κανείς κάτι γι' αυτόν. Έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα, αλλά και σε πολλές χώρες Ευρώπης. Πάει πάρα πολύ καλά. Έφυγε από τη ζωή ο Άλεξ Λίγκερτ Γκουντ. Λίγκερτ Γκουντ. Ποιος είναι αυτός? Αυτός λοιπόν ήταν τραγουδιστής με το συγκρότημα των Σαντάνα για αρκετό καιρό, από το 1979 μέχρι το 1994. Έχει παίξει σε μεγάλες συναυλίες μαζί τους, στο Ash Festival του 82, που το είχα δει αυτό το φεστιβάλ και ήταν ένα φοβερό φεστιβάλ, όχι όπως είναι τα φεστιβάλ σήμερα, και που τα εισιτήρια κοστίζουν τόσο ακριβά που δεν συζητιώνται να πας. Δεν έχει καμία σχέση. Και ήταν και στην Καλιφόρνια αυτό. Το Ash Festival με τα Coachella τα σημερινά. Και τι ονόματα είχε τότε. Είχε παίξει λοιπόν εκεί με τον Σαντάνα και με πάρα πολλές συναυλίες που έχει κάνει το συγκρότημα. Επιπλέον εμφανίστηκε και με το Jeff Beck Group. Αυτός λοιπόν τραγουδούσε τις επιτυχίες του συγκροτήματος στη δεκαετία του 70 τέλος προς 80. Και σε τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα από Σαντάνα.

Ήταν επιτυχία το Hold On που ακούσαμε από το άλμπουμ Σάγκο των Σαντάνα. Ο άλλος μουσικός που έφυγε, που σαν όνομα ίσως δεν λέει πολλά, λέει το συγκρότημα που ήταν μέσα και σε άλλους που είχε συμμετάσχει κατά καιρούς, είναι από τη Σουηδία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και το όνομά του είναι Georgi Wandenius. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε από ένα συγκρότημα του 68, τους Solar Plexus, συγκρότημα από τη Σουηδία. Τον άκουσαν οι Blood, Sweat and Tears και τον πήραν στο συγκρότημα αυτό, το πολύ μεγάλο αμερικάνικο jazz rock συγκρότημα της δεκαετίας του 70. Παίζει σε αρκετά άλμπουμ τον Blood, Sweat and Tears. Εμείς ακούμε ένα από τα τραγούδια του συγκροτήματος που υπάρχουν, με τον μουσικό που σας είπα, που υπάρχουν στο άλμπουμ New Blood. Είναι αρχές δεκαετίας του 70, ήταν το τέταρτο ή το πέμπτο άλμπουμ των Blood, Sweat and Tears.

So Long Dixie, Blood, Sweat and Tears. Ξεκίνησε το πρόγραμμα με Rolling Stones και με τι θα τελειώσει, με Beatles. Αν είναι δυνατόν. Λέγαμε για την εμφάνιση του McCartney στο Los Angeles τον περασμένο μήνα, το τι χαμός έγινε. Χαμηλόφωνο άλμπουμ, όπως και το προηγούμενο τραγούδι που παίξαμε, είναι οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Είναι ένα άλμπουμ όμως που συζητιέται ήδη πάρα πολύ και είναι απίθανο ότι ονόματα όπως οι Stones ή οι Beatles είναι ακόμα εδώ. Γιατί είναι οι Beatles εδώ? Είναι ο Paul McCartney σε ντουέτο με το Ringo Starr και κοντά τους στα φωνητικά Chrissy Hynde και η Charlene από το συγκρότημα των Texas. Home to Us, από το άλμπουμ που έρχεται, του Paul McCartney.

0: Μικρό Σαββατοκύριακο, ο Θάνος Τζιμέκας στους, στον ήχο, στους ήχους. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης και καθημερινά πλησιάζουμε όλο ένα και πιο κοντά. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει, όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάη, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να σταθμίζει την απάντησή της, η υποβολή της οποίας ωστόσο θα είναι άμεσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιλέγουν μια περίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια κάθε φορά που προτείνεται μια διπλωματική λύση. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, η Ιρανική στρατιωτική πηγή ξεκαθαρίζει ότι η κατάσταση στον Περσικό κόλπο είναι ήρεμη αυτή τη στιγμή. Προειδοποιεί ωστόσο ότι εάν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, τότε υπάρχει πιθανότητα αναζωπήρωσης των συγκρούσεων. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτα οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούς από το Ιράν και ξεκαθαρίζει ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούζ είναι εξίσου πολύτιμα με την κατοχή ατομικής βόμβας, εκτίμησε σήμερα ο Μοχαμάντ Μαχμπέρ, σύμβουλος του Ματσταμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το να έχουμε στα χέρια μας μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση είναι μεγάλη ευκαιρία, σχολίασε, υποσχόμενος ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση είναι τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα βασικά είδη διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής, αλλά και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας.
1: Ο καιρός.
2: Στα βόρεια σήμερα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Φαντάσου τώρα να ζεις στο Μαρούσι, να είναι κοντά το ΆΚΑ και να κάνουν πρόφεση μετάλλικα. Ναι, καταπληκτικό. Διότι σήμερα είναι μεγάλη συναυλία, παιδιά. 90.000 θεατές αναμένονται και η περιοχή γύρω από το ΆΚΑ έχει πλημμύρισε χθες με ήχους ηλεκτρικής κιθάρας και drums. Τι ωραία. Καλλιτέχνες, λέει, τεχνικοί σε ήχο και φώτα, συντελεστές του ΆΚΑ προετοιμάζονται για το μεγάλο event που αναμένεται να ξεσηκώσει σήμερα την Αθήνα. Εχθές στη Τεχνόπολη, στο Γκάζι, είχε ουρές, δεν το συζητώ, διότι έσπευσαν εκατοντάδες φίλοι και θαυμαστές των Μετάλλικα στο επίσημο pop-up κατάστημα του συγκροτήματος για να αποκτήσουν αναμνηστικά και αντικείμενα της περιοδίας. Βεβαίως, όχι μόνο μεγαλύτεροι που ξέρουν τους Μετάλλικα και νεότεροι, κάθε ηλικίας άτομα που ήταν, πήγαν εκεί, περίμενα και 5 ώρες την ουρά, βεβαίως. Διότι όλο αυτό τώρα θα μου πεις εμπορικό. Βρε, εμπορικό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Όμως θυμίζει ποιο δεν είναι έτσι η κατάσταση περισσότερο μουσική. Και ιδιαίτερη εντύπωση, λέει, προκάλεσε η παρουσία πολλών νεαρών θαυμαστών. Διότι τι αποδεικνύεται, ότι η επιρροή των Μετάλλικα παραμένει ισχυρή και στους νεοτέρους, στις νεότερες γενιές. Και 2 μαθητές ανάμεσα στους εκεί στους fans που βρέθηκαν στην ουρά προετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Και όλο αυτό ξεκινάει μέσα από την οικογένεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Ό,τι ακούει η οικογένεια, όχι ότι μετά δεν προσαρμοζόμαστε ή δεν αλλάζουμε, αλλά τα πρώτα ακούσματα είναι πολύ βασικά. Το ένα, το παιδί είπε, ακούω Μετάλλικα από πολύ μικρή ηλικία και παραμένουν η αγαπημένη μου μπάντα εδώ και χρόνια. Ο πατέρας μας, λέει, ακούει ο Ozzy Osbourne και έτσι μας πέρασε αυτή τη μουσική κουλτούρα. Και μάλιστα εξήγησαν ότι η μουσική του συγκροτήματος λειτουργεί ακόμη και ως τρόπος αποφόρτισης από την πίεση των εξετάσεων. Βεβαίως. Ξεκινάω τη μέρα, μου λέει, και διαβάζω με Μετάλλικα. Πρε, διάβαζε, κι ας είναι και Μετάλλικα, ας είναι ό,τι να είναι. Διάβαζε, να περάσουμε τις εξετάσεις. Όχι ότι αν δεν περάσουμε θα γίνει τίποτα τραγικό. Όχι, αλλά τόσο σκόπος. Περίμεναν πάρα πολλές ώρες, είπαμε μέχρι και 5 ώρες την ουρά. Αλλά σου λέει, αφού ήρθαμε, θα περιμένουμε. Και δεν δημιουργήθηκαν ζητήματα, δεν δημιουργήθηκαν ευτράπελα, δεν δημιουργήθηκε ένταση. Όχι, γιατί άμα θέλει ο άνθρωπος όλα τα κάνει όπως πρέπει. Λέει, εδώ ήρθα, θα περιμένω. Όμορφα, όμορφα και ήρεμα, ήρεμα. Να τα βλέπουμε αυτά, να σοφιζόμαστε και στην άλλη μας τη ζωή, στην υπόλοιπη ζωή, εκτός συναυλιών. Και επειδή σήμερα θα κατέβει πολλοί κόσμος, θα πάει μάλλον στο ΆΚΑ, το μετρό λειτουργεί 24 ώρες έτσι και ο ηλεκτρικός όσο πάει, για να μπορεί ο κόσμος να μεταβεί και να φύγει και τα λοιπά και τα λοιπά. Είδατε τι ωραία. Είπαμε, η μουσική ενώνει, δεν τίθεται θέμα να πεις ότι εμένα μ' αρέσει, εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν έχει σημασία. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να έχουμε τα ίδια ακούσματα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε τα ίδια πράγματα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μας αρέσει το ίδιο. Όχι. Αλλά μία ευκαιρία, ναι, να έχουμε την προσοχή μας όλοι στραμμένη σε ένα συγκεκριμένο έτσι event που εμπεριέχει μουσική χρόνια και χρόνια τώρα. Καλό είναι. Καλό είναι, παιδιά μου. Δεν θέλω καθόλου να έχουμε ανησυχίες. Σάββατο σήμερα πάει, σου λέει, κόσμος. Τώρα εσείς που έχετε εισιτήρια και θα πάτε και περιμένετε και αγωνιάτε και τα λοιπά, είναι καλόν. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν εισιτήρια, δεν βρήκανε, δεν μπόρεσαν, δεν πρόλαβαν, δεν, 1000 πράγματα. Εμείς εδώ τι κάνουμε, πείτε μου, μεταξύ άλλων. Θέλουμε να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση, διότι σου λέει, άλλος μ' αρέσει αλλά δεν μπορεί, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Όταν υπάρχει ραδιόφωνο γίνονται και πράγματα που μας ευχαριστούν χωρίς να τα ζητήσουμε και χωρίς να αγχωθούμε.
Λοιπόν, Μετάλλικα βρήκαμε, παρακαλώ, Μεσχέ Λε Πρεζιντόν. Μάλιστα, μάλιστα. Για πάμε να τα ακούσουμε. Εμείς που δεν θα πάμε στο ΆΚΑ απόψε, Σάββατο βράδυ, Σάββατο ξημερώνει, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. 9 του Μαΐου, παιδιά, είναι. Πάμε, παρακαλώ.

Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2 εδώ στο Air News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που είναι η συναυλία των Μετάλλικα για όσους δεν ακούσατε προηγουμένως. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε μέσω αυτών να επικοινωνούμε. Κάθε μέρα σας λέμε το ίδιο. Τι θα γίνει με τον πόλεμο, τι θα γίνει με τον πόλεμο και να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο. Φαίνεται τώρα ότι σε μια προσπάθεια ο καθένας να πει ότι εγώ νίκησα, παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Όπως όλο αυτό προκαλεί παγκόσμιες αναταράξεις. Ναι. Τέλος πάντων, οι δύο πλευρές φαίνονται πρόθυμες να δείξουν κάθε μια ότι νίκησε, είτε μέσω της διπλωματίας είτε με επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν κριθεί απαραίτητο. Το θυμάστε, τα λέγαμε από χθες τα ξημερώματα. Δεν δίστασαν να μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις εμένα, να ανταλλάξουν κατέρωθεν πυρά στα στενά του Ορμούς. Μετά οι αμερικανικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο ιρανικά τάνκερ. Η Τεχεράν είπε θα απαντήσουμε. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι το Ιράν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και καθυστερεί την απάντησή της, την απάντησή του, το Ιράν, στο μνημόνιο κατανόησης αυτών των 14 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και λένε τόσες μέρες το εξετάζουμε και το εξετάζουμε. Βέβαια, άλλο αυτό δοκιμάζει την υπομονή των Ηνωμένων Πολιτειών. Okay. Που εξαπολύουν απειλές. Και το Ιράν εξαπολύει απειλές. Και όλα αυτά δείχνουν ότι η κατάσταση είναι έτσι σε αναμονή. Να δούνε τώρα τι γίνεται. Προς τα πού θα γίνει η ζυγαριά. Προσπαθούν, λέει, οι δύο πλευρές να πετύχουν την καλύτερη δυνατή αφετηρία για να έχουν το πάνω χέρι και να δηλώσουν στα ακροατήριά τους ότι είναι νικητές. Θα μου πεις πώς θα γίνει. Υπάρχουν θέματα που, στα οποία δεν υπάρχει σύγκληση. Τα πυρηνικά της Τεχεράνης, τα στενά του Ορμούς. Και επίσης, να μην ξεχνάμε, παρακαλώ, ότι όλο αυτό και οι κυρώσεις και τα λοιπά στραγγαλίζουν την οικονομία την Ιρανική. Το Ιράν δεν είναι ο Χαμενεϊ, είναι και ο κόσμος, ο πολίτης, οι άνθρωποι. Το κείμενο των 14 σημείων που βρίσκεται στο τραπέζι λέει ότι θα ξεκινήσει μία περίοδος διαπραγματεύσεων που θα παγώσει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Αμερικανοί μιλούν για 10 χρόνια και αυτό θα γίνει μαζί με την παράδοση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Διότι στο τραπέζι βρίσκεται και η απομάκρυνση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από την Τεχεράνη. Αυτή είναι βασική προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής η Τεχεράνη λέει όχι. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς. Η πρόταση είναι οι περιορισμοί που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στην αυσιπλοεία και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών να αρθούν σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μήνα. Ο Μάρκο Ρουμπιό, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είπε χθες ότι περιμένουμε μια απάντηση, λέει, από αυτούς. Ελπίζω να είναι μια σοβαρή προσφορά. Η ελπίδα είναι ότι είναι κάτι που θα μπορεί να μας βάλει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης. Βγαίνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτζή, και λέει: παραβιάσατε την εκεχηρία, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε φορά, λέει, που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Θυμάστε που είπε ο Τραμπ εχθές ότι δεν είναι τίποτα, χτυπηματάκια αγάπης. Όταν αυτά, στενά του Ορμούς,
Και παίξανε λέει μαζί μας, αλλά εντάξει είναι μικρότητες αυτά, μικροπρέπειες, δεν δίνουμε σημασία. Ισχύει και χειρία. Όπως και να έχει, καμία συμφωνία δεν θα λειτουργήσει και δεν έχει αξία αν δεν έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Διότι είναι βέβαιο ότι οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την περίοδο οποιασδήποτε δέσμευσης για περιορισμό της πυρηνικής δραστηριότητας. Και επίσης δεν είναι σαφές ποιες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να γίνουν για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Επίσης, άγνωστο είναι κατά πόσο η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τα σχέδια για τη χρέωση διοδίων στα στενά του Ορμούς. Διότι τα παίρνει τα λεφτά αυτά για να αποκαταστήσει τις ζημιές από τον πόλεμο. Ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί η αμερικανική πλευρά θέλει να πετύχει συμφωνία με το Ιράν τώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Βέβαια έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και ο Τραμπ δεν θέλει να πάει με πόλεμο σε εκλογές αυτές. Ούτε να ζήσει όλο αυτό, να πάει σε όλη αυτή τη διαδικασία με τις επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία. Και όλο αυτό λέει μπορεί να αφορά στην Κίνα. Ήταν να πάει στο Μάρτιο, ήταν να πάει το Μάρτιο στην Κίνα. Αναβλήθηκε. Είναι να πάει την άλλη εβδομάδα, 14 με 17. Δεν μπορούσε να αναβληθεί πάλι η επίσκεψη. Διότι ενώ γίνονται αυτά Ορμούς, εμπλουτισμένο ουράνιο κτλ. Κτλ. Το Πεκίνο συνομιλεί με το Ιράν και τη Ρωσία. Που σημαίνει είναι παίχτης σοβαρός στη σκακέρα. Λοιπόν, το μνημόνιο αυτό των 14 σημείων για τις συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν έχει προθεσμία 30 ημερών και είναι χρόνος αρκετός για τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Τζιπίνγκ, την ανακοίνωση μιας νέας εποχής της σχέσης ΗΠΑ-Κίνας και αν δεν σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη σύντομα υπάρχει και περίπτωση να γυρίσουμε ξανά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Για να δούμε. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, εκεί η κυρία έχει, να είχαμε να λέγαμε. Τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, αν εξαιρέσεις, κάτι δεξαμενόπλια, κάτι... Δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει πλήγματα. Εδώ έχει κάθε μέρα πολλούς νεκρούς. Χτυπάει το Ισραήλ το Λίβανο, απαντάει έχει πολλά στο Ισραήλ. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, ανακοίνωσαν εχθές οι Ηνωμένες Πολιτείες τρίτο γύρο συνομιλιών 14 και 15 Μαΐου ανάμεσα στους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου που θα λείπει ο Τραμπ, θα είναι στην Κίνα. Έχουν συμφωνήσει, υποτίθεται έχουν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στα μέσα Απριλίου, η οποία παρατάθηκε και το Μάιο. Και θυμάστε που είχαν πάει στο Βάλι γραφείο οι πρεσβευτές και είχε βγει ο Τραμπ που είχε παραστεί και είπε ότι από τώρα και τα λοιπά και είπαν ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Δεν υπάρχει. Και στα χαρτιά υπάρχει, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Η ανακοίνωση για το νέο γύρο των συνομιλιών έγινε ενώ συνεχίζει το Ισραήλ τις αεροπορικές επιδρομές, 5 νεκροί χθες μόνο χθες 5 ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ, τη Σιητική, τη Φιλοϊρανική στο Βόρειο Ισραήλ. Θα μου πεις, είχαν δώσει προειδοποίηση, ναι, είχε βγει ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού ο οποίος μιλούσε στα αραβικά παρακαλώ και εξέδωσε προειδοποίηση εκένωση στους κατοίκους 6 χωριών στην επαρχία Τύρα. Και χθες η Χεζμπολάχ εκτόξευσε μια μαυροντία ρουκετών προς το Βόρειο Ισραήλ.
Οι Ισραηλοί είπαν καταρρύψαμε ένα πύραυλο, οι υπόλοιποι πεσάς ανοιχτές περιοχές και τα λοιπά. Το ζήτημα είναι, η γεχηρία ξέρει η γεχηρία, η βία συνεχίζεται χωρίς σταματημό. Χωρίς σταματημό όμως. Για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί με όλα αυτά είναι πολλές οι ειδήσεις. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει, αλλά όταν έχουμε την ευκαιρία το μάθουμε, καλό είναι. Επίσης, μια που λέμε για Ισραήλ, οι μόνιμες αντιπροσωπείες της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Λετωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου διοργάνωσαν στην έδρα του ΟΗΕ μόνιμες αντιπροσωπείες της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας

Προσώπου προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ επιδεινώνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Προσέξτε τώρα το διπλωματικό του θέματος, η διπλωματική γλώσσα. Καταδικάζοντας την αυξανόμενη και πρωτοφανή βία επίκων κατά Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών κοινοτήτων. Μπαίνουν αδιακρίτως, βομβαρδίζουν, χτυπάνε, εντάξει. Οι έπικοι, δεν υπάρχει, ξέρεις, να συζητήσεις, έρχεται ο άλλος, κατεχόμενο είναι η Δυτική Όχθη, δεν το συζητώ, στα εδάφη σου και τα λοιπά. Δεν είναι, πάνε, τους χτυπάνε, τους σκοτώνουν, τους βγάζουν τα σπίτια, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αν θυμάστε καλά, γιατί θα μου πείτε γιατί να το θυμάμαι, έχει περάσει πολύ καιρός από τότε. Ναι, όταν έγινε η συμφωνία καταπάψης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, μέσα στη συμφωνία αυτή είχε συμπεριληφθεί η Δυτική Όχθη υπό την έννοια ότι θα υπάρξει και εκεί λύση. Αλλά ο επικισμός συνεχίζεται. Και με τον τρόπο που συνεχίζεται και με τη βία που συνεχίζεται. Ο κύριος Σταματέκος, που είναι ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, υπογράμμισε ότι η βία πρέπει να σταματήσει και ζήτησε οι Ισραηλινές δεσμεύσεις για λογοδοσία να συνοδευθούν από συνεπείς έρευνες, παρακολούθηση και εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων. Και τόνισε επίσης ότι το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο πρέπει να τηρείται χωρίς εξαιρέσεις, διότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας κατά αμάχων, υγειονομικών εργαζομένων και δημοσιογράφων. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Επίσης, η Αθήνα, και πολύ καλά έκανε, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τις επιβαλλόμενες περιοριστικές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, την παράνομη επέκταση των επικισμών και τον εντυνόμενο αναγκαστικό εκτοπισμό. Όλα αυτά που εγώ σας τα λέω και εσείς τα ακούτε η ώρα 1:25 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όπου τώρα τι μας λέει, αυτά αφορούν σε ανθρώπους των οποίων η ζωή είναι αφόρητη. Εμείς γενικά οι άνθρωποι που ζούμε σε καλύτερες συνθήκες, το οτιδήποτε μας συμβαίνει, και κακώς μας συμβαίνει, δεν θα έπρεπε, αλλά συμβαίνει, ζωή είναι αυτή, το βαθίζουμε τραγωδία. Για φανταστείτε λίγο. Η Ελλάδα λοιπόν απέρριψε μονομερείς ενέργειες, όπως το σχέδιο επέκτασης του επικισμού ε1, υπογραμμίζοντας ότι υπονομεύουν τόσο τις προοπτικές λύσεις δύο κρατών όσο και τη βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Και επανέλαβε ότι ο σεβασμός και η διατήρηση του status quo των ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ παραμένουν υψηλής σημασίας. Και ζήτησε επίσης στο ανθρωπιστικό και οικονομικό πεδίο η Ελλάδα την αποδέσμευση των παρακρατηθέντων παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων. Έχει καταρρεύσει οικονομικά η Παλαιστινιακή Αρχή. Μαχμούτ Αμπάς είναι η Παλαιστινιακή Αρχή. Και επανέλαβε τη στήριξή της προς την αρχή της Παλαιστίνης ως αξιόπιστο εταίρο για την ειρήνη. Ανέδειξε επίσης ο κύριος Σταματέκος την πίεση που υφίσταται ο τομέας της υγείας στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου νοσοκομείων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Έχει συνεισφέρει η Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Μάλιστα. Και είπε ότι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε λύση δύο κρατών. Και είπε και κάτι άλλο, ότι η Δυτική Όχθη και η Γάζα αποτελούν μια ενιαία αδιαίρετη εδαφική ενότητα για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Από αυτά ο Νετανιάχου δεν δέχεται τίποτα. Τίποτα. Διότι υπάρχει το διαδίκτυο πλέον, θα πεις χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Υπάρχει λοιπόν, που δεν είναι ότι ξέρεις κάτι έγινε, πού να το ξέρω, να το μάθω. Υπάρχει δυνατότητα να συμβεί κάτι και να το μάθεις, αν όχι την ίδια στιγμή, λίγη ώρα αργότερα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για όλα αυτά, και δεν είναι μόνο Παλαιστίνοι, είναι και φίλοι των Παλαιστινίων. Και επειδή ο καθένας έχει δικαίωμα να σχολιάζει, καλά, σε μια δημοκρατία αυτό είναι θεμητό και πολύ καλό, να ακούγονται όλες οι απόψεις,

Ακούμε, διαβάζουμε το Εθνικός Ευγενίας κάτι σχόλια από κάτω που δείχνει εικόνες με μωρά εξαθλειωμένα, παιδάκια εξαθλειωμένα με στις λάσπες, να ζητάνε ψωμί, να ζητάνε νεράκι, έτσι. Και κάτι σχόλια απάνθρωπα από κάτω. Δεν θα μπω στη διαδικασία να τα επαναλάβω, διότι δεν θα μπω στη διαδικασία να αναπαράγω λεγόμενα ή γραφόμενα ανθρώπων οι οποίοι είναι ηλίθιοι. Κακή λέξη, κακή λέξη. Ανόητη είναι καλύτερη. Ανόητη. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε για ανθρωπιστικό δίκαιο, για δικαίωμα στη ζωή, για αξιοπρέπεια. Ψηλά γράμματα, Το βασικό είναι να έχουν νερό, να έχουν ψωμάκι, να μπορούν να πηγαίνουν σε νοσοκομεία, τέλος πάντων, να έχουν βασική ιατροφαρμακευτική, βασική, όχι σπουδαία πράγματα, όχι κάτι φάρμακα κτλ. Όχι, τα βασικά. Να μην σκοτώνουν τους γιατρούς, να μην σκοτώνουν το υγειονομικό προσωπικό. Δεν βομβαρδίζουν πια. Υπάρχει και άλλος τρόπος. Όταν αφήνεις ένα λαό να πεθάνει από την πείνα και από τη δίψα, είναι κάτι. Επίσης είναι παρά 20. Παρακαλώ, για πάμε.

Σας είπα για το Λίβανο προηγουμένως, 5-10 οι νεκροί. Μην μου ξεχνιόμαστε. Έγινε χθες ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης στη Βιθλέμ, κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου σε 7 Οκτωβρίου του 23. Και ένας παράλληλος αγώνας πραγματοποιήθηκε και στη Γάζα. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. 5 χιλιόμετρα στο κέντρο της Γάζας ο Μαραθώνιος. Συμμετείχαν, λένε οι διοργανωτές, 13.000 άτομα, 2.523 στη Γάζα και 1.000 ξένοι από 75 χώρες. Είχε μαραθώνιο 42 χιλιόμετρων, μαραθώνιο 21, αγώνας 10 χιλιόμετρων, οικογενειακός αγώνας 5 χιλιόμετρων. Και δείχνει εδώ, έχει εδώ τις φωτογραφίες, επειδή λέγαμε για τη Δυτική Όχθη και για το πόσο, για την Ελλάδα, αστρονοϊκά και τα λοιπά. Οι δρομείς δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν μια διαδρομή 42 χιλιόμετρων, το καταλαβαίνουμε, χωρίς να περάσουν από ένα σημείο ελέγχου ή μια στρατιωτική πύλη του Ισραήλ. Η διαδρομή, λέει, του Μαραθωνίου έκανε δύο φορές τον ίδιο κύκλο. Πώς θα περάσεις, για πείτε με εσείς. Έτρεξαν ανηφορικά, λέει, οι δρομείς μέσα από τα στενά δρομάκια δύο παλαιστινιακών προσφυγικών καταβλισμών και κατηφόρησαν προς μια αγροτική κομμόπολη δίπλα στη Βιθλεέμ, όπου τα χωράφια χωρίζονται από τσιμεντένιο τείχος, σηματοπλέγματα και κάμερες. Και η διαδρομή έκανε στροφή και κατέληξε στην πλατεία της Φάτνης. Της Φάτνης στη Βιθλεέμ. Και οι διοργανωτές αναφέρουν ότι ο αγώνας αναδεικνύει τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου τα σημεία ελέγχου μπορούν να διακόψουν ακόμη και τις καθημερινές μετακινήσεις. Διότι καταλαμβάνονται όλο και περισσότερο, καταλαμβάνεται όλο και περισσότερος χώρος από Ισραηλινούς οικισμούς και σημεία ελέγχου. Έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Ο καθένας ανεβαίνει τον Γολγοθά του, παιδιά. Ο κάθε λαός. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Δεν σας λέγαμε ότι είχε βγει ο Πούτιν και είπε γιατί θα γίνουν οι εορτασμοί στη Γότικη πλατεία και τα λοιπά για την 81η επέτειο από την συντριβή της ναζιστικής Γερμανίας, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα, είχε βγει μετά ο Ζελένης και ο Ουκρανός Πρόεδρος και πει εμείς θα κάνουμε δική μας εκεχηρία. Τέλος πάντων, ετέθυνσε η εκεχηρία χθες τα μεσάνυχτα. Βγήκαν οι Ρώσοι, είπαν ότι ξέρετε, είχαμε κάτι drones εδώ, κάτι ιστορίες. Αλλά τώρα τι είναι το διατάφτα? Αυτό είναι. Το διατάφτα, λοιπόν, παιδιά, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αλίμονο ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, οι οποίοι επιβεβαιώνουν και λένε ναι, έτσι είναι. Θα τεθεί σε ισχύ 9 με 11 από σήμερα, δηλαδή μέχρι τις 11 του μηνός. Και μέσω Truth Social η ανάρτηση έλεγε, λέει, ότι περιλαμβάνει αυτή η εκεχηρία αναστολή όλων των πολεμικών ενεργειών και από τις δύο πλευρές και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Και μετά έγραψε ότι μέρα με την ημέρα πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στον τερματισμό της σύγκρουσης. Είπαμε, λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση επιβεβαίωσε ο Ζελένσκι και είπε ότι αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξασφαλίσουν ότι η ρωσική πλευρά θα τηρήσει όλες τις συμφωνίες. Σήμερα είναι, να μην το ξεχάσουμε, ξανά πάλι να το πούμε, ότι σήμερα είναι η παρέλαση, είπε ο γράφος Ζελένσκι, ότι μάλλον είπε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η κόκκινη πλατεία είναι λιγότερο σημαντική για εμάς από τις ζωές των Ουκρανών εχμαλώτων, οι οποίοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Τέλος πάντων, περιμένουμε. Για επίσης, ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα με εντολή να επιτραπεί η διεξαγωγή παρέλασης στην πόλη της Μόσχας την 9η Μαΐου του 26. Και η κόκκινη πλατεία θα αποκλειστεί από το στόχαστρο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Συμφώνησε, βεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Τώρα,
Τι γίνεται, έχει πάει ο κορυφαίος Ουκρανός διαπραγματευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συναντηθεί ενδεχομένως με τους, όχι ενδεχομένως, με αυτούς θα συναντηθεί, με τους διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτείων. Όλα αυτά θα γίνουν στο Μαϊάμι, περιμένουμε. Το ότι έχει πάει, έχει πάει. Τώρα πότε θα γίνουν οι συνομιλίες και τα λοιπά, τι ξέρει ο, που γνωρίζει, αλλά υποθέτω ότι θα μας το πει σιγά σιγά. Για το μέρα με τη μέρα έρχεται πιο κοντά η, το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Κάτι θα γνωρίζει παραπάνω. Αυτά τα λουλούδια είναι για μένα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία είναι. Είναι πολύ χαριτωμένα. Με ειρήνη και αγάπη. Πού να την βρούμε. Την αγάπη κάτι γίνεται. Την ειρήνη δεν ξέρω. Την ειρήνη δεν ξέρω. Να σε καλά Μαριώτη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι πριν αποχαιρετιστώ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί θέλω να το πω πραγματικά. Παιδιά, σας έχουμε τα θέματα, πάρα πολύ ωραία θεματάκια, για να ξέρουμε με τι άνθρωποι είμαστε. Κάποιος μας ρωτάει, παιδί μου, στο δρόμο, ξέρεις ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο? Να μην το πεις. Να μην το πεις, ποιοι είναι? Καλά, 2-3 τους θα τους ξέρουμε, υποθέτω, τα ονόματά τους. Αλλά είναι και άλλοι, 10 τον αριθμό. Λίστα Forbes. Βεβαίως, για το Μάιο τώρα, το 26. Νέο ρεκόρ πλούτου, λέει. Άκου τώρα. Αλλαγές στην κορυφή των δισεκατομμυριούχων. Και επίσης, πλήρης αμερικανική κυριαρχία. Όχι, να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Να τα λέμε αυτά. Έχω και άλλα ζητήματα. Δεν θα σας τα πω όλα, θα σας κρατήσω έτσι σε αγωνία. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος έχει χρήμα. Έχει. Ο κόσμος. Κάποιοι, τέλος πάντων, κάποιοι. Α, τι είναι αυτό, περίμενε, καινούριο. Περιμένετε. Ανώτατος, λέει, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, εκτίμησε ότι τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα. Χειρότερα. Επί χρόνια, λέει, παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των στενών του Ορμούζ. Συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα. Βέβαια, το να έχουμε στα χέρια μας, λέει, μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μια και μόνη απόφαση, σου λέει, εμείς αποφασίζουμε. Ο άλλος λέει, εγώ αποφασίζω, βρείτε άκρη. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Σε καμία περίπτωση, λέει, δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου. Και επίσης, αναφέρθηκε, δεν λέγανε χθες, δεν τα λέγαμε, ότι βγήκε ο Πεζεσιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, και είπε ότι ό,τι συμβαίνει, ό,τι ακούγεται, ό,τι λέγεται, το έχει εγκρίνει ο Χαμενεΐ, άρα ζει ακόμα. Ο ιός, ο Ντάμπα. Λοιπόν, αναφέρθηκε, λοιπόν, ο σύμβουλός του στην πιθανότητα τροποποίησης του νομικού καθεστώτος των στενών με βάση το διεθνές δίκαιο. Αλλά, πάντα υπάρχει το όλα, ή αν χρειαστεί βασιζόμενοι στο δικό μας εθνικό δίκαιο. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι. Και επειδή δεν βγήκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και λέει ότι μας χτυπάει το Ιράν, είχε βγει τότε το Ιράν και λέει, όχι, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Βγήκε τώρα ο σύμβουλος του Χαμενεΐ και λέει ότι τιμωρήθηκαν και θα τιμωρηθούν κι άλλο. Διότι είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Πρώτα γίνονται κάποια πράγματα και μετά σου λέει, εγώ όχι. Αλλά αφού πήρε την έγκριση του Χαμενεΐ, είπε ο σύμβουλός του ότι ναι, θα τιμωρηθούν κι άλλο. Υποτίθεται ότι αν υπάρξει συμφωνία θα σταματήσουν όλα αυτά, θα σταματήσουν οι επιθέσεις στις χώρες του κόλπου. Ναι, γιατί από χθες λέγανε ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχει ενεργοποιηθεί αντιεροπορική άμυνα για πυράμιλους κεντρών. Το θα τιμωρηθούν κι άλλο τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε συνέχεια των επιχειρήσεων? Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Και επειδή λέμε για τα στενά του Ορμούς και τα πλοία και τα λοιπά, λέει το CNN ότι τα συμβατικά πλοία του ναυτικού του Ιράν μπορεί να έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν είπε ο Τραμπ, δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και αυτά. Οι αναλυτές, λοιπόν, λένε ότι η πραγματική ναυτική δύναμη δεν βρίσκεται εκεί. Η πραγματική δύναμη είναι τα πολλά επίπεδα φθηνών και μη συμβατικών συστημάτων πολέμου που χρησιμοποιεί ντρόουν, νάρκες και τα μικρά επιθετικά σκάφη. Διότι αυτά τα
πώς τα λένε παιδιά, στόλος κουνουπιών, κουνουπιών. Αυτά λέει είναι πιο δύσκολα να εντοπιστούν από τα παραδοσιακά ναυτικά μέσα. Βέβαια. Όπως τέλος πάντων, ναι, τα καράβια τα μεγάλα, όπως είδαμε τώρα, θα μου πεις ήταν, είχε όπλα επάνω το δεξαμενό όπλιο, όχι, αλλά δεν είχαν πει Αμερικανοί που σπονάει, δεν θα βομβαρδίζεται. Λοιπόν. Ουσιαστικά λέει πρόκειται με αυτό το στόλο των κουνουπιών για έναν αταρτοπόλεμο στο νερό. Διότι η γεωγραφία ευνοεί το Ιράν. Δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή. Μια διαδρομή υπάρχει για τα πλοία που πρέπει να περάσουν από το στενό σημείο διέλευσης του Ορμούζ. Και αυτά τα χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Έτσι, δεκαετίες πριν λέει η χρήση τους χρονολογείται. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Αμερικανικός στρατός απέδειξε ότι μπορούσε να αποδεκατήσει το παραδοσιακό ναυτικό του Ιράν. Να φανταστείτε από τη διάρκεια των επιχειρήσεων στον Περσικό το 88 Ιράν-Ιράκ. Βέβαια. Οπότε τώρα με τα κουνούπια, το στόλο των κουνούπιων, κάνουν αυτή την ιστορία χαμηλού προφίλ, εγκύτητα, στενής αλλογραμμή, συστήματα ραντάρ, τα συστήματα ραντάρ δεν καταφέρνουν να τα πιάσουν. Κατά τα άλλα περιμένουμε αγωνίως την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των 14 σημείων των ΗΠΑ για να δούμε τι θα γίνουμε, διότι σταθερά το πετρέλαιο έχει ανωδική τάση. Δεν έχει φτάσει η περασμένη εβδομάδα 120, έτσι το βαρέλι, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν ξέρω που θα φτάσει. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, εσείς που είστε εδώ τώρα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τρίμερη κατάπευση πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα 9 έως και τις 11 Μαΐου, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Η συμφωνία προβλέπει πάυση κάθε ενόπλης δραστηριότητας και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει και χειριά για την επέτειο της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνεί με την εφαρμογή της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά σε συμφωνία. Σε πόλεμο τακτικής έχουν επιδοθεί πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με το σκηνικό στα στενά του Ορμούζ να παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει απόψε την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της αμερικανικής πρότασης. Ο Αμερικανικός στρατός σταμάτησε δεκάδες Ιρανικά πλοία στο Ορμούζ, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν επιθέσεις σε δύο Ιρανικά τάνκερ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασίμ, στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι η κατάσταση στον Περσικό είναι προς το παρόν ήρεμη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι νέα αμερικανική παρέμβαση σε Ιρανικά πλοία μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Οι θανατηφόρες Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 20 νεκρούς σε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες από την έναρξη του πολέμου με την Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Στο 5,4 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι πρόκειται για πρωταθλητισμό στον πληθωρισμό Απριλίου με προπονητή την κυβέρνηση. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε στο μεταξύ το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B+, με σταθερές προοπτικές μετά την προηγούμενη αναβάθμιση που μας είχε κάνει εντός επενδυτικής βαθμίδας τον Νοέμβριο. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης σκάφος drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα, το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προανήγγειλε επίσης συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των νέων μέτρων περιλαμβάνεται οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά δικαιούχοι θα είναι χείρες άνω των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν είναι η σύνταξη χειρίας. Στη Βρετανία καταγράφεται πολιτική ανατροπή με κατάρρευση των εργατικών του Κιρ Στάρμερ και σαρωτική άνοδο του κόμματος μεταρρύθμισης του Νάιζελ Φάραντζ, που ενισχύει τα σενάρια για πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, οι εργατικοί υφίστανται ιστορική ήττα στην Ουαλία. Έκτακτη ενημέρωση εξέδωσε η Περιφέρεια Κρήτης για την μεταφορά σκόνης από την Σαχάρα σήμερα και αύριο Κυριακή, με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων άνω από τα όρια ασφαλείας στο νησί.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και εννέα πρώτα λεπτά, σε λίγα δευτερόλεπτα 10 και 10 πρώτα λεπτά, ναι τώρα, 1 και 10. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα το ωραίο, το καταπληκτικό που θα έχει μία σκόνη άνευ προηγουμένου. Λοιπόν, επειδή η σκόνη δεν είναι απλό πω σκόνη έχει, την πάθαμε, δεν είναι έτσι, παρακαλώ να προσέχουμε πάρα πολύ όσοι έχουμε προβλήματα με το αναπνευστικό μας και με όλα τα σχετικά, διότι καλοκαίρι τα πρώτα τριαντάρια λέει φτάνουν, την άλλη εβδομάδα, ναι, κατά άλλη εβδομάδα φανταστείς, ξέρω εγώ, Πέμπτη, Παρασκευή, από Δευτέρα, και θα έχουμε και αυτό το οποίο δεν θέλουμε, αλλά τι να κάνουμε, μας έρχεται από την Αφρική, πώς θα το διώξεις, μπορείς, όχι, αποφασίζει η φύση. Εν διάφορη περιπτώσει, σήμερα που είναι Σάββατο θα έχουμε κάποιες λίγες βροχές ή μπόρες στα βόρεια, αλλά από αύριο θα κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες θερμοκρασίες άνω το 30 στην Κρήτη και στα Ηπειρωτικά. Ναι. Θα φτάσουν. Τώρα υπάρχει και το άλλο με τους μετεωρολόγους. Είναι ποιος θα πει την πιο υψηλή θερμοκρασία. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο το ότι θα φτάσει κάποια στιγμή στην Τρίτη στους 34. Ναι, λέει κάποιο ένας μετεωρολόγος μια θερμοκρασία, κάποιος άλλος να μην πει κάτι άλλο. Βέβαια, σου λέει κάτσε να πω από 2 βαθμούς παραπάνω. Εν τη αυτή περιπτώσει, καλοκαίρι θα είναι έτσι. Σήμερα μέχρι 27 στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή μέχρι 29 κατά τόπου στα Ηπειρωτικά, Δευτέρα θα έχουμε τους 30, μικρή ανοδολή στα νότια, κατά τόπου στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη 28 με 30. Τώρα σε περιοχές που κάνει ζέστη όμως, αν δούμε και 31, να μην πούμε και εμείς μια δική μας θερμοκρασία. Εδώ ο μετεωρολόγος λέει ο καθένας τη δική του. Λέμε και εμείς τη δική μας που δεν είμαστε και μετεωρολόγοι. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ να λάβουμε τα μέτρα μας. Και θα ακούω, το ακούω τώρα κάποιους που λένε, μα είναι, γιατί να μην είναι ρε παιδί μου το Σαββατοκύριακο 30 και μετά να πέσει η θερμοκρασία. Θα βρούμε λύση. Καλή θέληση να υπάρχει. Κάποια στιγμή σχολάμε από τη δουλειά, δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Κάποια στιγμή λοιπόν θα σχολάσουμε, πάρουμε τα μπανιερά μας, να πάμε στις σκοτεινές παραλίες, να έχουμε εκείνα τα ρεπορτάζ που να λένε ότι ακόμα είναι κρύα η θάλασσα, αλλά εγώ ήρθα γι' αυτό και τι να κάνουμε, και ο τρόπος είναι αυτός να δροσιστούμε και τα σχετικά. Τα γνωστά που συμβαίνουν πάντα. Να θυμίσω μόνο ότι κάποτε οι 33 βαθμοί ήταν μήνυ καύσωνας. Κάποτε. Τώρα με την κλιματική αλλαγή μήνυ καύσωνας είναι η 38. Και μετά 50 είναι καύσωνας κανονικός και μετά συνεχίζουμε την ανωδική πορεία. Υποθέτω ότι θα είναι, όχι υποθέτω, διάβασα όλες τις αναλύσεις που λένε, γιατί έχω και τα θέματα μου εγώ, αντιλαμβάνεστε, που λένε ότι θα είναι ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια αυτό που θα περάσουμε. Θα, πώς το λέμε, θα επιβεβαιωθεί. Ποιος να ξέρει, θα πάμε μέρα-μέρα. Επίσης, λέει το σύστημα Κοπέρνικους, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, τον οποίο υλοποιεί την υπηρεσία Κοπέρνικους για την κλιματική αλλαγή, ότι η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, τουλάχιστον 95% λέει, βίωσε το 25 πέρυσι ετήσιες θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου, με κύματα καύσωνα να επηρεάζουν μεγάλα τμήματα της Ηπείρου από τη Μεσόγειο ως την Αρκτική, και η ραγδαία αύξηση λέει της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου που παίζουν κρίσιμο ρόλο για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Βέβαια. Και στην Ανατολή, η Ανατολική λέει, και Νότια Ισπανία κατέγραψαν έως και 50 μέρες περισσότερες από το μέσο όρο, με θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών. Και ένα ρεκόρ, για πέρσι μιλάμε, ένα ρεκόρ καύσωνα διάρκειας 3 εβδομάδων έπληξε την υποαρκτική Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Με τις θερμοκρασίες κοντά και εντός του αρκτικού κύκλου, ξαναλέω, να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου, και μάλιστα στη περιοχή Φρόστα της Νορβηγίας θερμοκρασία έφτασε τους 35. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πέρσι ακραία ζέστη έπληξε και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην Ελλάδα
Η έκθεση εκτιμά ότι το 85% του πληθυσμού επηρεάστηκε από ακραίες θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη καταγραφή 44. Για να είμαστε απολύτως σωστοί. Υποσκιάν σε χωματάκι είναι μέτρηση. Δεν είναι στον ήλιο, στο τσιμέντο. Έτσι, γιατί έχουμε δει και κάτι 90. Λέω. Μπορεί φέτος να μην τα δούμε, δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, όπως διαπιστώνεστε στην έκθεση, τα τελευταία 30 χρόνια, λέει, η Ευρώπη θερμαίνεται 2 φορές πιο γρήγορα από το παγκόσμιο μέσο όρο και είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη. Βεβαίως, βεβαίως. Οι θερμοκρασίες πάνω από το μέσο όρο και οι βροχοπτώσεις κάτω από το μέσο όρο, φέτος έβρεξε το χειμώνα, λέει, αλλά γενικά μιλάμε, οδήγησαν σε σημαντική απώλεια χιονιού και πάγου. Το Μάρτιο του 25 η χιονισμένη έκταση στην Ευρώπη ήταν περίπου 1,32 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα κάτω από το μέσο όρο. Τι είναι αυτά τα χιλιόμετρα, τα τετραγωνικά χιλιόμετρα? Είναι Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία μαζί. Αυτό, λέει, σηματοδότησε την τρίτη χαμηλότερη έκταση χιονιού από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1983. Επίσης, οι παγετώνες σε όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές είχαν απώλεια μάζας, με την Ισλανδία να έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια παγετώνων που έχει καταγραφεί ποτέ. Η Γροιλανδία επίσης έχασε 139 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Αυτή η απώλεια πάγου, δεν μας νοιάζει τώρα αλλιώς ο πάγος, ναι, συμβάλλει στην άνοδο της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας, με κάθε εκατοστό αύξησης να εκθέτει επιπλέον 6 εκατομμύρια ανθρώπους σε παράκτιες πλημμύρες. Η έκθεση καταδεικνύει μια συνεχιζόμενη τάση ταχείας θέρμανσης των πιο ψυχρών περιοχών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Αρκτικής και των Άλπαιων, όπου το χιόνι και ο πάγος παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής, αντανακλώντας το ηλιακό φως πίσω στο διάστημα. Έχω να σας πω και το διάστημα, θα σας πω μετά. Η ετήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας για την περιοχή της Ευρώπης ήταν η ψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Και αυτή η μακροπρόθεσμη τάση επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα, τα είδη και το φυσικό περιβάλλον. Τα θαλάσσια κύματα καύσωνα ήταν ευρέως διαδεδομένα το 2025, επηρεάζοντας το 86% της ωκεάνιας περιοχής της Ευρώπης. Η Μεσόγειος έχει βιώσει τουλάχιστον μία μέρα με ισχυρές συνθήκες θαλάσσιου καύσωνα τα τελευταία 3 χρόνια. Και το 2025 η μέση ετήσια θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας ήταν η δεύτερη υψηλότερη που έχει παρατηρηθεί ποτέ. Αυτά όλα τι επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα στα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα. Αναφέρονται ως παράδειγμα τα λιβάδια της Ποσειδονίας στη Μεσόγειο που είναι σε κίνδυνο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τα τελευταία 50 χρόνια, λέει, η έκτασή τους έχει μειωθεί κατά 34%, αλλά με βάση τα σενάρια των υψηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προβλέπεται ότι η μείωσή τους μπορεί να φτάσει και ακόμα και το 75% μέχρι το 2050-26 έχουμε. Και επίσης η καμένη έκταση από πυρκαγιές έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ. Οι πυρκαγιές έκαψαν περίπου 1 εκατομμύριο εκτάρια, όπως και εκπομπές αερίων από τις πυρκαγιές. Ιδιαίτερα έντονη περίοδο πυρκαγιών βίωσε η Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Και φέρνω σαν παράδειγμα εμάς, την Ελλάδα, που είδε ένα από τα πιο σοβαρά ξεσπάσματα πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια, με τουλάχιστον 50 πυρκαγιές να έχουν αναφερθεί σε ένα 24ωρο. Οι καταιγίδες και οι πλημμύρες επηρέασαν χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ευρώπη, αν και οι ακραίες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες ήταν λιγότερο εκτεταμένες από ό,τι τα τελευταία χρόνια. Ναι. Καλά μόνο τώρα, μέχρι το 2050, σιγά. Έτσι λέγανε και πριν 30 χρόνια και 40, μέχρι το 2020, μέχρι το 2000, φτάσαμε στο και 20, ούτε στο και 5, ούτε στο και 10, έτσι. Σε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά σκοπός είναι να πάρουμε, πώς λένε, τις αδειές μας, να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας. Τώρα άμα καταστρέφει το πλανήτη, τι μας νοιάζει, μετά από 2 γενιές, 3, θα ζούμε, όχι. Δεν θα πρέπει να προλαμβάνουμε από το να τρέχουμε να θεραπεύουμε? Θα πρέπει, αλλά τώρα σιγά το πράγμα. Έχουμε άλλα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και επανερχόμεθα. Σας είπα για τους πλουσιότερους ανθρώπους. Δεν σας το είπα, θα τους αναφέρουμε.
Να μην σε φορεία είσαι. Όχι ρε παιδί μου, αλλά αφού το έχει βγάλει η λίστα Forbes, να μην ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, δεν θα σας το πω από την αρχή, διότι δεν υπάρχει λόγος. Μιλάμε για ψυχουλάκια. Ναι. Είναι τα 10, οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι. Ο πιο, πώς να το πω τώρα, αυτός με τα λιγότερα χρήματα από τους πλουσίους έχει περιουσία 147 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ναι. Είναι, ναι, οκ, okay. 147. Ο ένατος έχει 150. Αυτά είναι αδέρφια αυτοί οι δύο που έχουν 147 και 150. Το 8ος είναι, το πάμε από το τέλος προς την αρχή, 173 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, τίποτα, τίποτα, πόρκα μιζέρια. Ο 7ος 177. Η περιουσία του, λέει, αυξήθηκε κατά 34 δισεκατομμύρια δολάρια. Με άνοδο 27% στις μετοχές της Dell Technologies και θετικές επιδόσεις στο τεχνολογικό κλάδο. Ο 6ος, πολύ πάνω, 205 δισεκατομμύρια, ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι, ρε παιδιά, λεφτά. Εμπλέκεται αυτός ο άνθρωπος και σε μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες στον χώρο των media. Και μετά θα σας πω, μάλλον τώρα θα σας πω, τους 5 πρώτους. Ο 5ος είναι ο Mark Zuckerberg, 210 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τελευταίο μήνα πρόσθεσε στη περιουσία του 14 δισεκατομμύρια. Facebook, Instagram, WhatsApp. Ναι. Μετά είναι ο Jeff Bezos, που είχε πάει στο Met Gala και λέγανε όλοι τι είναι αυτό το πράγμα, που ποια τέχνη και ποια μόδα και τα λοιπά, πήγαν οι πλούσιοι που ήταν kids, να λέμε εμείς, τα δημόσια, τα διεθνή μέσα τα λένε. Εμείς στη δουλειά, εμείς πήγαμε, πού να ξέρουμε. Λοιπόν, ο Jeff Bezos, είπαμε, 272 εκατομμύρια, διότι ανέβηκε η μετοχή της τάδε εταιρείας και αυξήθηκε, που ανέβηκαν οι μετοχές του, η μετοχή, κατά 49 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι, αδερφέ. Επίσης, ο συνιδρυτής της Google, 289 δισεκατομμύρια. Ο άλλος συνιδρυτής της Google, 313. Γιατί αυτός 313 και ο άλλος 289, δεν καταλαβαίνω. Ο δεύτερος, ο Larry Page, με τα 313 δισεκατομμύρια, σημείωσε, λέει, τη μεγαλύτερη άνοδο του μήνα. Για μήνα μιλάμε τώρα, έτσι, αυτό που λέει, αύξηση, αυτά, 76 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι να πεις. Αυτός είναι δεύτερος με τα 213. Και μετά μακράν όμως, δηλαδή, εντάξει, Elon Musk, 782 δισεκατομμύρια δολάρια. Παραμένει, λέει, στην κορυφή, παρά τη μείωση της περιουσίας του κατά 35 δισεκατομμύρια λόγω αναθεώρησης της αποτίμησης της SpaceX. Καταλαβαίνετε. Να είναι καλά οι άνθρωποι, καλοφάγωτα να είναι, τρώγονται αυτά τα λεφτά, όχι. 17 γενιές πρέπει να περάσουν. Βέβαια, εξαρτάται και σε τι χέρια πέφτουν. Αλλά νομίζω δεν θα τα αφήσουν έτσι να τα σκορπίσουν από εδώ και από εκεί οι, πώς τους λένε, οι απόγονοι. Η λίστα, λέει, αναδεικνύει τη σαφή κυριαρχία του τεχνολογικού τομέα στη δημιουργία πλούτου. Γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι. Και το όριο εισόδου στο top 10 ανέβηκε στα 147 δισεκατομμύρια. Δεν έχω. Ξέρω, μπορεί να έχει 146. Δεν μπαίνεις, κυρία, στη λίστα Forbes. Δηλαδή, εντάξει. Για δισεκατομμύρια μιλάμε. Και τώρα εγώ θα πω αυτό που σκέφτομαι και συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν πει συγγνώμη, όχι, δεν ζητώ συγγνώμη. Το σκέφτομαι και θα το πω. Ε, παιδιά, από όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, μιλάμε για πολύ χρήμα. Οκ, ήσουν έξυπνος, έκανες επενδύσεις, φρόντισες και λειτουργήσε το σύστημα πολύ καλά και έγινες ζαμπλούτου. Μπράβο σου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είπα να δώσουν τα λεφτά τους, όχι. Αλλά κάτι να βοηθούσαν, έτσι, όχι. Ναι. Έχουν βγει, κάνουν ό,τι κάνουν. Καθοδηγίες κάνουν και ότι έχουν φιλανθρωπικό έργο έχουν, δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά βλέπεις αυτά, ακούς και τα λοιπά, μαθαίνεις. Θα βλέπεις και την πραγματικότητα, πώς είναι.
ένα κάτι, μια βοήθεια, κάτι της. Σε ανθρώπους που πεινάνε, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα που θα γίνει η Γάζα, θα γίνει, πώς το λέμε, η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, κάτι θα κάνουν νομίζω. Λοιπόν, θέλω να ακούσω το τραγούδι, αυτό που θα ακούσω τώρα, από την αγαπημένη μου ταινία με τον υπέροχο, τον καταπληκτικό, τον θαυμάσιο Patrick Swayze που έπαιζε, ναι, και την Jennifer Grey, τον Dirty Dancing, το έχετε δει? Θα μου πεις παλιά, δεν είναι παλιά, θα τα λέμε vintage, αλλά έχει τραγούδια συγκλονιστικά. Για πάμε, παρακαλώ.

επειδή είσαι άνθρωπος των social media και έχεις λογαριασμούς και τα λοιπά και μπράβο, καλά κάνεις. Εγώ στο έστειλα το βιντεάκι, το οποίο δεν είναι βιντεάκι φτιαγμένο, είναι βιντεάκι που δείχνει πάνωπλους στρατιώτες, δεν θα πω περιοχή, μαντέψτε μόνοι σας, πάνωπλους στρατιώτες να συλλαμβάνουν παιδάκια 5 χρονών, 6 χρονών, 10 χρονών, επειδή βγήκαν να μαζέψουν χόρτα να φάνε, ότι πεινάνε. Και τα συλλάβανε λοιπόν αυτά τα παιδιά, οι πάνωπλοι στρατιώτες. Και επίσης να πω και κάτι άλλο για να μην παρεξηγούμεθα. Δεν έχω καμία πρόθεση να δικαιολογήσω οποιονδήποτε. Καμία όμως. Όταν έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε διαβάσει και έχουμε μάθει τις αγριότητες που πράττουν οι διάφορες οργανώσεις, διάφορα κινήματα, διάφοροι στρατοί, αυτό που λες εν δυνάμει, εσύ που το ξέρεις, εν δυνάμει λοιπόν δεν θα το σχολιάσω, γιατί αυτό που σκέφτομαι είναι πάρα πολύ άσχημο και δεν θέλω να το πω σε ευρύ κύκλο. Να βάλει ο καθένας στο μυαλό του να σκεφτεί. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που έχει στείλει, ναι. Γεια σου Πολίνα. Είναι παιδιά μία εικόνα, δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα δεν τα έχουμε αυτά, είναι του εξωτερικού. Αλλά εντάξει, είναι λοιπόν ένα σπίτι πάρα πολύ ωραίο. Το λες και πώς το λένε ρε παιδί μου, cottage, όχι που τώρα με κοτετερί, όχι, cottage, που είναι εξοχικό θα το πω, ναι. Το οποίο αυτό είναι εικόνα Οκτωβρίου, με τις εκείνες το Halloween, μπράβο, ναι, με τις κολοκύθες και τα λοιπά που αυτό, και βροχή έξω. Είσαι mentally, είσαι εκεί, δεν είσαι μόνη, είμαστε πολύ, αλλά τι να κάνουμε. Θα περάσουμε ακόμα, έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, κάτσε περίπου 9, έχουμε ακόμα μέχρι τον Οκτώβρη καιρό πολύ. Αλλά είπαμε καλά να είμαστε, να ζούμε το τώρα και κάποια στιγμή θα έρθει και η εποχή μας. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα μοναζικά δικά μας. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή και ώρα να μεταφερθούν εκεί που τους αρέσει, γιατί δεν έχουν ζήτημα. Δεν κοιτάνε το λογαριασμό και λένε έχω 13 ευρώ μέσα, κατάλαβες, ναι. Αλλά εντάξει, τι να κάνω, υπομονή.

Προσέξτε με. Είναι βασικό. Για να μαθαίνετε. Α, έχω και εδώ και το Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή. Βουνό και πάλι βουνό σε όσο ονειρεύω το σπίτι, πρώτα στη θάλασσα. Γιατί καλά, η θάλασσα τι έχει. Εγώ τι θέλω, τι θέλω τη θάλασσα. Τι θέλω. Θέλω μία θάλασσα η οποία με, τους δικούς μου όρους. Με ηρεμία, όχι αυτό που είναι με υπερτουρισμό, να μην βρίσκεις να περπατήσεις. Ένα σπίτι δεν με ενδιαφέρει. Να είναι ένα. Τίποτα. Ένα καλύβι, δεν με απασχολεί. Αλλά να βγαίνεις, αδερφέ, και να βλέπεις τον ωκεανό. Να βλέπεις το πέλαγο. Αυτό. Ρίτσος. Τα μεγάλα παράθυρα ζήλεψα, λέει, στη ζωή μου. Όχι τα μεγάλα σπίτια. Έτσι. Λοιπόν. Αυτά γίνονται εδώ στη γη. Αλλού γίνονται άλλα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε εντολή για τη δημοσιοποίηση στοιχείων που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 40 για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Ναι. Σε ανάρτησή του, λοιπόν, αναφέρει ότι τήρησε την υπόσχεσή του για τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών αρχείων σε αντίθεση με τις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις και τα λοιπά, και εύχεται καλή απόλαυση στους πολίτες που θα εντρυφήσουν σε αυτά τα αρχεία. Σε μια προσπάθεια, λέει, για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στη διοίκηση να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή. Άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα επτάμενα αντικείμενα. Ενώ, λέει, γιατί άμα δεν ευλογήσουμε τα γένια μας, ενώ οι προηγούμενες διοικήσεις δεν έχουν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα έγγραφα και βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του τι στο συμβαίνει. Στα αγγλικά, what the hell. Πάντε τώρα εσείς, εντάξει. Καλή διασκέδαση και καλή βραδιά. Λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση, λέει στην ανάρτηση. Προσέξτε με τώρα. Μαρτυρίες για ανεξήγητα φαινόμενα στη διάρκεια των αποστολών Απόλλω στη Σελήνη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα πολύ αναμενόμενα αρχεία για τα UFO που δημοσιοποιήθηκαν χθες. Το Υπουργείο Πολέμου, εμείς επιμένουμε το λέμε Υπουργείο Άμυνας, το έχει μεταονομάσει, το έχει πει Υπουργείο Πολέμου, εμείς λέμε Υπουργείο Άμυνας. Εντάξει, είμαστε φιλελληνιστές. Το Υπουργείο Πολέμου, λοιπόν, των ΗΠΑ δημοσιοποίησε εκατοντάδες σελίδες εγγράφων, φωτογραφιών και ηχογραφήσεων που φέρονται να παρέχουν στοιχεία για εξωγήινες θεάσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 40. Μάλιστα, στα αρχεία υπάρχει και αναφορά για θέαση UFO και στην Ελλάδα. Σε άλλο βίντεο από τον ιστότοπο καταγράφεται ένα UAP σε σχήμα διαμαντιού να κινείται με περίπου 434 κόμβους στη χώρα μας. Δεν αναφέρει τοποθεσία όμως. Η κεντρική διοίκηση, λέει, των ΗΠΑ υπέβαλε αναφορά για ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο, αυτό είναι το UAP, στο Γραφείο Επίλυσης Ανομαλιών Όλων των Τομέων. Υπάρχει και τέτοιο γραφείο. Η οποία περιλαμβάνει 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα βιντεοληπτικού υλικού που κατεγράφει μέσω πολλαπλών αισθητήρων σε στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ το 24. Τώρα, 2 χρόνια. Σε αυτό, λοιπόν, που έχει περιγραφεί ως η πρώτη παρτίδα των αρχείων που αναμένεται να προέλθει από το Πεντάγωνο φέτος, περιλαμβάνονται τα αντίγραφα των αποστολών Απόλλω 12 και Απόλλω 17 στη Σελήνη. Σε αυτά, αστροναύτες περιέγραψαν ότι είδαν ανεξήγητα φώτα, σωματίδια και λάμψεις στη διάρκεια πτήσεων προς τη Σελήνη και μάλιστα στη διάρκεια του Απόλλω 12. Οι αστροναύτες ανέφεραν ότι παρατήρησαν παράξενα φωτισμένα αντικείμενα έξω από το διαστημόπλοιο, ενώ βρίσκονταν σε τροχιά κοντά στη Σελήνη. Και ο πιλότος, Alan Bean, λέγεται ο πιλότος, περιέγραψε ότι είδε σωματίδια και λάμψεις φωτός να πλέουν στο διάστημα. Ναι. Τα αρχεία από το Απόλλω 17 περιέχουν ακόμη πιο εκτενείς αναφορές για ασυνήθιστες θεάσεις. Οι αστροναύτες περιέγραψαν πολύ φωτεινά σωματίδια ή θράβσματα να παρασύρονται και να περιστρέφονται κοντά στο διαστημόπλοιο λίγο μετά την εκτόξευση.
με τον πιλότο να συγκρίνει τη σκηνή με την 4η Ιουλίου, όπως λέει το Newsweek. Το πλήρωμα υπέθεσε ότι τα αντικείμενα μπορεί να ήταν πάγος ή θράψματα χώματος που είχαν απομακρυνθεί από μέρη του πυράβλου Σατούρν V, αν και παραδέχτηκαν ότι η εξήγηση ήταν σε μεγάλο βαθμό μια τρελή εικασία. Στην πορεία της αποστολής, ο διοικητής Γιουζίν Σέρναν περιέγραψε ότι είδε έντονα φώτα να αναβοσβήνουν, ενώ προσπαθούσε να κοιμηθεί στο διάστημα, λέγοντας ότι μια έκρηξη ήταν τόσο φωτεινή όσο ένα φως προβολέα τρένου που έλαμπε ανάμεσα στα μάτια του. Στη δέσμη εγγράφων περιλαμβάνεται επίσης μια έκθεση του FBI του 1957, που περιγράφει λεπτομερώς μια συνέντευξη με τον Βλαντισλάου Κρασούσκι, ο οποίος αφηγήθηκε ότι είδε ένα μεγάλο κυκλικό κατακόρυφα ανερχόμενο όχημα το 44 κοντά σε μια γερμανική στρατιωτική βάση. Αυτό το όχημα που παρατηρήθηκε από περίπου 150 μέτρα περιγράφηκε ως κυκλικό σε σχήμα διαμέτρου 69 ως 91 μέτρα και ύψους περίπου 4,5 μέτρα. Έχει λεπτομέρεια. Αποτελούμενο από σκούρα γκρία κίνητα άνω και κάτω τμήματα ύψους 1,5 έως 1,80. Το μεσαίο τμήμα φαινόταν να είναι ένα ταχαίως κινούμενο εξάρτημα, επεκτείνοντας την περιφέρεια του οχήματος όσο το δυνατόν περισσότερο. Ένα άλλο έγγραφο αναφέρει ότι το Μάρτιο του 23 ένα άτομο δήλωσε ότι είδε ένα μεγάλο μπλε τριγωνικό αντικείμενο χωρίς χαρακτηριστικά, με μία συμπαγή μορφή που εξέπεμπε ισχυρό λευκομπλε φως από πολλά σημεία κατά μήκος της περιμέτρου του. Το αντικείμενο, το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή της ζώνης ώρας του Ειρηνικού, περιγράφηκε ως αιωρούμενο ακίνητο πάνω ή κοντά σε μία κατάσταση εθνικής ασφαλείας για περίπου 3 λεπτά. Το Νοέμβριο του 23 αναφέρθηκε ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο στη Συρία στη διάρκεια επιχειρήσεων της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αναφορές λένε ότι αυτό το αντικείμενο είχε σχήμα μπάλας που αναπηδούσε και παρατηρήθηκε από προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας για περίπου 7 λεπτά πριν βγει εκτός εμβέλειας. Αυτό το αντικείμενο δεν θεωρήθηκε απειλή για το αεροσκάφος και δεν είχε καμία επίδραση στα μέλη του πληρώματος. Επίσης, ένα βίντεο από τον Ιούνιο του 24 δείχνει ένα, περίμενα το πω σωστά, ένα μη ταυτοποιημένο ανώμαλο φαινόμενο, ναι, που αποτελείται από ένα αντικείμενο με ένα κάθετο στήλο ή ράβδο προσαρτημένο στο κάτω μέρος του αντικειμένου, λέει η Βόρεια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πείτε μου τώρα εσείς. Και επίσης, δεν είναι κάποιος το είπε, έλα μωρέ, δεν πειράζει. Έχει και τα βίντεο. Βεβαίως. Θα μου πεις εδώ, άλλοι βγαίνουν και λένε, έλα τώρα το Απόλλο που απογειώθηκε, που, πώς το λένε, έκανε το γύρο της Σελήνης και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι, λέει, για να μας, πώς το είπε, πώς το είπε ο κύριος που ανέβασε το βίντεο, για να μας προσανατολίζουν, για να μας αποκοιμίζουν. Διότι ως γνωστόν, στο σύμπαν όλο είμαστε μόνο εμείς, κανείς άλλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και επίσης, εγώ λυπάμαι τους ανθρώπους που πιστεύουν μόνο ό,τι βλέπουν. Γιατί τότε θα μπούμε σε άλλη διαδικασία να σκεφτούμε πού πιστεύουμε ενώ δεν έχουμε δει ποτέ. Θα μου πεις, δεν έχουμε ενδείξεις. Και αυτό τα βιντεάκια που είναι ενδείξεις είναι. Δεν είναι καταγεγραμμένα γεγονότα. Και αυτά που τα αρχεία που έχουν τέλος πάντων δημοσιοποιηθεί, καταγεγραμμένα γεγονότα έχουν. Γιατί τώρα το πιστεύουμε για το άλλο όχι. Λέω, πού να ξέρω κι εγώ. Τραγούδια βάζουμε εμείς εδώ. Παρακαλώ, να ακούσουμε το επόμενο.

Σε αυτό που λέει ο φίλος μου ο Μανώλης δεν έχει άδικο. Αν μένα μελία μόνο σε αυτά που ξέρουμε και βλέπουμε, δεν θα πηγαίναμε ποτέ μπροστά. Σοφόν. Κάποιοι αρέσκονται σε αυτό. Σου λέει η πραγματικότητα ποια είναι. Τι, όχι, ας το, αλλιώς το πάμε. Τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Οπότε και αυτό θεμητό είναι. Δεν μπορείς να πεις στον άλλον πώς θα σκέφτεται. Ας σκεφτεί όπως νομίζει. Εκείνος θα μείνει πίσω. Αλλά είναι λίγο περίεργο να σκεφτόμαστε ότι είμαστε μοναδικοί, υπέροχοι, θαυμάσιοι, τέλειοι, στο σύμπαν. Πού δεν το ξέρουμε το σύμπαν, ε? Ψάχνουμε. Ξέρεις πότε φαίνεται η μικρότητα των ανθρώπων, όταν είσαι σε... πώς θα το πω, ρε παιδί μου τώρα. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά έτσι το σκέφτομαι. Όταν είσαι, έχετε παρατηρήσει, πας μια εκδρομή και περνάς, παιδιάδες, περνάς βουνά. Σταμάτα λίγο το αυτοκίνητο, κάνε στην άκρη όμορφα, με τα αλάρμ, έτσι μην έχουμε. Και κατέβα να δεις το βουνό, τα βουνά γύρω, δει πόσο μικροί είμαστε. Εγώ δεν θα πω σε διαδικασία, νοσοκομεία και αυτά, όχι, δεν θα πω σε τέτοια. Σε μία άλλη. Μας αρέσει η θάλασσα και τα λοιπά και ιστορίες. Ναι. Στάσου λίγο στην άκρη της θάλασσας ή της παραλίας, της αμμουδιάς, τι έχει ο καθένας που έχει πάει. Και κοίτα λίγο τον ορίζοντα, πόσο μικροί είμαστε. Δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, δεν πειράζει. Όταν, πώς να το πω, όταν έρχεται η ώρα, το παραδεχόμαστε. Και το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα δεν είναι ότι ξέρεις τι μπορώ να αλλάξω, τίποτα μπορείς να αλλάξεις. Μπορείς όμως να λειτουργείς έτσι, λίγο ένα άγγιγμα μαγείας στη ζωή μας, που να κάνεις τη ζωή σου και τη ζωή των άλλων καλύτερη. Να μην υπάρχει, πώς να το πω τώρα, κακία, να μην υπάρχει φθόνος, να μην υπάρχει ζήλια, να μην υπάρχουν εγκλήματα. Μα πεις πού ζεις, στα σύννεφα? Όχι, εδώ ζω, στον κόσμο, αυτό που ζούμε όλοι. Αλλά νομίζουμε ότι είμαστε δεν ξέρω τι. Ή ότι θα ζήσουμε για πάντα, ή ότι μπορούμε να διαφεντεύουμε τις ζωές άλλων, δεν από τον άλλον, ας το επίπεδο αυτό που κουβεντιάζουμε, τις ζωές άλλων ανθρώπων. Παίρνω ένα πιστόλι και σκοτώνω, με άφησε η φίλη μου, σκοτώνω, κάτι μου έκανε ο φίλος μου, το σκοτώνω. Έλα μωρέ τώρα το σκυλί, εντάξει τους πάω το κεφάλι, τι έγινε? Εγώ είμαι ο άρχοντας, όσοι ο άρχοντας. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να το λέει όπως θέλει, αλλά υπάρχει και αυτό που εσείς που δεν πιστεύετε στα διαστήματα και στα διαστημόπλια. Υπάρχει αυτό που λέγεται Θεία Δίκη. Υπάρχει. Λοιπόν, τραγούδι δελτίο. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο News Radio 105,8. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Αν πια δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, ποιος να ξέρει. Εδώ θα είμαστε τα ξημερώματα της Τρίτης στην εκπομπή αυτή που την ακούτε και πολύ μας αρέσει. Νύχτα Στάσου, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Τριήμερη κατάπαυση πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα 9 έως και τις 11 Μαΐου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει εκεχηρία για την επέτειο της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνεί με την εφαρμογή της. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά σε συμφωνία. Πόλεμος τακτικής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το σκηνικό στα στενά του Ορμούζ να παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει απόψε την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της αμερικανικής πρότασης. Ο Αμερικανικός στρατός σταμάτησε δεκάδες ιρανικά πλοία στο Ορμούζ, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν επιθέσεις σε 2 ιρανικά τάνκερ. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι η κατάσταση στον Περσικό είναι προς το παρόν ήρεμη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η νέα αμερικανική παρέμβαση σε ιρανικά πλοία μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Οι θανατηφόρες Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 10 νεκρούς σε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες από την έναρξη του πολέμου, με τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Πρόκειται για πρωταθλητισμό στον πληθωρισμό, με προπονητή την κυβέρνηση σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB- με σταθερές προοπτικές, μετά την προηγούμενη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας το Νοέμβριο. Σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προανήγγειλε συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των νέων μετρών περιλαμβάνεται οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά δικαιούχοι θα είναι και χήρες άνω των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν είναι σύνταξη χηρίας. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης σκάφος ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Στη Βρετανία καταγράφεται πολιτική ανατροπή με κατάρρευση των εργατικών του Κιρ Στάρμερ και σαρωτική άνοδο του κόμματος μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάραντζ, που ενισχύει σενάρια για πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, οι εργατικοί υφίστανται ιστορική ήττα στην Ουαλία. Έκτακτη ενημέρωση έδωσε η Περιφέρεια Κρήτης για μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα σήμερα και αύριο Κυριακή, με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από τα όρια ασφαλείας στο νησί.
0: καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Στα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 13 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της πρότασης. Παράλληλα συνεχίζεται ο πόλεμος τακτικής με το σκηνικό στα στενά του Ορμούζ να παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο Αμερικανικός στρατός σταμάτησε δεκάδες ιρανικά πλοία στο Ορμούζ, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν επιθέσεις σε δύο ιρανικά τάνκερ. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι η κατάσταση στον Περσικό είναι προς το παρόν ήρεμη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι νέα αμερικανική παρέμβαση σε ιρανικά πλοία μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Μεταξύ των θυμάτων 2 παιδιά και 3 γυναίκες. «Ελπίζω να διαρκέσει περισσότερο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την τριήμερη κατάπαυση πυρός στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας από σήμερα έως και τις 11 Μαΐου, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Truth Social. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ανταλλαγή 1000 αιχμαλώτων. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει εκεχηρία για την επέτειο της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Βολοντίμι Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνεί με την εφαρμογή της. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής.